Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν μαζί με το Θεό Πατέρα και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή μαζί με το Θεό Πατέρα. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε το οποίο έγινε. Δι' αυτού υπήρχε ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων και το φως μέσα στο σκοτάδι φωτίζει. Αλλά οι σκοτεινοί άνθρωποι δεν το κατάλαβαν. Ήλθε άνθρωπος απεσταλμένος από το Θεό, το όνομά του Ιωάννης. Αυτός ήλθε για μαρτυρία, να δώσει μαρτυρία για το φως, για να πιστεύσουν όλοι δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε για να δώσει μαρτυρία για το φως. Ήταν το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Στον κόσμο ήταν και ο κόσμος από αυτόν έγινε, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στο σπίτι του ήλθε, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Σ' όσους δεν τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε δικαίωμα να γίνουν τέκνα του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από αίματα γυναικών, ούτε από σαρκική επιθυμία, ούτε από τη θέληση ανθρώπου, αλλά από το Θεό. Ο δε Λόγος έγινε άνθρωπος και κατόκισε ανάμεσά μας και απολαύσαμε ως έκπαγλο θέαμα τη δόξα του, δόξα που έχει ως μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και ομορφιά. Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι' αυτόν και φωνάζει δυνατά λέγοντας: αυτός είναι για τον οποίον είπα, αυτός που έρχεται μετά από μένα προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα. Και από τον πλούτο του εμείς όλοι λάβαμε, ακόμη και άφεση των αμαρτιών από ευσπλαχνία, διότι δια του Μωυσέως δόθηκε ο νόμος, ενώ η άφεση των αμαρτιών και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού. Το Θεό δεν είδε ποτέ κανείς. Ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατρός, εκείνος αποκάλυψε. Αυτή επίσης είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν απέστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες για να τον ρωτήσουν: «Συ ποιος είσαι?» Ομολόγησε δε και δεν αρνήθηκε. «Ναι, ομολόγησε, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, ο Μεσσίας». Τότε τον ρώτησαν: «Τι συμβαίνει λοιπόν?» «Ο Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει: «Δεν είμαι». «Ο προφήτης είσαι εσύ?» Και αποκρίθηκε: «Όχι». Του είπαν τότε: «Ποιος είσαι? Λέγε για να δώσω μια απόκριση σε αυτούς που μας απέστειλαν. Τι φρονείς για τον εαυτό σου?» Είπε: «Εγώ είμαι φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο. Ισιάξετε το δρόμο για να διαβεί ο Κύριος», όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Ήταν και οι απεσταλμένοι από την τάξη των Φαρισαίων και τον ρώτησαν και του είπαν: «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Τους αποκρίθηκε ο Ιωάννης λέγοντας: «Εγώ βαπτίζω με νερό. Υπάρχει δε μεταξύ σας κάποιος τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε? Αυτός είναι που έρχεται μετά από μένα και προηγείται από μένα. Αυτού εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του». Αυτά έγιναν στη Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης βάπτιζε. Την επομένη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέγει: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίον εγώ είπα, μετά από μένα έρχεται ένας άνδρας, ο οποίος προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα και εγώ δεν τον γνώριζα. Αλλά για να γίνει γνωστός στον Ισραήλ, γι' αυτό εγώ ήλθα και βαπτίζω με νερό». Επίσης έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης λέγοντας: «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε επάνω του. Ναι, εγώ δεν τον γνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: αυτός τον οποίον θα ειδείς το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του,
Αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Την άλλη ημέρα ήταν πάλι εκεί ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητάς του. Και καθώς είδε τον Ιησού να περιπατεί, λέγει: «Να ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν οι δύο μαθητές το λόγο του και ακολούθησαν τον Ιησού. Στρέφοντας δύο Ιησούς και βλέποντας αυτούς να ακολουθούν, τους λέγει: «Τι ζητείτε?» Αυτοί δε του είπαν: «Ραβί», που μεταφράζεται διδάσκαλε, «πού μένεις?» Τους λέγει: «Ελάτε να ειδείτε». Ήλθαν δε και είδαν που μένει και έμειναν μαζί του την ημέρα εκείνη. Ήταν ώρα 4 περίπου το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν από τον Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. Αυτός βρίσκει πρώτα τον αδελφό του Σίμωνα και του λέγει: «Βρήκαμε το Μεσσία». Αυτό το όνομα Μεσσίας μεταφραζόμενο σημαίνει Χριστός. Τον οδήγησε δε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε: «Σ' είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Σ' θα ονομαστείς Κυφάς». Αυτό το όνομα Κυφάς μεταφράζεται Πέτρος. Την επομένη ημέρα αποφάσισε ο Ιησούς να πάει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέγει: «Ακολούθησέ με». Ο δε Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει: «Αυτόν για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ». Αλλά ο Ναθαναήλ του είπε: «Είναι δυνατόν να προέλθει τίποτε καλό από την Ναζαρέτ?» Του λέγει ο Φίλιππος: «Έλα να ειδείς». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει γι' αυτόν: «Να ένας αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέγει ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από τη σικιά». Του λέγει τότε ο Ναθαναήλ: «Διδάσκαλε, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του είπε: «Διότι σου είπα, σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Θα ειδείς μεγαλύτερα από αυτά». Επίσης του λέγει: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, από τώρα και στο εξής θα βλέπετε τον ουρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιό του ανθρώπου».

Την τρίτη δε ημέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε δε και ο Ιησούς και οι μαθητές του στο γάμο. Και όταν τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέγει: «Κρασί δεν έχουν». Της λέγει ο Ιησούς: «Τι αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις μου, γυναίκα? Δεν ήλθε ακόμη η ώρα μου». Λέγει η μητέρα του στα πρόσωπα που διακονούσαν στο γάμο: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Υπήρχαν δε εκεί 6 λίθινες στάμνες που ήταν για καθαρισμό σύμφωνα με έθιμο των Ιουδαίων, και κάθε μία από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητάς, περίπου 100 κιλά. Τους λέγει ο Ιησούς: «Γεμίσετε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν έως επάνω. Έπειτα τους λέγει: «Αντλήσετε τώρα και φέρετε στον αρχιτραπεζάρι». Και έφεραν. Όταν δε ο αρχιτραπεζάρης γεύθηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού προέρχεται, ενώ οι διακονούντες που είχαν αντλήσει το νερό γνώριζαν, φωνάζει τον νυμφή ο αρχιτραπεζάρης και του λέγει: «Κάθε άνθρωπος πρώτα παραθέτει το εκλεχτό κρασί, και όταν πιούν αρκετό, τότε παραθέτει το κατώτερο. Αλλά εσύ φύλαξες το εκλεχτό κρασί έως τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δύναμή του, και πίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές του. Μετά από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του, και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Και ήταν κοντά το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και βρήκε στον περίβολο του ναού τους πολιτάς βοδιών και προβάτων και περιστεριών και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και αφού έκανε μαστίγιο από σχοινιά, έδιωξε όλους από τον περίβολο του ναού, και τα πρόβατα και τα βόδια, και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμιβών και ανέτρεψε τα τραπέζια. Και στους πολιτάς των περιστεριών είπε: «Πάρετε αυτά απ' εδώ. Μην κάνετε το σπίτι του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα». Θυμήθηκαν δε οι μαθητές του ότι είναι γραμμένο: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάγει». Έλαβαν τότε το λόγο οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Τι σημείο θαύμα μπορείς να μας δείξεις για το ότι κάνεις αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Γκρεμίσετε αυτό το ναό και σε 3 ημέρες θα ανεγείρω αυτόν». Αλλά οι Ιουδαίοι είπαν: «Σε 46 έτη οικοδομήθηκε αυτός ο ναός και εσύ θα τον ανεγείρεις σε 3 ημέρες?» Εκείνος όμως μιλούσε για τον ναό του σώματος του. Ναό δηλαδή ονόμαζε το σώμα του ως κατοικητήριο της θεότητος. Όταν δε αναστήθηκε εκ νεκρών, θυμήθηκαν οι μαθητές του ότι έλεγεν αυτό, και πίστευσα στη γραφή και στο λόγο που είπε ο Ιησούς. Όταν δε είδαν στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα, πολλοί πίστευσαν στο όνομά του, βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Αλλά ο Ιησούς από την πλευρά του δεν εμπιστευόταν τον εαυτό τους αυτούς, διότι αυτός γνώριζε τους πάντας. Επίσης γι' αυτό δεν χρειαζόταν να του δώσει κανείς πληροφορίες για τον άνθρωπο. Ο ίδιος δηλαδή γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν δε κάποιος άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Αυτός ήλθε προς αυτόν τη νύχτα και του είπε: «Διδάσκαλε, είμαι θα πεπισμένη ότι ήλθες ως διδάσκαλος από το Θεό, διότι κανείς δεν δύναται να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε: «Αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί πάλι, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού». Του λέγει ο Νικόδημος: «Πώς δύναται ένας άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι γέρον? Μήπως δύναται να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σου λέγω, εάν κανείς δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν δύναται να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα, σαρκικό, ενώ το γεννημένο από το πνεύμα είναι πνεύμα, πνευματικό. Μην απορρίσεις, διότι σου είπα,
είναι ανάγκη εσείς να γεννηθείτε πάλι. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και ακούεις τον ήχο του, αλλά δεν ξέρεις από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει με καθένα που γεννάται από το πνεύμα. Του είπε τότε ο Νικόδημος, πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά? Αληθινά, αληθινά σου λέγω ότι διδάσκουμε εκείνο το οποίο γνωρίζουμε και μαρτυρούμε εκείνο το οποίο είδαμε, αλλά τη μαρτυρία μας δεν δέχεστε. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστεύσετε αν σας πω τα επουράνια? Και για να γνωρίζει και να σας πει τα επουράνια κανείς, δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος συγχρόνως είναι στον ουρανό. Όπως δε ο Μωυσής στην έρημο ύψωσε τον όφη, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να υψωθεί, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό του τον μονογενή έδωσε για θυσία, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθάνει πνευματικά, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ναι, δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό του στον κόσμο για να τιμωρήσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν τιμωρείται, ενώ εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει τιμωρηθεί, διότι δεν έχει πιστεύσει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε είναι η τιμωρία, ότι δηλαδή το φως έχει έλθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως, διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Καθένας δε που πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως, για να μην φανερωθούν τα έργα του. Αντιθέτως, εκείνος που κάνει το καλό έρχεται προς το φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έχουν γίνει συμφώνως προς το θέλημα του Θεού.

Μετά από αυτά ήλθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Βάπτιζε δε και ο Ιωάννης στην ενών πλησίων του Σαλήμ, διότι εκεί ήταν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν. Ας σημειωθεί ότι ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη ρυφθεί στη φυλακή. Έγινε δε συζήτηση μεταξύ μαθητών του Ιωάννου και κάποιου Ιουδαίου για τον καθαρισμό. Και ήλθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο σου έδωσες μαρτυρία, κοίταξε, αυτός τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν προς αυτόν». Είπε τότε ο Ιωάννης: «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει τίποτε, εάν δεν του έχει δοθεί από το Θεό. Σεις ήδη βεβαιώνετε για μένα ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά απλώς είμαι απεσταλμένος πριν από εκείνον. Εκείνος που έχει την ύφη είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο οποίος παραστέκεται και τον ακούει, πολύ χαίρει για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή δε η χαρά μου έχει ολοκληρωθεί. Εκείνος είναι πρέπον να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος από τον ουρανό είναι ανώτερος όλων. Ο προερχόμενος από τη γη είναι γήινος και ως γήινος ομιλεί. Ο ερχόμενος από τον ουρανό είναι ανώτερος όλων. Και αυτό που είδε και άκουσε, αυτό μαρτυρεί. Αλλά τη μαρτυρία του δεν δέχεται κανείς. Όποιος δέχθηκε τη μαρτυρία του παραδέχθηκε ότι ο Θεός λέγει την αλήθεια. Διότι εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός κηρύττει τα λόγια του Θεού. Δεν δίνει δε με μέτρο ο Θεός το πνεύμα στον Υιό. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και έδωσε στο χέρι του τα πάντα. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Αντιθέτως εκείνος που απιστεί στον Υιό δεν θα είδει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Όταν δε έμαθε ο Κύριος ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς αποκτά και βαπτίζει περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης, αν και δεν βάπτιζε ο ίδιος ο Ιησούς αλλοί μαθητέ του, άφησε την Ιουδαία και αναχώρησε πάλι για τη Γαλιλαία. Επρόκειτο δε να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έτσι φθάνει σε μια πόλη της Σαμαρίας, ονομαζομένη Σιχάρ, που ήταν πλησίον του αγροκτήματος που έδωσε ο Ιακώβ στον υιό του Ιωσήφ. Ήταν δε εκεί ένα πηγάδι του Ιακώβ. Ο δε Ιησούς κουρασμένος από την οδηπορία κάθισε όπως ήταν απλά κοντά στο πηγάδι. Ήταν ώρα 12 περίπου το μεσημέρι. Έρχεται κάποια γυναίκα Σαμαρίτης για να αντλήσει νερό. Της λέγει ο Ιησούς: «Δώσ' μου να πιω». Ας σημειωθεί ότι οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Του λέγει δε η γυναίκα η Σαμαρίτης: «Πώς εσύ ενώ είσαι Ιουδαίος ζητείς να πιείς από μένα, η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρίτης?» Ας σημειωθεί ότι οι Ιουδαίοι δεν έχουν σχέσεις με τους Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου λέγει δώσ' μου να πιω, σύ θα ζητούσες από αυτό και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Του λέγει η γυναίκα: «Κύριε, ούτε δοχείο έχεις για να αντλήσεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωσε σε εμάς το πηγάδι και αυτός από αυτό έπιε και τα παιδιά του και τα ζώα του?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Μάλιστα το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναπηδά για να παρέχει ζωή αιώνια». Του λέγει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Της λέγει ο Ιησούς: «Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Είπε τότε η γυναίκα: «Δεν έχω άνδρα». Της λέγει ο Ιησούς: «Καλά είπες, δεν έχω άνδρα, διότι πήρες 5 άνδρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Σ' αυτό είπες αλήθεια». Του λέγει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας λάτρευσαν το Θεό σε αυτό το όρος.
ενώ εσείς λέγετε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να γίνεται η λατρεία. Της λέγει ο Ιησούς, γυναίκα, πίστευσέ με ότι έρχεται ώρα που ούτε σε αυτό το όρος, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον Πατέρα. Σείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε. Γι' αυτό η σωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, οπότε οι αληθινοί λάτρες θα λατρεύουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Άλλωστε ο Πατέρας έτσι θέλει να είναι οι λάτρες του. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά. Του λέγει η γυναίκα, γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας που μεταφράζεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα είπει όλα. Της λέγει ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο οποίος ομιλώ μαζί σου. Αυτή δε τη στιγμή ήλθαν οι μαθητές του και εξεπλάγησαν, διότι μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε τι θέλεις ή γιατί ομιλείς μαζί της. Άφησε τότε τη στάμνα της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Βγήκαν τότε από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν.

Εντωμεταξύ δε η μαθητεία τον παρακαλούσαν λέγοντας «Διδάσκαλε φάγε». Αλλά αυτός τους είπε «Εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν ξέρετε». Οι δε μαθητές έλεγαν μεταξύ τους «Μήπως του έφερε κανείς να φάγει». Τους λέγει ο Ιησούς «Δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέγετε ότι 4 μήνες υπολείπονται ακόμη και ο θερισμός φθάνει. Ιδού λέγω σε εσάς, σηκώσετε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά για θερισμό, και ο θεριστής λαμβάνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, ώστε και ο σπορεύς και ο θεριστής να χαίρουν μαζί. Εδώ δε εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, ότι άλλος είναι ο σπορεύς και άλλος ο θεριστής. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο για το οποίο εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν και εσείς δρέπετε τον καρπό του κόπου τους». Από την πόλη δε εκείνη, πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστευσαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου της γυναίκας, η οποία βεβαίωνε «Μου είπε όλα όσα έκανα». Όταν δε οι Σαμαρείτες ήλθαν προς αυτόν, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστευσαν από το λόγο του και στη γυναίκα έλεγαν «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πλέον στα δικά σου λόγια, διότι εμείς ήδη έχουμε ακούσει και πιστεί ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, ο Μεσσίας». Μετά δε από τις 2 ημέρες αναχώρησε από εκεί ο Ιησούς και πήγε στη Γαλιλαία. Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς βεβαίωσε ότι προφήτη στην πατρίδα του δεν τιμάται. Αλλά όταν έφτασε στη Γαλιλαία, στην αρχή δηλαδή της επισκέψεώς του, τον δέχθηκαν οι Γαλιλαίοι επειδή είχαν ήδη όλα όσα έκανε στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή, διότι και αυτοί πήγαν στην εορτή. Ήλθε δε πάλι ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, και ήταν κάποιος αυλικός, του οποίου ο Υιός ήταν ασθενής στην Καπερναούμ. Αυτός, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς είχε έλθει από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε αυτόν και τον παρακαλούσε να κατεβεί και να θεραπεύσει τον ιό του, διότι κινδύνευε να πεθάνει. Του είπε δε ο Ιησούς, «Εάν δεν ειδείτε σημεία και καταπληκτικά θαύματα, δεν θα πιστεύσετε». Του λέγει ο αυλικός, «Κύριε, κατέβα προτού πεθάνει το παιδάκι μου». Ο Ιησούς τότε του λέγει, «Πήγαινε, ο ιός σου είναι καλά». Και πίστευσε ο άνθρωπος το λόγο που του είπε ο Ιησούς και έφυγε. Ενώ δε αυτός βρισκόταν ακόμη στο δρόμο κατεβαίνοντας, τον συνάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγυλαν «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να πληροφορηθεί την ώρα που πήρε μεταβολή προς το καλύτερο. Και του είπαν «Χθες ώρα 1 το μεσημέρι τον άφησε ο πυρετός». Κατάλαβε τότε ο πατέρας ότι αυτό συνέβη εκείνη την ώρα που ο Ιησούς του είπε «Ο Υιός σου είναι καλά». Και πίστευσε αυτός και όλο το σπίτι του. Αυτό πάλι ως δεύτερο σημείο θαύμα έκανε ο Ιησούς όταν ήλθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Μετά από αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δε στα Ιεροσόλυμα πλησίον της προβατικής πύλης δεξαμενή με 5 στοές, η οποία στα εβραϊκά, ακριβέστερα στα αραμαϊκά, επωνομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές ήταν κάτω ένα μεγάλο πλήθος από τους ασθενείς, τυφλούς, κουτσούς, παραλύτους, που περίμεναν την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατά διαστήματα κατέβαινε στη δεξαμενή και ταρασόταν το νερό. Εκείνος δε που έμπαινε σε αυτή πρώτος, μετά την ταραχή του νερού, γινόταν υγιής από οποιοδήποτε νόσημα και αγκατεχόταν. Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος που ήταν ασθενής 38 έτη. Βλέποντας αυτόν ο Ιησούς κατάγκητο και γνωρίζοντας ότι για πολύ ήδη χρόνο ήταν σε αυτή την κατάσταση, του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Του αποκρίθηκε ο ασθενής «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με κατεβάσει δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί. Έτσι, ενώ προσπαθώ να κατεβώ εγώ, προλαμβάνει και κατεβαίνει άλλος». Του λέγει ο Ιησούς «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη».
και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος. Πήρε το κρεβάτι του και περιπατούσε. Ήταν δε Σάββατο εκείνη την ημέρα. Ιδέοι ουδέοι έλεγα στο θεραπευμένο, είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι. Τους είπε, εκείνος που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Τον ρώτησαν τότε, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Αλλά ο θεραπευμένος δεν ήξερε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς διέφυγε απαρατήρητος, λόγω του πλήθους που ήταν εκεί. Μετά από αυτά ο Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε, «Κοίταξε, έγινες καλά, να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο». Πήγε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι αυτός που τον έκανε υγιή είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό δε οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, διότι έκανε αυτά τα έργα το Σάββατο. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ επίσης εργάζομαι, αλλά γι' αυτό οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, διότι όχι μόνο καταργούσε δήθεν το Σάββατο, αλλά και έλεγε ειδικό του Πατέρα το Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με το Θεό».

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπλο, Χριστός Ανέστη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στη σημερινή εκπομπή μας. Συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εμφάνιση του Κυρίου μας στην Παναγία μας, στην Μαρία την Μαγδαληνή, στις μυροφόρες γυναίκες, στο Σίμωνα Πέτρο. Σήμερα θα αναφερθούμε στην εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου εις τους δύο μαθητές, τους πορευωμένους εις Εμαούς. Ήτο το απόγευμα της μεγάλης και λαμπράς ημέρας της λαμπρής της ημέρας της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές Κλεόπας, λεγόμενος ο ένας, άγνωστο το όνομα του άλλου, ξεκίνησαν από το Ιεροσόλυμα δια το χωριό των, φαίνεται οι Εμαούς να ήταν το χωριό τους. Και πικραμένοι, σκυθροποί, απελπισμένοι, μιλούσαν μεταξύ τους δια τα συνταρακτικά γεγονότα των ημερών. Οπότε τους πλησιάζει ένας άγνωστος συνοδοιπόρος, τους χαιρετά με οικειότητα και καλοσύνη και τους ανοίγει αναπάντεχη συνομιλία. «Μα τι σας συμβαίνει? Γιατί είστε τόσο σκυθροποί και λυπημένοι? Και τι είναι τα λόγια αυτά που ο ένας σας λέγει στον άλλον με τόσο πόνο και βαριά καρδιά? Μα τι, δεν πήρες είδηση?» του απάντησαν ο Κλεόπας, «το τι έγινε αυτές τις ημέρες? Φαίνεται πως θα είσαι ο μόνος που κατοικεί μέσα στα Ιεροσόλυμα και δεν έλαβες γνώση, ενώ όλος ο κόσμος έγινε άνω κάτω από τα τραγικά αυτά γεγονότα». Ο άγνωστος τότε ρωτά, «ποια είναι αυτά τα γεγονότα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν, «τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός ενέργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Δεν άκουσες πως αυτό τον μέγα και πρωτοφανή προφήτη τον έπιασαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας και τον εσταύρωσαν? Ερωτάς γιατί είμαι θαλυπημένη και σκεθροπή? Μα εμείς πιστεύαμε πως αυτός ήταν ο Μεσσίας μας και περιμέναμε να ελευθερώσει τον σκλαβωμένο Ισραήλ. Και τώρα χάσαμε όλες τις ελπίδες μας». Ο Αναστημένος Χριστός απομακρύνει τη δειλία τους και το φόβο τους και τη δυσπιστία τους και συμπορεύεται μαζί τους σε ολόκληρη την πορεία τους. Και όταν και έκλεικε η ημέρα, άφαντος εγένετο. Μία άλλη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας είναι η πέμπτη εμφάνισή του, το βράδυ της ίδιας ημέρας της Αναστάσεως. Εμφανίστηκε στους 10 μαθητές του, οι οποίοι δια των φόβων των Ιουδαίων ήσαν μαζεμένοι σε εκείνο το υπερό των Ιεροσολύμων.

και οι μαθητές εχάρισαν ειδώντες τον Κύριον. Μέσα εις την μεγάλη των αυτή χαρά τους έδωσε δύο φορές την ειρήνη του, η οποία θα τους εχρειάζεται πολύ, πάρα πολύ στη ζωή τους και την αποστολή των. Ύστερα τους μεταβίβασε ύψιστες εξουσίες, προκειμένου να τους μεταδώσει την πνοή της νέας και ουρανίου ζωής. «Ενεφύσισε και λέγει αυτής», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Και είπεν, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε». Ενεφύσισεν εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπο του Αδάμ και τους είπε, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, εις όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, αυτές τους συγχωρούνται και από τον Θεόν. Εις όποιους όμως τις κρατείτε ασυγχώρητες, θα μείνουν πάντοτε κρατημένες». Τέτοιες ύψιστες δωρεές του Αναστάντος Κυρίου απίλαυσαν οι μαθητές. Εδέχθηκαν φύσιμα θείων εκ του θείου στόματος αυτού, φύσιμα πνευματικό, φύσιμα πάσης χάριτος χορηγών. Δέχθηκαν τη θεϊκή πνοή από το θεϊκό στόμα του, φύσιμα πνευματικών που δωρίζει κάθε χάρη. Και ακόμα εχειροτονήθησαν εκ του δεσπότου δεσπότε της των πλημελημάτων αφέσεως, Κύριοι της των αμαρτωλών κρίσεως, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο δεσπότης του παντός έδωσε εις αυτούς εξουσίαν να συγχωρούν τις αμαρτίες. Απέκτησαν το δικαίωμα να κρίνουν τους αμαρτωλούς. Τόσο πολύ τους επλούτησε ο Αναστάς Κύριος Ιησούς Χριστός και αυτοί εχάρισαν σφόδρα και την μεγάλη χαρά των ύστεραν εξέφρασαν εις τον ενδέκατο μαθητήν που εκείνη την ώρα απουσίαζε όταν επέστρεψε εις το υπερόν ο Θωμάς, του έλεγαν οι άλλοι μαθητές. «Εωράκαμεν τον Κύριον, είδαμε τον Κύριον, μας επεσκέφτει εδώ μέσα, ανέστη αληθώς εκ των νεκρών». Όμως αυτός τους απάντησε, «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου και τα σχήρας μου το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάκτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, ώστε όχι μόνο με τα μάτια μου αλλά και με τα δάκτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Έτσι, με την αμφιβολία και τη λύπη, με την απιστία και τη στενοχώρια, επί 8 μέρες εζούσε ο δυσπιστός Θωμάς. Η έκτη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου είναι τώρα την 8η ημέρα, παρόντων όλων των άλλων μαθητών και του Αποστόλου Θωμά. Ο θείος διδάσκαλος, ο Θεός της αγάπης, δεν θα άφηνε ποτέ τον μαθητή να βρίσκεται σε αυτή την αμηχανία. Ήθελε να τον σώσει, να τον βοηθήσει, για να επιτελέσει το μέγα έργο εις το οποίο τον εκάλεσε. Έτσι λοιπόν, μετά από 8 ημέρες, ήρθε και πάλι στο υπερόν, στάθηκε στο μέσο των μαθητών, παρόντος και του Θωμά. Αφού τους είπε το «Ειρήνη ημίν», λέγει τότε στο Θωμά, «Φέρε το δάκτυλό σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Εκάλεσε το Θωμά να τον ψηλαφίσει, να εξετάσει τα σημάδια των πληγών του, να βάλει τα χέρια του εις τους μόλοπες του σώματός του και εις την λονχισμένη πλευρά του, και να μην κυριεύεται από την απιστία αλλά να γίνει και να μείνει αμετακίνητος και αδιάσυστος εις την πίστη. Είναι πιθανότατον ότι ο Θωμάς δεν εψηλάφισε τον Κύριον.
Η θέα του Κυρίου και οι λόγοι του εδημιούργησαν εις αυτόν αμέσως ακράδαντον πεποίθησιν ότι αληθώς ανέστη ο Κύριος. Ιδόν αυτήκα, ευθύς δηλαδή, επίστευσεν μη αναμήνας ψηλαφίσε, μας λέγει ο μεγάλος ερμηνευτής των γραφών ο Ζυγαβηνός. Τότε ο Θωμάς απεκρίθηκε, είπε εις αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Πιστεύω ακράδαντα και ομολογώ ολόψυχα ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ξέσπασε αμέσως η σύμνον του Κυρίου με δυνατή φωνή και έλεγε, Κύριέ μου και Θεέ μου, είσαι εσύ ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος και φιλάνθρωπος, ο μόνος λυτρωτής και σωτήρ του κόσμου. Είσαι ο Θεός της αγάπης που με ρημνάς για όλα τα δημιουργήματά σου, καθαρίζεις του λεπρούς, κάνεις τους χολούς να τρέχουν, τους παραλυτικούς να σηκώνουν τα κρεβάτια των, τους τυφλούς να βλέπουν, να κατανικάς τους δαίμονας και τους εξορίζεις από τα δημιουργήματά σου. Η ομολογία αυτή του Θωμά ήταν σπουδαιοτάτη, επάνω στην οποία στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πίστεως. Με την ίδια ομολογία βάδισαν στο μαρτύριο εκατομμύρια ηρώων και μαρτύρων και απέθαναν δια των Αναστάντα Χριστών. Πρέπει να είναι και δική μας ομολογία σε όλη μας τη ζωή. Αυτό θα πρέπει να γίνεται για να γνωρίζουμε έτσι όλο και πιο πολύ δια της Αγίας Γραφής και των Αγίων Μαστηρίων το μυστήριο του Αναστάντος Κυρίου μας. Και μάλιστα, όταν κηρύττουμε στους άλλους και είμαστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν και μένουμε πιστοί μέχρι θανάτου, έτσι θα είμεθα ευγνώμονες και δούλοι Του δια τα όσα έκαμε σε εμάς και κάμει δια τη σωτηρία τη δική μας.

Μια άλλη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας, η 7η κατά σειράν, είναι στη λίμνη της Θεβεριάδος, την ώρα που ψάρευαν οι μαθητές ανοιχτά της λίμνης, σύμφωνα με τη διήγηση την Ευαγγελική του Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο. Δεν θα εκθέσουμε τα περιστατικά και τον τρόπο της εμφανίσεως, αλλά θα υπογραμμίσουμε μερικά ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι μαθητές δεν αναγνώρισαν τον Χριστό. Ούμε εντι είδησαν οι μαθητές ότι ο Ιησούς εστί. Αυτό εξηγείται από το ότι οι εμφανίσεις του Χριστού στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς η παρουσία Του, αλλά αποκαλύψεις και φανερώσεις Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σαφώς λέγει «Μετά δε ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς». Ο Χριστός φανέρωνε τον εαυτόν Του όποτε το ήθελε. Έχουμε πολλές μεταμορφώσεις και φανερώσεις του Χριστού πρώτης Αναστάσεως και μετά από αυτήν. Δεύτερον, η φανέρωση του Χριστού γίνεται κατά την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Γιατί? Μετά τη θαυματουργική αλληλεία, ο πρώτος που τον ενεγνώρισε ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος το ανακοίνωσε στον άλλον μαθητή. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Και τότε ο Πέτρος φόρεσε τον χιτώναν και έπεσε στη θάλασσα για να φτάσει πιο γρήγορα στο Χριστό. Φαίνεται εδώ ότι ο αγαπημένος μαθητής, που είναι έκφραση της θεωρίας, αναγνωρίζει τον Χριστό, και ο μετανοημένος Πέτρος, που βρίσκεται ακόμα στην πράξη λόγω της αρνήσεως και της μετανοίας, τρέχει προς τον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Ιωάννης ήταν προς την θείαν επίγνωσιν των άλλων ετοιμότατος, ενώ ο Πέτρος ήταν θερμότατος πάλιν και προς πράξην των άλλων ετοιμότατος. Έτσι λοιπόν, ετοιμότατος στη θεωρία ο Ιωάννης, θερμότατος και ετοιμότατος προς την πράξη ο Πέτρος. Αυτό δείχνει ότι η θεωρία αναγνωρίζει τον Θεό και η πράξη ακολουθεί. Άλλοτε προηγείται η πράξη και ακολουθεί η θεωρία, και άλλοτε από την θεωρία, πράγμα που δημιουργεί γνώση, ακολουθεί και η πράξη. Τρίτον, όταν οι μαθητές βγήκαν στην ξηρά, είδαν ανθρακιάν κειμένοι και οψάριον επικείμενων και άρτων. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το ανθρακιάν σημαίνει ένα είδος δέρματος που χρησιμοποιούσαν οι οδηπόροι αντί για τραπέζι. Έτσι βλέπουν ένα ψάρι που δεν ψαρεύτηκε από τη λίμνη, αλλά δημιουργήθηκε από το μηδέν, καθώς και έναν άρτο. Τότε τους κάλεσε να γευματίσουν και τους προσέφερε ο ίδιος να φάγουν, δηλώνει ότι αυτός θα είναι ο χορηγός και ο διανομεύς της μελούσης απολαύσεως που θα πραγματοποιηθεί μετά από το ψάρεμα της Αποστολικής Αγίνης, μετά το κήρυγμα και την συναγωγή όλων στην αληθινή Θεοσέβεια. Από τη διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά για τις εμφανίσεις του Χριστού μας στους μαθητάς, φαίνεται ότι ο Χριστός έφαγε ενώπιόν τους μέρος από ψητό ψάρι και μέλι από κυρίθρα. Βέβαια, το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν είχε ανάγκη τροφής. Το έκανε όμως ο Χριστός για να βεβαιωθούν οι μαθητές ότι δεν ήταν φάντασμα, αλλά είχε πνευματικό και μεταμορφωμένο σώμα. Φυσικά, επειδή στο σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν υπήρχε πεπτικό σύστημα, γι' αυτό και η τροφή αυτή αναλώθηκε από τη Θεία Ενέργεια και δεν μεταποιήθηκε κατά τον συνήθιστους ανθρώπους τρόπο. Όπως η φωτιά καταναλώνει το κερί, έτσι και η θεότητα του Χριστού κατηνάλωσε την τροφή που έλαβε. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται συγκαταβατικά και δεν έχει απόλυτη εφαρμογή, γιατί η φωτιά που λιώνει το κερί συντηρείται από καύσιμη ύλη, ενώ τα πνευματικά σώματα δεν χρειάζονται τροφή για να συντηρηθούν, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τότε ο Χριστός έφαγε μέρος από το ψητό ψάρι και μέρος από το μέλι κυρίθρας, είναι συμβολικά σημεία που δείχνουν το μυστήριο του προσώπου του.
Η ανθρώπινη φύση ομοιάζει με το ψάρι που κολυμπούσε στην υγρότητα του ειδονικού και μπαθούς βίου. Ο Χριστός προσέλαβε αυτή την φύση, την ίνωσε στην υπόστασή του, την καθάρισε από κάθε εμπαθή διάθεση με το πυρ της θεότητος, ψητό ψάρι, και την έκανε ομόθεη και διάπηρη. Επίσης, η κηρύθρα με το μέλι ομοιάζει με τη δική μας ανθρώπινη φύση, γιατί όπως το μέλι υπάρχει μέσα στην κηρύθρα, έτσι και μέσα στο σώμα μας υπάρχει ο λογικός θησαυρός και κυρίως τους πιστεύοντας υπάρχει στην ψυχή και το σώμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τρώγει από αυτά ο Χριστός γιατί θεωρεί φαγητό του την σωτηρία του καθενός μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία πάλι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Επίσης η χρησιμοποίηση από τον Χριστό μετά την Ανάστασή του των στοιχείων του άρτου και του ψαριού δίνει το πρόσωπο και το έργο του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κυρίως φανερώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού ο άνθρωπος τότε κοινωνεί του ζωντανού άρτου και του ζωντανού ιχθύος, που είναι αυτός ο ίδιος ο θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος προσέλαβε τη δική μας ανθρώπινη φύση και αφού τη θέωσε μας δίνει τον εαυτόν του για να θεωθούμε και εμείς. Βέβαια, η θέωση δια των μυστηρίων και κυρίως δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας δεν γίνεται μηχανικά και μαγικά, αλλά ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση ενεργεί και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.

0: εδώ η εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας έγινε εις το όρος της Γαλιλαίας. Ύστερα από το μυστικό δείπνο είχε προαναγγείλει στους μαθητάς ότι αυτά τα οποία θα συμβούν αλλά και ο διασκορπισμός των θα τους αναγκάσει να βρεθούν μακρά από τα Ιεροσόλυμα. Εξίσου όμως θα γίνει και νέα συνάντησή των και τους ανέφερε «Μετά δε το εγερθήνε μη προάξω ημάς εις την Γαλιλαία». Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος στο τελευταίο του κεφάλαιο, στο 28ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, περιγράφει με τη διήγησή του την εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου. «Οι δε 11 μαθητέ επορεύθησαν εις την Γαλιλαία εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Πήγα λοιπόν εις το όρος που τους όρισε ο Ιησούς και αφού τον είδαν, τον προσεκίνησαν ως τον Κύριότον και τον Θεότον και ο Κύριος αφού τους επλησίασε με στοργή τους είπε «Εδόθη και στην ανθρωπίνη φύση του κάθε εξουσία και εις των ουρανών και εις τη γη, εξουσία να κυβερνά το σύμπαν και τη βασιλεία των ουρανών. Αυτή τη μεγίστη και μοναδική εξουσία έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δι' αυτό απέστειλε τους αγαπημένους μαθητάς του να καλέσουν το λαό του εις μετάνοια και σωτηρία και τους έδωσε ρητή εντολή. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πηγαίνετε λοιπόν και κάμετε όλα τα έθνη μαθητές σας, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να εφαρμόζουν όλα τα παραγγέλματά μου τα οποία σας έδωσα με τις εντολές μου». Έτσι περιελάμβανε η Θεία Εντολή του τα τρία στοιχεία, τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία, την πίστη εις την οποία θα οδηγούν οι άνθρωποι δια του κηρύγματος των, το βάπτισμα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και την τήρηση όλων των εντολών του Κυρίου, προϋποθέσεις που αποτελούν τον ηθικόν και σωτήριο νόμο του Ευαγγελίου. Ήτο όμως επίπονος και καθ' υπερβολή βαριά η μεγαλειώδης αποστολή τους. Μόνοι τον ήτο αδύνατο να την φέρουν στο πέρας. Προλίγων ημερών εφάνισαν δειλοί και ήσαν αγράμματοι, ανίσχυροι κατά κόσμων. Πώς λοιπόν τώρα θα μπορούσαν να αντισταθούν εις τη σοφία και τη δύναμη του κόσμου? Προς όλα αυτά ποιος ήτο ικανός? Ουδής μόνος του. Γι' αυτό ο Αναστάς Κύριος, για να τονώσει το φρόνημά τους και να τους ενθαρρύνει, τους υποσχέθηκε ότι θα είμαι μαζί σας στη μεγάλη αυτή αποστολή. Αυτή θα απαιτούσε μεγάλες θυσίες και κόπους πολλούς, αλλά ήταν και μεγάλη υπόσχεση που θα την συνόδευε. Τους είπε ο Θείος Διδάσκαλος «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Ναι, αναλάβετε και πληρώσατε την αποστολή σας και ειδού εγώ που έλαβον πάσα εξουσία θα είμαι μαζί σας βοηθός και προστάτη σας σε όλες τις ημέρες μέχρι ότου συντελεστεί και λάβει τέλος ο αιών αυτός. Ειδού εγώ με θυμών ημί, εγώ και όχι κάποιος άλλος, εγώ δημιουργός σας, ο προνοητής σας, ο παντοδύναμος, ο Θεός των όλων, εμπρός τον οποίο τα πάντα υποτάσσονται. Εγώ θα είμαι παντού και πάντοτε μαζί σας. Θα σας ενισχύω και θα κάνω τα αδύνατα δυνατά, τα δύσκολα εύκολα. Θα σας ενθαρρύνω, θα σας ενδυναμώνω και θα σας χαρίζω χαρά και αισιοδοξία. Μόνους και αβοηθήτους δεν θα σας αφήσω ποτέ. Και έμεινε και έμενε πάντα μαζί τον ο Κύριος μέχρι τέλους. Καθ' όλη τη ζωή τον ενέπνε τους αγαπημένους μαθητάς του, τους οδηγούσε, τους εισήκουε, τους διαφύλατε, τους ενεδυνάμωνε στις δυσκολίες των και τους έδινε στόμα και σοφία προς απολογία, θάρρος και ειρήνη στις θλίψεις και τους διωγμούς των. Έτσι, με την ειδική του συμμαχία, συμπαράσταση και βοήθεια, μετέφεραν το κήρυγμα του Ευαγγελίου εις Ανατολή και Δύση. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ευχηθώ σε όλους: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, να κυριαρχεί στην ψυχή μας και στην καρδιά μας το φως του Αναστάντος Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού, την ερμηνεία και εμβάθυνση στον περίφημο πεντηκοστό ψαλμό του Δαβίδ. Ο πεντηκοστός ψαλμός είναι η έκφραση της μετανοίας του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Και αυτό το έλεος του Θεού επικαλείται τώρα ο Δαβίδ. Ελέησου όλ με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Συνεχίζω σήμερα επιμένοντας σε σκέψεις επάνω στον ίδιο στίχο. Με την φράση του αυτή ο Δαβίδ την πρώτη, την περίφημα τη φράση που ξεκινάει ο πεντηκοστός ψαλμός, φαίνεται η συντριβή της καρδιάς του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Άλλοτε είχε θάρρος και κατέφευγε μες στο Θεό με θάρρος και με κάποια παρησία. Λέγει στον 7ο ψαλμό στο στίχο 9: «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή». Τώρα δεν έχει αυτό το θάρρος. Δεν έχει αυτή την τόλμη να λέγει στο Θεό «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου». Τώρα νιώθει ανάγκη του ελέους του Θεού. Τώρα επικαλείται την εσπλαγνία και την αγάπη του Θεού. Εδώ έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα που είναι καρπός της μετανοίας. Η αμαρτία δημιουργεί αυτήν την συντριβή όταν κανείς έχει συνέστηση της καταστασιός του. Όχι αυτή η αμαρτία, αλλά η συνέστηση της ενοχής, η συνέστηση του τι είναι αμαρτία. Και έτσι από το κακό δημιουργείται με τη μετάνοια ένας καρπός γλυκής, η ταπεινοφροσύνη, η συντριβή. Τα κεφάλι κατεβαίνει, ο εγωισμός χτυπιέται. Βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρξει αμαρτία για να χτυπηθεί ο εγωισμός. Ωστόσο κάποτε τα πτέσματά μας αποβαίνουν προς ωφέλειά μας, μας ταπεινώνουν και ταπεινωμένοι σκύβουμε το κεφάλι. Πάβουμε να έχουμε την παρησία, κτυπιέται ο εγωισμός μας. Ζητάμε με συντριβή το έλεος του Θεού. Και είναι βεβαιωμένο πως ο Θεός αρέσκεται πιο πολύ στο δάκρυ της μετανοίας από την δύναμη του θαυματουργήν. Γι' αυτό κάποτε η αναμαρτησία κρύβει φοβερούς κινδύνους, τον κίνδυνο του εγωισμού και της επάρσεως. Ενώ η αμαρτία, που είναι μεν κακό πράγμα και θανάσιμον, όμως δημιουργεί με τη μετάνοια τη συντριβή στην ψυχή. Και έτσι το κακό, το μεγάλο κακό που λέγεται αμαρτία, βγαίνει μετά προς ωφέλειά μας, διότι μας δημιουργεί την ταπείνωση, μας κάνει να βλέπουμε τους εαυτούς μας οποίοι πραγματικά είμεθα, μας κατεβάζει το κεφάλι. Κακό βέβαια πράγμα. Όμως, να, που και από το πικρό βγαίνει γλυκή. Και έτσι, ο Δαβίδ, ο οποίος προηγουμένως είχε μία πεποίθηση στον εαυτόν του, τώρα που ημάρτησε, τώρα που έπεσε, τώρα πλέον δεν έχει την παρησία που είχε. Τώρα κλαίει τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Τώρα παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει κατά το μέγα έλεος του. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πρώτη έννοια πολύ σημαντική, πως πολλές φορές οι πτώσεις αποβαίνουν προς ωφελιά μας εφόσον μετανοήσουμε. Γιατί εμπεδώνουν μέσα μας να μετανοήσουμε. Γιατί εμπεδώνουν μέσα μας την ταπείνωση, μας βοηθά να ταπεινούμεθα. Δεν λέγω, το επαναλαμβάνω, πως πρέπει να πέφτουμε στην αμαρτία, γιατί και η μετάνοια είναι κίνδυνος Μήπως και αν δεν δημιουργηθεί, ο Θεός φυλάξει. Δεν μπορεί να πειραματίζει μαθηματικά αμαρτία για να γίνουμε δίθεν καλύτεροι.

αλλά να πω αμαρτία για να γίνουμε δίθεν καλύτεροι, αλλά να πω ο Θεός χρησιμοποιεί ενίοτε τις πτώσεις μας για να μας φέρει σε συνέστηση της μικρότητός μας. Παίρνει ο Θεός την χάρη Του όταν έχουμε εγωισμό στην καρδιά μας και έπαρση και παρησία, πέφτουμε, τρώμε τα μούτρα μας κυριοκτικό όπως λέμε, αμαρτάνουμε, τότε συντριβόμεθα, ταπεινούμεθα, ζητάμε το έλεος του Θεού. Τότε πάβει να έχουμε το κεφάλι όρθιο. Το έχουμε σκυμμένο με συντριβή και με ταπείνωση.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος. Θα ήθελα να τονίσω αυτήν την φράση. Μέγα το έλεος του Θεού. Το νιώθει ο Δαβίδ. Και αυτό το μέγα έλεος εκλιπαρεί τώρα. Ο Θεός είναι ανεξάντητος πηγή του ελέους. Μας ελέει και σαν άτομα και σαν ανθρώπινο γένος. Μας ελέει ως ανθρώπινο γένος. Και η ιστορία το μαρτυρεί. Μας δημιούργησε εκ του μηδενός. Μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Μας επρίκησε με ύψιστες δωρεές. Μας δημιουργήσει κατ' εικόνα του με μοναδικό σκοπό να μας καταστήσει ο νέος ευτυχής και ευδαίμονας πλησίον του. Επέσαμε, η μάρτυση ο πρώτος άνθρωπος. Όμως δεν εξολοθρεύει ο Θεός το ανθρώπινο γένος. Το τιμωρεί, αλλά και προλέγει την λύτρωσή του. Και εκεί στον κήπον της Εδέμ έχουμε μεγάλην πλουσιοτάτην πληροφορία δια την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του που δημιούργησε. Θλίβεται ο Θεός δια την παράβαση των πρωτοπλάστων. Προλέγει όμως μαζί με την τιμωρία και την λύτρωση. Και η λύτρωση θα ήταν εκείνος που θα γεννά το μόν εκ της γυναικός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα γινόταν άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και η κάθοδος του Υιού στη γη και η ενανθρώπισης είναι το ύψιστο δείγμα της αγάπης και του ελέους του Θεού προς τον άνθρωπο. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην προς ημάς ο Θεός, λέει ο Παύλος, ότι έτοιμον αμαρτωλών όντων Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Η θυσία του Χριστού είναι η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης και το δείγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος, θυσιάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Η ιστορία έχει πλήστες ως μαρτυρίες που δείχνουν το άπειρον έλεος του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Δεν ημάρτησε μόνο τότε στον κήπον της Αδάμ, αλλά και κατόπιν εν συνεχεία ο άνθρωπος. Τα πρώτα παιδιά του Αδάμ κάνουν φόνο. Ο Κάιν φωνεύει τον Άβελ και ο Θεός ανέχεται και συγχωρεί. Πληθύνονται οι άνθρωποι και πληθύνεται η ανθρώπινη ασέβεια. Οι απόγονοι του Αδάμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ δια να φτάσουν τον Θεόν, δείγμα του εγωισμού των. Και ο Θεός πλαγανίζει τα πλάσματά του. Δεν καταστρέφει το ανθρώπινο γένος.

απλώς συγχαίει τας γλώσσας των. Επί της εποχής του Νόε η ασέβεια φτάνει στο κατακόρυφον. Ο Θεός τιμωρεί το ανθρώπινο γένος, αλλά δεν το εξαλείφει. Και με την κυβωτόν του Νόε σώζει πάλι τον άνθρωπον. Και όμως πάλι ο άνθρωπος αμαρτάνει. Ο Θεός όμως και πάλι τον ελεεί. Σήμερα έχουμε αποκορύφημα της ανθρωπίνης αμαρτίας. Διάχυτον το κακόν και ο Θεός αναμένει. Είναι μεγάλο το έλεος του Θεού. Αναμένει. Όχι μόνο τότε με τα πρεστικά που ανέφερα έτσι εν συντομία, αλλά συνεχώς έχουμε εκδηλώσεις ασεβίας ομαδικές του ανθρωπίνου γένους και πάλι εκδηλώσεις εσπλαγνίας καλέως του Θεού. Αν έχετε περιμένει την μετανιά μας, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Κρούει την θύραν της ανθρωπίνης καρδιάς για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ο Θεός μας εσπλαγνίζεται και σαν ανθρωπότα αλλά και σαν άτομα. Δεν αμαρτάνουμε όλοι κάθε μέρα? Δεν προσβάλλουμε την αγαθότητα του Θεού? Ο Θεός δεν ρίγνει αμέσως επάνω μας κεραυνούς. Αναμένει τη μετανιά μας. Δείχνει έλεος. Δείχνει φιλανθρωπία. Περιμένει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι μέγα το έλεος του Θεού. Ο Δαβίδ εγκλημάτισε πολύ. Όμως να αποζητάει τώρα το μέγα έλεος του Θεού. Και αυτό το μέγα έλεος του Θεού είναι η πολύτιμη ευκαιρία που παρέχεται σε όλους μας εδώ στη γη. Όσο ζούμε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μέγα έλεος του Θεού. Όταν θα φύγουμε από τον πρώτο κόσμο, τότε πλέον δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θεών ελέους, αλλά θεών δικαιοσύνης. Αλίμονα αν φύγουμε μετανόητοι. Γι' αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εκμετάλλευση του μεγάλου ελέους του Θεού. Τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας. Τώρα να κλάψουμε για τα σφάλματά μας. Τώρα να συναισθανθούμε τις πτώσεις μας. Τώρα να γονιπατήσουμε με συντριβή ενώπιον του Θεού και να του πούμε: «Ελέης όλμη ο Θεός, κάτω μέγα ελεός σου». Και τότε ο Θεός θα μας δεχθεί, γιατί είναι όντως μέγα το έλεος του Θεού. Θάλασσα ανεξάντλητη εφάνηκε στην ιστορία. Φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Το ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Μέσα στο έλεος του Θεού πλέομεν. Εάν υπάρχουμε, υπάρχουμε χάρη στο έλεος του Θεού. Άλλως θα είχαμε καταστραφεί προπολού. Μέγα λοιπόν το έλεος του Θεού. Κάτι που πρέπει να μην λησμονούμε καθόλου. Αλλά πάντοτε να το ενθυμούμεθα και να το ζούμε. Και να λέμε, όπως είπαμε στην τριβή, «Ελέησον με Θεός, κάτω μέγα ελεός σου».

Ελέησόλμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Δεν τονίζει απλώς το μέγα έλεος ο Δαβίδ, αλλά και το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Επικαλείται το μέγα έλεος και το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, λέγει κάποιος άλλος ψαλμός. Ο Κύριος είναι γεμάτος από εκτιρμούς, γεμάτος από φιλανθρωπία. Η αγαθότης του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Ο Δαβίδ ενθυμείται τη στιγμή αυτή το πλήθος των εκτιρμών του Θεού και γι' αυτό με όλη την συντριβή της καρδίας του και όλη την θέρμη της ψυχής του ζητάει την εξάλληψη των αμαρτιών του σύμφωνα με το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Εκτίρω σημαίνει εσπλαγνίζομαι. Πλήθος εκτιρμών σημαίνει το άπειρον της Θείας Εσπλαγνίας, των ωκεανών της Θείας Αγάπης. Αλλά αυτή η εσπλαγνία του Θεού, το πλήθος των εκτιρμών του Θεού που πρέπει να μας παρηγορεί και το οποίο πρέπει να επικαλούμεθα, πρέπει να μας βάζει και οι σκέψεις πως και εμείς πρέπει να είμαστε εκτίρμονες και εμείς πρέπει να έχουμε σπλάχνα ελέους προς τους άλλους. Ο Θεός είναι πολυέλεος, φιλάνθρωπος, πολυέσπλαγνος, πανάγαθος. Ο Κύριος κάποτε ενθυμίστε μας είπε και εμείς να γίνουμε εκτίρμονες. Γίνεστε ούν εκτίρμονες, καθώς και ο πατήρμον επουράνιος εκτίρμον εστί. Και για να έχουμε το πρόσωπο όταν σφάλομεν να ζητάμε το μέγα έλεος του Θεού και να επικαλούμεθα τους εκτιρμούς του Θεού, πρέπει και εμείς να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών. Πρέπει και εμείς να είμεθα εκτίρμονες. Γιατί εάν εμείς είμεθα ανεκτίρμονες και σκληροί προς τους πτέοντας προς εμάς, τότε με ποιο πρόσωπο και με τι θάρρος θα επικαλεστούμε τους εκτιρμούς του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Εκτίρμονες πρέπει να μάθουμε να είμεθα και εμείς για να μπορούμε με κάποιο έστω μικρό θάρρος να ζητάμε τους εκτιρμούς του Θεού, να συγχωρούμε και εμείς αυτούς που μας βλάπτουν, να είμαστε έτοιμοι να λησμονήσουμε την προσβολή που μας έκαναν, να έχουμε πλατιά καρδιά που να περικλεί μέσα όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί μας αλλά και όσους διαφωνούν, όχι μόνο αυτούς που μας ξεσκονίζουν αλλά και αυτούς που μας ελέγχουν, όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν αλλά και αυτούς μας μισούν, όχι μονάχα τους οπαδούς μας αλλά και τους ξένους, τους άλλους, αυτούς που ίσως δεν μας βλέπουν με καλό μάτι, όλους να τους βλέπουμε με σπλάχνα εκτιρμών, όλους να τους βλέπουμε με καλοσύνη, όλους να τους βλέπουμε με αγάπη. Είναι μια υποχρέωση δική μας, γιατί εάν δεν προσέξουμε αυτήν την υποχρέωση, εάν εμείς είμαστε μονοκόμματοι και σκληροί προς τους άλλους, τότε πώς θα πούμε στο Θεό ελέησόμε κατ' το πλήθος των εκτιρμών σου? Εάν εμείς δεν έχουμε σπλάχνα αγάπης και ελέους, με τι θάρρος θα ζητήσουμε το έλεος και την καλοσύνη του Θεού? Εκτίνομαι λοιπόν ελεήμω ο Κύριος, μέγα το έλεος και πλήθος η εκτιρμή, πλήθος εσπλαγνία του Θεού. Μας σπλαγνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι λοιπόν και εμείς να εσπλαγνιόμαστε τους άλλους και να ζητάμε από τον Κύριον να μας συγχωρεί. Να ζητάμε από τον Κύριον να μας ελεεί όπως και εμείς ελεούμε τους άλλους. Και αν θυμίστε κάτι που και άλλη φορά έχουμε πει, την υπόσχεση που δίνουμε στο Θεό στην Κυριακή προσευχή, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συγχώρεσαι με Θεέ μου, όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους. Εσπλαγνήσει με Θεέ μου, όπως και εγώ εσπλαγνίζω με τους άλλους. Είναι απαραίτητη λοιπόν και η δική μας συγχωρητικότης και η δική μας εκτιμή προς τους συνανθρώπους μας, για να αλκύσουμε τους εκτιμούς και την αγάπη του Θεού. Και ο Δαβίδ, όπως έλεγα και το περασμένο Σάββατο, είχε δείξει στο παρελθόν τους εκτιμούς του. Είχε δείξει τη μεγαλοψυχία του όταν έπεσε στα χέρια του ο Σαούλ που τον εδίωκε. Γι' αυτό τώρα επικαλείται τους εκτιμούς και το έλεος του Θεού, και θα έλεγα με κάποιο ίσως θάρρος, γιατί και αυτός είχε δείξει εκτιμούς σε άνθρωπον ο οποίος τον μισούσε στο παρελθόν. Όμως και κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω και θα παρακαλέσω να προσέξουμε όλοι μας. Λέγει κάπου η Γραφή, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Δηλαδή, εσπλαγνίστη ο Θεός αυτούς οι οποίοι τον φοβούνται. Εδώ ο φόβος δεν σημαίνει μία τρομάρα, σημαίνει ευλάβεια προς τον Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει ευλάβεια, εκδήλωση αγάπης, λατρείας προς τον Θεό. Σημαίνει ότι σκεπτόμαστε τον Θεό, δεν τον περιφρονούμε. Είναι μυστικόν επιτυχίας και φέστε των αρτιών μας να φοβούμεθα τον Θεό, να τον ευλαβούμεθα, να τον υπολογίζουμε, να τον ενθυμούμεθα, να αγωνιζόμεθα, να τρούμε τον νόμον του Θεού, να ζούμε κοντά στο Θεό. Φόβος Θεού είναι αρετή, είναι όπλον κατά τις αμαρτίες και μέσον ελκύσεως των εκτιρμών του Θεού. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κάτω μέγα ελαιό σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιμένω αδελφοί, αυτήν την προσευχή έχουμε ανάγκη να τη λέμε όλοι μας συχνά πυκνά. Έχουμε ανάγκη να τη λέμε με συντριβή ενώπιον του Θεού, να τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει κατ' το μέγα ελαιός του και κατ' το πλήθος των εκτιμών του, και να τη λέμε με την συνέστηση που την έλεγε ο προφήτης Δαβίδ.

Θα επιμείνω, αγαπητή μου, ακόμα με μία μου σκέψη πάνω στην ευσπλαγνία του Θεού και στην υποχρέωση τη δική μας και εμείς να είμεθα ευσπλαγνοί για να μας ευσπλαγνιστεί και ελοήσει ο πολύ ευσπλαγνός Κύριος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τούτο εστίν ο εξισούσθε δυνάμεθα το Θεό, το ελεήν και εκτήριν». Αυτό λέει μας εξισώνει το Θεό, το να ελεούμε κι εμείς και να εκτήρουμε. Αναφέρεται ο Χρυσόστομος, ασφαλώς των λόγων του Κυρίου που είπα προηγουμένως, «Γίνεστε ον εκτήρημανες, καθώς και ο Πατήρ ημών εκτήρημανεστεί». Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος: «Ουκ είπεν, εάν νηστεύετε, όμοιεστε το Πατήρ ημών. Ουκ είπεν, εάν παρθενεύσετε, ουδέ είπεν, εάν εύχεστε, όμοιεστε το Πατήρ ημών. Αλλά τι, γίνεστε εκτήρημανες». Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, λέει ο Χρυσόστομος, δεν μας είπε εάν νηστεύετε είστε όμοιοι με το Θεό, ή αν παρθενεύετε όμοιοι με το Θεό, ή αν προσεύχεστε όμοιοι με το Θεό, αλλά είπε είμεθα όμοιοι με το Θεό, ένμεθα εκτήρημονες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, κρίνεται η γνησιότητά μας, η πιστότητά μας, με το, να είμαι, με το εάν είμεθα και εμείς ευσπλαγνοί. Εάν είμαι θα σκληρή, τότε όλα τα άλλα πάνε χαμένα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί εύκολα στους θρησκευτικούς ανθρώπους αναπτύσσεται αυτό που λέγεται σκληρή ευσέβεια. Είναι μία νόσος.

αναπτύσσεται στους θρησκευτικούς. Τι είναι σκληρή ευσέβεια? Επειδή βλέπει κανείς τον εαυτό του να μην έχει πέσει σε πάρα πολύ βαριά πράγματα και τους άλλους τους βλέπει να πέφτουν σε πολύ βαριά, δημιουργείται μία σκληρότης και προς τους άλλους τότε φερόμεθα σκληρά. Αλλά αυτό θα μας καταδικάσει ενώπιν του Θεού, εάν δεν τα αποβάλλουμε. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα εκτιμών, να είμεθα εκτίμονες. Πρέπει να λησμονούμε ό,τι κακό οι άλλοι μας έκαναν και να λησμονούμε και τα κακά που κάνουν οι άλλοι, έστω και αν αυτά δεν έχουν αντίκτυπο σε εμάς. Και να έχουμε δύο σταθμά, ένα πολύ ελαστικό για τους άλλους, να τους τα χαρίζουμε, και ένα πάρα πολύ ακριβές για τον εαυτό μας. Στον εαυτό μας αυστηρή, στους άλλους επίκεις. Οι κτήριμονες λοιπόν και εύσπλαγνοι, για να μοιάζουμε στον κτήριμονα και πολύ εύσπλαγνο τον Θεό, και για να έχουμε το θάρρος να ζητάμε τους κτήριμους του, το έλεος του και την αγάπη του. Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα, αφήσει και ημών ο πατήρ ημών ο ουράνιος, είπε ο Κύριος. Εάν εμείς συγχωρήσουμε τους πτέοντας, θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Εάν όμως δεν συγχωρήσουμε, τότε ουδέ ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Εξάλειψον λοιπόν το νόημά μου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Αλλά προχωρών, θα ήθελα να υπογραμμίσω την τελευταία αυτήν φράση. Εξάλειψον το ονόμημά μου. Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγαλεό σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου. Εξάλειψον το ονόμημά μου. Εδώ προβάλλονται μπροστά μας δύο έννοιες. Δύο έννοιες με τις δύο λέξεις. Ανόημα, που σημαίνει αμαρτία, και εξάλειψον, που σημαίνει να εξαλείψει, να ξεγράψει τελείως ο Θεός τις αμαρτίες μας. Θα ήθελα να επιμείνω στις δύο αυτές λέξεις, ώστε να μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε περισσότερο στον στίχο που εξετάζουμε. Καταρχήν, το ότι ο Δαβίδ εδώ παρακαλεί τον Θεό όχι απλώς να τον συγχωρήσει, αλλά να εξαλείψει το αμαρτημά του, φαίνει στη μνήμη μας κάτι που και οι πατέρες λένε, ότι η αμαρτία είναι χρέος το οποίο γράφεται. Υπάρχει βιβλίο στον ουρανό στο οποίο καταγράφονται και ό,τι καλά κάνουμε και ό,τι κακά κάνουμε. Και όπως λέγουν και τα τροπάρια εκείνα της Κυριακής στον Απόκριο, τα αναφερόμενα στην Άρουσα Κρίση, θα κριθούμε με τα γεγραμμένα. Βίβλια ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Έδωκες μια ελεημοσύνη, γράφεται. Έκανες μια θυσία για τον άλλον, γράφεται. Ενίκησε ένα ερωτηματιμά σου, γράφεται. Συγχώρησες κάποιον, γράφεται. Γράφονται όλα στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ημάρτησες, εθύμωσες, υπερηφανεύτηκες, έδειξες σκληρότητα, εψεύστης, εσυγκοφάντησες, εμίσας, πάλι καταγράφονται. Οι αμαρτίες νηστούν χρέος που καταγράφεται στη μνήμη του Θεού. Κάθε παράβαση του Θεού νόμου είναι και μία φυλή. Κάθε καλή πράξη βέβαια καταγράφεται στο ενεργητικό μας. Με κάθε μας αρετή είναι σαν να τοποθετούμε χρήματα στην τράπεζα του ουρανού. Όμως με κάθε μας αμαρτία δημιουργούμε χρέος στην τράπεζα του ουρανού. Δημιουργούμε παθητικών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το λησμονούμε. Η πολιτεία καταγράφει τις παραβάσεις των ανθρώπων, το ανθρώπινο δίκαιο τιμωρεί τις παραβάσεις ανθρώπινες και διατηρούνται και βιβλία του λεγόμενου ποινικού μητρώου. Αν κάποιος έκλεψε, είναι γραμμένο ότι έκλεψε. Αν κάποιος εφώνευσε, είναι γραμμένο ότι εφώνευσε. Και αν το ξανακάνει, η τιμωρία είναι ακόμη μεγαλύτερα. Το ποινικό δίκαιο
το πνευματικό να προσέξουμε, βεβαίως και το ποινικό δίκαιο εδώ στη γη, γιατί αλίμονο εάν κανείς έχει καταδικαστεί, αυτό δείχνει πως θα είναι άνθρωπος προσεκτικός στη ζωή του, αλλά και στον ουρανό υπάρχει ποινικό δίκαιο.

να μην έχουμε μαύρο παρελθόν, να μην έχουμε μητρό ποινικό βεβαρημένο, να έχουμε λευκό ποινικό μητρό και το μητρό μας το ποινικό λευκαίνεται με τα δάκρυα της μετανοίας μας. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέγει «εξάλειψον το ανώμημά μου, Θεέ μου, όχι απλώς συγχώρησέ με, αλλά εξάλειψον, σβήσε τελείως το αμάρτημά μου».

εξάλειψον το ανώμημά μου. Είπα πως υπάρχει βιβλίο στον ανώ που καταγράφονται όλα. Είναι το βιβλίο της μνήμης του Θεού. Γράφονται οι αμαρτίες μας, γράφονται και οι αρετές μας. Και πρέπει να φροντίζουμε να εξαλείφουμε από το βιβλίο αυτό τα αμαρτήματά μας. Να μένει μόνον καταγεγραμμένη η αρετή αν έχουμε και όχι η κακία μας. Στον 138 ψαλμών βλέπουμε αυτήν την αλήθεια. Διαβάζουμε εκεί «Του ο κατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επ' το βιβλίον σου πάντες γραφίσονται», στον στίχο 19, που ακριβώς ο στίχος αυτός βεβαιώνει αυτήν την αλήθεια. Παν ότι κάμαμε καταγράφεται. Γιατί? Διότι έστι δίκη οφθαλμός ως τα παν φορά. Το άγμα του Θεού μας παρακολουθεί. Όλα καταγράφονται. Και οι σκέψεις και τα λόγια και τα έργα. Εδώ στη γη ξεγελούμε τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. Και αυτοί οι οποίοι έχουν βαβαρημένο μητρών ποινικό στη γη, το έχουν βαβαρημένο διότι συνελήφθησαν διαπράττοντες κάτι κακό. Αλλά αν σκέφτηκαν κακό, αυτό δεν γράφεται, δεν το ξέρει ο άλλος. Ο Θεός μας γράφει και τις σκέψεις μας. Τους ανθρώπους τους ξεγελάμε, γιατί άλλα σκεπτόμεθα και άλλα κάνουμε. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον γελάσουμε. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας. Ο Θεός είναι ο πανεγνώστης και παντογνώστης, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό όλα όσα αματολά κυκλοφορούν μέσα μας με απροσεξία καταγράφονται, και όσα αματολά λέγονται καταγράφονται, και όσα αματολά πράττονται καταγράφονται. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί εάν αφήσουμε το βιβλίο στον ουρανό να έχει γραμμένες τις αμαρτίες μας και φύγουμε από την παρούσα ζωή χωρίς να έχουν εξαλειφθεί, να έχουν ξεγραφεί οι αμαρτίες, θα τα βρούμε μπροστά. Είπα και το λέγω Παύλη, βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότου δημοσιεύονται. Ψάλλουμε την Κυριακή τον Απόκριο που έχουμε υπενθύμηση της μελούς κρίσεως. Να αποφύγουμε αυτήν την φοβερά στιγμή, να αποφύγουμε τον έλεγχο των σφαλμάτων μας. Θα το αποφύγουμε αν τώρα ζητήσουμε ο Θεός να εξαλείψει το ανόημά μας. Εάν με την ίδια θέρμη της καρδιάς που ο Δαβίδης ζητούσε να εξαλείψει ο Θεός τα αμαρτήματά του, ζητάμε κι εμείς και του λέμε «Ελέησον ο Θεός κατ' ομέγα λεός και κατ' οπλήτων

πριν τελειώσω τις σκέψεις μου και τις ολοκληρώσω πάνω στον πρώτο στίχο του 50ου ψαλμού, θέλω να πω και κάτι για την τελευταία λέξη. Χαρακτηρίζει εδώ και ονομάζει ο Δαβίδ την αμαρτία του ανώμημά του. Τι είναι ανώμημα? Είναι παράβαση του νόμου. Η αμαρτία όντως είναι ανώμημα. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Θεός από αγάπη μας έδωσε τον νόμο του και καθόρισε τον τρόπο της ζωής μας. Ο νόμος του Θεού είναι η έκφραση της αγάπης του, γιατί αποτελεί την πηξίδα και τον χάρτη που πρέπει να προσέχουμε. Είναι ο οδηγός της ζωής μας. Είναι οι γραμμές, οι κατευθυντήριες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο νόμος του Θεού δεν είναι ούτε μπαμπούλας, ούτε είναι δέσμευσης, αλλά είναι η πραγματική μας ελευθερία. Ζώντες σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ζούμε ελεύθερα, ζούμε γνήσια, ζούμε αυθεντικά. Γιατί ο Θεός ο οποίος μας έπλασε, αυτός μας υποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε. Ο νόμος του Θεού λοιπόν καθορίζει τον τρόπο της ζωής μας. Όταν εμείς ζούμε όπως εμείς θέλουμε, τότε παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Τότε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό κάθε αμαρτία είναι ανομία. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Δαβίδ εδώ παρεύει δύο εντολές του Θεού. Παρεύει την εντολή του Θεού για την ηχεία, ουμιχεύσεις, και την εντολή του Θεού για το φόνο, ουφωνεύσεις. Και εμίχευσε και φώνευσε. Και εμείς αμαρτάνοντες, είτε πολύ είτε λίγο, παραβαίνουμε κάποια εντολή Θεού. Η αμαρτία μας είναι ανώμημα. Είναι καταπάτησης νόμου Θεού. Είναι περιφρόνησης προς τον Θείο νόμον. Γι' αυτό η αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό. Γιατί είναι περιφρόνησης στο νόμο του Θεού. Είναι σαν να λέμε στον Θεό, δεν σε χρειαζόμαστε, δεν σε υπακούμε, δεν σε θέλουμε, χαράσουμε εμείς τον τρόπο της ζωής μας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η αμαρτία είναι κάτι φοβερόν. Είναι ανταρσία προς τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με το όνομα του Θεού, αυτός δείχνει ότι σέβεται, ότι ευλαβείται, ότι αγαπάει, ότι φοβείται τον Θεό. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν έχει σαν οδηγό στη ζωή του τον νόμο του Κυρίου, δείχνει πως περιφρονεί τον Θεό και δεν λαμβάνει υπόψη του την φωνή του Θεού. Η αμαρτία λοιπόν είναι ανώμημα. Και ο Δαβίδ εδώ αυτό το ανώμημα, την αμαρτία του, ζητάει ο Θεός να εξαλείψει. Πρέπει και εμείς να το έχουμε αυτό συνειδητοποιήσει. Παρασυρώμεθα από το κακό, διότι μέσα μας φέρουμε την ροπή προς το κακό που μας σκληροδότησαν δυστυχώς οι πρωτόπλαστοι. Και όταν αφήνουμε αυτήν την κλίση και μας κυριεύει, αμαρτάνουμε, προσκρούμε στο όνομα του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν δείχνουμε μίσος, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να ζούμε εν αγάπη. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι δικαιοσύνης. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν θυμώνουμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να είμαστε πράοι και ειρηνικοί. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε τους άλλους στην περιουσία, στην τιμή, στην υπόλοιψη. Γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να σεβόμαστε τον διπλανό και να τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Κάθε αμαρτία μας είναι παράβασης εντολής Θεού, είναι περιφρόνηση προς το όνομα του Θεού, είναι ανώμημα. Και αυτά τα ανομήματα δημιουργούν τον ρήπον στην ψυχή και το βάρος στην καρδιά. Και ο Δαβίδ εδώ έχει πλήρη συνέστηση ότι το αμαρτημά του ήταν παράβασης εντολής Θεού, ρητής εντολής Θεού. Γι' αυτό και παρακαλεί να εξαλείψει ο Θεός το ανώμημά του.
ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεόσου και κατοπλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανόμημά μου.

0: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά πολύ θεός των εκκριμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Τόσον απαραίτητη η προσευχή αυτή για όλους μας. Τελειώνω και τονίζω πως θα πρέπει συχνά πυκνά κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με τη συντριβή του Δαβίδ των 50 ψαλμών να λέμε Κύριε συγχώρεσέ με, ελέησέ με κατ' μέγα έλεό σου και κατ' πλήθος των εκκριμών σου και σβήσε τελείως, εξάλειψε τα ανομήματά μου, τα αμαρτήματά μου. Εάν η αμαρτία είναι παράβασης και προσβολή προς τον Θεό, η μετάνοια είναι επανόρθωσης, αποκατάστασης. Η μετάνοια είναι η τορπίλα η οποία κρυμνίζει το χειρόν της αμαρτίας. Και αυτήν την μετάνοια και τη συντριβή μας διδάσκει όλος αυτός ο πρώτος στίχος. Τελειώνω αγαπητοί μου. Ας δώσει ο Θεός όλοι να ζούμε μετανοία και να παρακαλούμε τον Θεό με συντριβή να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Εύχομαι σε όλους σας πλουσίαν την χάρη και το έλος του Κυρίου. Να μας φωτίζει ο Θεός να ζούμε μετανοία για να αλκύμε τον χάρη και το έλεος του.
1: Επί τας πηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Η γιορτή της Σαμαρείτιδας γυναίκας ορίστηκε να γιορτάζεται την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα εορτή, όπως και κατά τη Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσία σημαίνει Χριστός, χρησμένος δηλαδή ή αλυμένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη Μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή αυτή έχει κάποια σχέση και με τη γιορτή της περασμένης Κυριακής από την Κυριακή της Σαμαρείτιδας, δηλαδή του παραλίτου. Σε εκείνη ο Χριστός μας θαυματούργησε μπροστά στην Κολυβήθρα. Στη Σαμαρείτισσα ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρείτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Ο Χριστός λοιπόν έφτασε στην πόλη Σιχάρ, εκεί όπου είχε κατοικήσει παλιά ο Ιακώβ μαζί με τη θυγατέρα του Δίνα και τα άλλα παιδιά του. Εκεί ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, ο Χωρέος, γοητεύτηκε από τη Δίνα και την εβίασε. Εξαιτίας της προσβολής αυτής κατά της τιμής της αδελφής τους, τα αδέλφια της αγανάκτησαν. Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους μαζί με τον Σιχέμ και τον πατέρα του τον Εμόρ.

Εκεί λοιπόν κατοίκησε ο Ιακώβ και άνοιξε το πηγάδι αυτό. Αυτό το όρος στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φακεέ. Τότε τους επιτέθηκαν 2 φορές οι Ασσύριοι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Όταν ήταν βασιλιάς τους ο Σιέ, συμμάχησαν με τους Αιγυπτίους και δεν έδωσαν τους φόρους τους Ασσυρίους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, Σαλαμάν Ασσόρ, πολιόρκησε πάλι τις πόλεις τους, τους νίκησε και τους υποχρέωσε να κατοικήσουν στη Βαβυλώνα. Στην περιοχή που κατοικούσαν αυτοί οι Ισραηλίτες, έβαλε να κατοικήσουν άλλα έθνη που λάτρευαν τα είδωλα. Τότε ο Θεός έστειλε λιοντάρια που θανάτωναν τους νέους αλλοεθνείς κατοίκους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, ζήτησε να μάθει την αιτία. Του είπα λοιπόν ότι συμβαίνει το μεγάλο αυτό κακό, επειδή οι νέοι κάτοικοι δεν σέβονται τον αληθινό Θεό. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων, για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρους Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία από αυτήν. Συγκεκριμένα δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν, οι πρώην ειδωλολάτρες, ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά ειδωλολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας στην κόμη Σιχάρ και επειδή ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία κάθισε να ξεκουραστεί. Η ώρα ήταν περίπου 6, δηλαδή μεσημέρι. Οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται μια γυναίκα από την Κωμόπολη για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Ο Χριστός μας τη ζητάει να πιει λίγο νερό. Αυτή αμέσως τον γνώρισε και από τη φωνή και από τα ρούχα που φορούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Του απαντάει λοιπόν ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ο Χριστός με τη συζήτηση οδηγεί τη σκέψη της σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το πνευματικό νερό που έχει στη διάθεσή του. Το νερό είναι δείγμα αυθονίας και καθάρσεως και το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται μεταφορικά με νερό και φωτιά. Η γυναίκα, έχοντας τη σιγουριά ότι εκείνος δεν είναι δυνατό να έχει τέτοιο νερό, του λέει ότι δεν έχει δοχείο για να αντλήσει νερό και ότι το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα φέρνει το λόγο και στον προπάτορα Ιακώβ, ίσως για να δώσει στο συνομιλητή της να καταλάβει ότι είναι κατώτερος από εκείνον. Και λέει ότι εκείνος άνοιξε το πηγάδι και ήπιε κι αυτός και τα κοπάδια του από αυτό. Αυτά τα είπε θέλοντας να δείξει ότι το πηγάδι ήταν θαυμάσιο και ότι είχε νερό άφθονο και καλό και κρύο. Ο Χριστός μας δεν λέει για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος από τον Ιακώβ για να μην ταράξει τη γυναίκα. Συνεχίζει όμως τη συζήτηση που είχε αρχίσει σχετικά με το πνευματικό νερό και παρουσιάζει πόσο ανώτερο είναι αυτό από το νερό του πηγαδιού που είναι μπροστά τους, αφού εκείνο το νερό είναι τέτοιο που αν το πιει κανείς δεν θα ξαναδιψάσει πλέον. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα, χωρίς να έχει εννοήσει τα λόγια του, του ζητάει λίγο από αυτό το παράξενο νερό. Τότε ο Χριστός της λέει να φωνάξει τον άντρα της, θέλοντας να της δείξει ότι τα λόγια του για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται περισσότερη φρόνηση, ανδρικό φρόνημα. Αυτή απαντά ότι δεν έχει άντρα. Και ο Χριστός μας που γνωρίζει τα πάντα της λέει: «Σωστά είπες ότι δεν έχεις άντρα. Μέχρι τώρα είχες 5 άνδρες, όπως επιτρέπει ο νόμος. Αυτός όμως που έχεις τώρα είναι ο έκτος και παρανόμως ζεις μαζί του. Δεν είναι άνδρα σου». Από τους ερμηνευτές τώρα, μερικοί με το 5 άνδρες θεωρούν ότι δηλώνεται η πεντάτευχος του Μωυσή, δηλαδή γένεση, έξοδος, λεβιτικό, αριθμή, δευτερονόμιο, τα οποία είχαν ως νόμο οι Σαμαρίτες. Ως έκτο δε εννοούν τη διδασκαλία του Χριστού, την οποία την άκουγε τώρα, αλλά δεν την είχε ακόμα κάνει πίστη της η Σαμαρίτιδα, γιατί δεν είχε εκχυθεί ακόμα η χάρη του Θεού. Άλλοι ερμηνευτές πάλι εννοούν τους 5 νόμους που δόθηκαν από το Θεό στους ανθρώπους. Στον Παράδεισο, μετά την Εξορία, στον Νόε, στον Αβραάμ και στον Μωυσή. Σαν έκτο νόμο θεωρούν το Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είχαν δεχτεί ακόμα οι άνθρωποι. Άλλοι επίσης εξηγούν ότι πρόκειται για τις 5 αισθήσεις. Εν τω μεταξύ η γυναίκα απαντά στον Χριστό και τον ονομάζει προφήτη. Αρχίζει σιγά σιγά να του εμπιστεύεται, να τον εμπιστεύεται και να τον ρωτάει για το ιερό όρος τους. Πού πρέπει να λατρεύουν το Θεό, στο όρος Ομόρ όπως οι Σαμαρίτες ή στα Ιεροσόλυμα όπως οι Ιουδαίοι? Οι Σαμαρίτες, επειδή ακόμα ήταν ατελείς στην πίστη, δεν θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Νόμιζαν ότι ο Θεός ζει μόνο εκεί που προσκυνούσαν αυτοί, δηλαδή στο όρος Γαριζίν ή Σομόρ, επειδή εκεί δόθηκαν οι ευλογίες από το Θεό ή επειδή εκεί για πρώτη φορά ο Αβραάμ έκανε θυσιαστήριο για τις θυσίες στο Θεό. Οι Ιουδαίοι πάλι έλεγαν ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και γι' αυτό συγκεντρώνονταν εκεί στις γιορτές τους από όλα τα μέρη. Ο Χριστός τότε της αποκρίθηκε και είπε ότι η σωτηρία έρχεται μένα από τους Ιουδαίους, αλλά ο Θεός είναι άειλος και ασφαλώς δεν κατοικεί μόνο σε ένα τόπο. Επομένως, αυτοί που σε λίγο θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν θα το κάνουν όχι πλέον με θυσίες, αλλά ελπνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα γνωρίσουν το Θεό όχι μόνο ως πατέρα,
αλλά και ως Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Η γυναίκα είπε πάλι, «Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι θα έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας». Και ο Χριστός μας, γνωρίζοντας την καλή διάθεσή της, της είπε ξεκάθαρα, «Εγώ είμαι ο Μεσσίας». Οι Σαμαρείτες ήξεραν για τον ερχομό του Μεσσία από τα μοσαϊκά βιβλία, από την Πεντάτευχο και ιδιαίτερα από τη φράση που λέει «Προφήτη από τους αδελφούς, όπως είμαι εγώ, θα σας στείλει ο Θεός». Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήρθαν οι μαθητές και απόρρισαν με τη συγκατάβαση του διδασκάλου να μιλάει με μία γυναίκα. Και επειδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία και τον καύσωνα, τον παρακαλούσαν να φάει. Αυτός όμως άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για μια αλλιώτικη τροφή, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και για το ότι πρέπει να θερήσουν τους καρπούς από τη σπορά του Λόγου του Θεού που έκαναν οι προφήτες. Στο μεταξύ η γυναίκα έφτασε στην πόλη και είπε σε όλους τα σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Χριστό. Και αμέσως οι Σαμαρείτες έτρεξαν και ήρθαν στο Χριστό, επειδή πίστηκαν ότι η γυναίκα εκείνη δεν θα ομολογούσε τα σφάλματά της αν δεν είχε γνωρίσει πραγματικά κάτι μεγάλο και εξαιρετικό, τον ίδιο δηλαδή το Μεσσία. Τον παρεκάλεσαν μάλιστα να μείνει μαζί τους και πραγματικά έμεινε 2 μέρες μαζί τους, κάνοντας πολλά θαύματα τα οποία εξαιτίας του πλήθους τους δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αυτή τώρα η γυναίκα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Κύριο, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα και σκληρά. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έμπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια. Έχισα λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνου του πηγαδιού τώρα, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιουστινιανός, το μετέφερε από τη Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα 2 μπροστά από τον Άρθικα στο αριστερό μέρος για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπευσαν πλήθος ασθένειες και ιδιαίτερα πολλούς που έπασχαν από πυρετό και ρίγος.

Ο Θεός και όλη η αλήθεια περί Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε εκείνους που είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, οι οποίοι είναι επιστολή Χριστού. Ο Θεός αποκαλυπτόμενος τον άνθρωπο του χαρίζει τη γνώση και αυτή η γνώση του Θεού συνεπάγεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους, «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανίστε εν τες αμαρτίες ημών». Δηλαδή η παρουσία του Χριστού ως εγώ είμαι είναι η πραγματική ζωή για τον άνθρωπο, ενώ η άγνοια του Θεού συνιστά το θάνατο του ανθρώπου. Στη Σαμαρίτιδα ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σωτηρία της. Στη συζήτηση που είχε ο Χριστός μας με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, αποκάλυψε τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία, και ο λόγος αυτός έχει μεγάλο βάθος. Πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία είναι ο πραγματικός τόπος θεοφανίας, και όταν ζούμε αληθινά μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Θεανθρώπου Χριστού εν αληθεία, και όταν δεχόμαστε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εν πνεύματι, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές του Θεού, αποκτούμε τη θεογνωσία και γευόμαστε τη σωτηρία. Αυτό φαίνεται και από το ότι η Εκκλησία μας λέγεται Ορθοδοξία, και αυτή άλλωστε είναι η πραγματική Εκκλησία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα, δηλαδή ορθή διδασκαλία και ορθή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Όπου υπάρχει ανώθευτη πίστη, εκεί υπάρχει πραγματική λατρεία, και για να είναι αληθινή η λατρεία πρέπει να συνδέεται με την ανώθευτη διδασκαλία. Στους σύγχρονους αυτούς αποκαλυπτικούς καιρούς, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυξημένες ευθύνες. Έχουμε καθήκον να γευόμαστε το ίδωρτο ζών που υπάρχει στην Εκκλησία, να γινόμαστε ενεργήματα του Παναγίου Πνεύματος, ώστε και τον εαυτό μας να ειρηνεύουμε, αλλά και να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν ο Θεός θελήσει. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, όντες κατοικητήρια της Παναγίας Τριάδας, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν στη Σιχάρ θύραμα ήταν η Σαμαρίτισσα και στην Ιεριχώ Ζακχαίος ή στον Γολγοθά ο ληστής, στην πατρίδα μας είμαστε όλοι εμείς, δηλαδή κάθε ψυχή. Ο Κύριος μας δεν αποκάμνει με τις ιδιοτροπίες μας, με τις αντιστάσεις μας στις προσκλήσεις της αγάπης Του. Η μακροθυμία Του περιμένει να γίνει σπίθα του καλού που είναι μέσα μας, σκεπασμένη όμως από τη στάχτη της ανομίας μας. Περιμένει να γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα κάψει τα αγκάθια της αμαρτίας και θα του ανοίξει δρόμο για να έρθει μέσα μας. Περιμένει ο Χριστός να Του μιλήσουμε ειλικρινά όπως η Σαμαρίτιδα. Αναμένει να Του πούμε καθαρά, «Κύριε, γνωρίζουμε εκ πείρας πως μακριά Σου μόνο το χάος υπάρχει. Ξέρουμε τώρα πια πως μόνο κοντά Σου υπάρχει γαλήνη». Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακόν. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν, εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 14 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

τη 14η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Όφθης Θεράπων, η αθήτης του Λόγου, όφθης Θεράπων και διέματος Πάτερ.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοδομών και τη πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Η μνήμη του Αγίου Θεράποντος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων, με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του, κατόρθωσε από αυτή την παιδική ακόμα ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο, ώστε κανένας από τους συνομιλίκους του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, τα λόγια του Ψαλμοδού, ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Βρίσκανε στο πρόσωπό του πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο, τα λόγια του Θεού γλύκαιναν και τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει, γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. Αγαθός μη ο νόμος του Θεού, έλεγε συχνά, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα. Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο αυτό παιδί.

μαζί με το Λόγο του Θεού ο Άγιος Θεράπων. Αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τας θείας γραφάς καθεκάστην επαναγινώσκον, λέγει και αυτόν ο Άγιος Συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στον ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στον βασιλιά και Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας, πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκιαν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, πρόσθεδε και πάλιν ο Άγιος Συναξαριστής. Και δεν είχε άδικο ο έξυπνος αυτός νέος, αγάπησε την αρετήν και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέγει και ο Λόγος του Θεού, το δια την αρετήν πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν. Δηλαδή το να υποφέρει ένας κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι ευλογία. Είναι ευλογία γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια, και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας, πήρε αμέσως και πώλησε όλα όσα είχε και του αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονο του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν στον Θεράποντα και ζήτησαν να τον διαδεχθεί, και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού.

κάπου αλλού το Συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, αναφέρει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού καταγόταν και ποιους είχε γονείς και σε ποιους χρόνους ομολόγησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Όλα αυτά παραμένουν βασικά άγνωστα. Η αγιογραφία μας τον ιστορεί ότι ανήκε στην τάξη των μοναχών, εκείνων που απαρνούνται στα αλήθεια το δικό τους θέλημα και κουβαλάνε ευχάριστα τον Σταυρό του Κυρίου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Θεράποντας έγινε επίσκοπος Κύπρου και ότι τελείωσε μαρτυρικά εδώ στο νησί μας την ζωή του. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όταν οι Τούρκοι σχεδίαζαν να λαιλατήσουν την Κύπρο μας. Τώρα εκεί όπου βρίσκεται αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα σε αυτούς που προστρέχουν σε αυτό με ειλικρινή πίστη.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη εύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Άγιος Θεράπονο Ιερομάρτης, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. Μας είναι άγνωστο πότε ακριβώς έζησε και πώς μαρτύρησε. Αναφέρεται απλά πως ήταν επίσκοπος σε κάποια παραλιακή πόλη της Κύπρου και πως το λείψανό του κατά την εποχή των αραβικών επιδρομών, που οι Κύπροι εγκατέλειψαν το νησί τους 690-691 και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ελισπόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βρίσκεται και σήμερα στην περιφέρεια Σερκεντζή ο Άγιος Θεράπων ο Ιερομάρτης, τιμάται στις 14 Μαΐου και γίνονται πολλά θαύματα κάθε χρόνο σε εκείνους που με πίστη και ευλάβεια τον επισκέπτονται και επικαλούνται την χάρη του.

χεριστεράπων όντος Χριστού, ιεραρχών και των μαρτύρων εφάμιλος, ο κόσμος της Εκκλησίας και των θαυμάτων πηγή, αενάως νάμα η προχέουσα, πιστώντας καρδίας διδασκαλίας δροσίζουσα, αιρετικών δε αποφράτουσα στόματα και προσέρωτα τους πιστούς θείων άγουσα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 14 του μηνός Μαΐου. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου. Έσενεν Ισίδωρον ελπίς τους στέφους και προς το μην ήπηγεν εξής το στέφος. Ενθάρρυνε τον Ισίδωρον η ελπίδα του στέφους και βιαζόταν για τον αποκεφαλισμό του, εξαιτίας του οποίου θα κέρδιζε το στέφος.

Άγιος Μάρτης Ισίδωρος. Ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου στα χρόνια του αυτοκράτου Ραδεκίου και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα που μοίρα στόλου ήταν αγκυροβολημένη στην Χίο, καταγγέλθηκε στον Ναύαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο. Όταν τον προσκάλεσε για να ομολογήσει, τότε τον έδιραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για την Χίο πολύ στενοχωρημένος, διότι ο γιος του εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Όταν έφτασε στην Χίο δεν δυσκολεύτηκε να δει τον γιο του. Ο Άγιος Ισίδωρος μόλις αντίκρισε τον πατέρα του, με πολύ ευλάβεια και στοργή τον ασπάστηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του, αλλά δεν άργησε να εκφράσει και την θλίψη του. Ο Άγιος Μάρτης του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Ισίδωρος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε οργισμένος τον καταράστηκε και παρότρινε τον Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Και πράγματι ο Ισίδωρος μετά από διάφορα βασανιστήρια εν τέλει αποκεφαλίστηκε. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου μας ότι παραδώσει εις θάνατον πατήρ τέκνον. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού τους, και θα παραδώσει στον θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του. Ως στρατευθεί στο βασιλεί των αιώνων, των επιγείων την στρατεία να πόσο και ευθαρσώσε κήρυξας Χριστόν των Θεών, όθεν των αγώναν σου των καλών εκτελέσας, μάρτης Θεοδόξαστος του Σωτήρος εδείχθης, ον εκ δυσόπι σώζεσθε ημάς, τους σέτιμοντας παμάκαρ Ισίδωρε.

αλληλοπυρπολούμενος της ευσεβίας Ισίδωρε, υπησήλθε στο στάδιον θερμός της αθλήσεως και βραβείον νίκης μάρτης απινέγκο κατά της πλάνης διδαχές θεοφιλές συνοραϊζόμενος. Σταυρούδε κρατηνόμενος, τη πανοπλία κατέβαλες, τον αλάστορα τύρανον, νικηφόρος δεικνύμενος.

όντως υπερβεύηκε τα των μαρτύρων παλέσματα, των επένων την σύνθεση και λόγων και έννοιαν, η στερήγαρ πύργη της θεοσεβίας σώμα θνητών και παθητών, ως το ημέτερον περικείμενη πυρώστε τε κατετόλμησαν και των πληγών κατεφρόνησαν, ως εν σώματι πάσχοντες αλλοτρίο η ένδοξη

νεκρόσον το φρόνημα το της σαρκός ημών δέσποινα και την ψυχήν ζώσον παρθένε τον εν πίστη υμνούντον σε. Σωματοθείς ανακαινίζει τον άνθρωπον όλος όλο πάναγνε ενούμενος ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την σύγγαστέραν οικείσε καταδεξάμενος ο πλούτο ευσπλαχνίας εκουσίως πτωχεύσας και πλουτίσας των κόσμων θεότητη.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου που μαρτύρησε στις Κεντουκέλες. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν και ήταν στρατιώτης στο τάγμα του Κόμη Τιβεριανού. Διακρινόταν για το ωραίο του παράστημα και για την άψογη ηθική ζωή του. Όταν κάποτε ο Τιβεριανός θυσίαζε στα είδωλα, ο Αλέξανδρος αρνήθηκε να συμμετάσχει στις θυσίες αυτές και δήλωσε με θάρρος ότι ήταν χριστιανός. Τότε υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια η δε μητέρα του Ποιμενία. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, έτρεξε και ζήτησε την άδεια να δει τον γιο της. Όταν τον είδε, τον ενθάρρυνε να φανεί αληθινός χριστιανός και να πεθάνει με την γενναιότητα που αρμόζει στους στρατιώτες του Χριστού. Και ο γιος δεν διέψευσε τις ελπίδες της μητέρας του, αφού του άνοιξαν τις πλευρές, κατόπιν τις έκαψαν με αναμένες λαμπάδες, αλλά εκείνος δεν υποχώρησε στο τόσο σκληρό βασανιστήριο, ενισχυόμενος από την Θεία Χάρη. Τελικά τον αποκεφάλισαν και έτσι κατατάχθηκε στον ένδοξο χορό των μαρτύρων του Χριστού.

σήμερα ακόμα 14 του Μάη και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αφού έζησαν Αγία ζωή και έφεραν στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες, μαρτύρησαν δια αποκεφαλής μου. Η σύναξη και η γιορτή τους γίνεται στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Λεόντιος έζησε τον 12ο αιώνα και καταγόταν από την Τιβεριούπολη, Στρόμνιτσα, από πλούσιους και ευσεβείς γονείς. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μοναχός στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, υπό την χειραγωγία του ηγουμένου της μονής Θεοκτίστου, από τον οποίο και εκπαιδεύθηκε στη μοναχική ζωή. Όταν πέθανε ο Θεόκτιστος με ομώνυμη ψήφο των μοναχών, αλλά και με γραπτή υπόδειξη του αποθανόντος Θεοκτίστου, που βρέθηκε μετά τον θάνατό του, τον διαδέχτηκε ο Λεόντιος. Κατόπιν ο Άγιος Λεόντιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της μονής του, όπου εκεί εξελέγει Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά το έτος 1170. Στη νέα του θέση ο Άγιος Λεόντιος διέπρεψε για την οσιότητα της ζωής του και τον αποστολικό του ζήλο. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1175 όταν είχε πάει για υποθέσεις του θρόνου του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρκου του Νεομάρτυρος. Ήταν κριτικός ο Άγιος Μάρκος και έμενε στη Σμύρνη, όπου παιδί ακόμα εξισλαμίστηκε με την βία από τους Τούρκους. Αργότερα έφυγε από τη Σμύρνη και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έτρεξε κοντά στον ενάρετο και πολυμαθή διδάσκαλο Μελέτιο Συρίγου, ο οποίος τον νουθέτησε και τον ενδυνάμωσε στο δρόμο του μαρτυρίου. Επανήλθε στη Σμύρνη και κήρυξε δημόσια τον Χριστό σαν τον αληθινό Θεό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κριτήριο, όπου και εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και τον έδιραν ανελέητα. Κατόπιν με κολακίες και διάφορα άλλα βασανιστήρια προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημά του, αλλά ο Άγιος Μάρτης Μάρκος έμεινε αμετακίνητος. Στις 14 Μαΐου το 1643 αποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το ιερό λείψανο του νεομάρτυρος παρέλαβαν οι χριστιανοί και το έθαψαν με τιμές στο ναό της Αγίας Φωτεινής Μύρνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοχώου του νεομάρτυρος. Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την πόλη Σούμνα της Βουλγαρίας και έκανε το επάγγελμα του Χρυσοχώου. Ήταν ωραίος στην όψη αλλά και ενάρετος. Απέναντι όμως από το εργαστήριό του κατοικούσε μια τουρκική οικογένεια που είχε μια νεαρή κόρη, η οποία προσπαθούσε να ελκύσει τον 18χρονο Ιωάννη. Επειδή όμως δεν το κατάφερε, συκοφάντησε τον Ιωάννη ότι δήθεν αποπειράθηκε να την βιάσει. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας οδηγήθηκε στον Κρητή και σύμφωνα με την εκδοθήσαν απόφαση έπρεπε ή να τουρκέψει και να παντρευτεί την τουρκοπούλα ή να δαρεί μέχρι θανάτου. Ο νέος μάρτης Ιωάννης απάντησε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά και βάρβαρα. Τον έδιραν ανελέητα, έσχισαν το σώμα του, έκαψαν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και τελικά τον αποκεφάλισαν στις 14 του Μάη το 1802. Το μαρτύριο του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Χρυσοχώου συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

ακόμα σήμερα και η μνήμη των Αγίων Ισιδώρου Ροστοβίας, του Ρώσου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού, και του Αγίου Νικήτα, του Ρώσου, του Εγκλίστου Εντοσπηλαίο, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

διόν, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος

Παρθένου και να τροπήσανε. Σαν αφέντατε υπέρ ημών, λίγον του Πιλάτου, και παθώντα, και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα καθοδιαφάς. Και ανερθώντα εις ουρανούς, και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόν μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτε εξετέλους.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση μιας βιβλικής έκδοσης η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ο τίτλος είναι «Κήρυγμα και θεολογία, θεολογικό κυριακοδρόμιο», τόμος πρώτος «Κυριακές Ματθαίου και Λουκά» και τόμος δεύτερος «Εορτολογικά», σελίδες 318 και 352 αντίστοιχα. Συγγραφέας του έργου αυτού είναι ο κύριος Γεώργιος Πατρώνος, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τα βιβλία αυτά εξεδόθησαν από τον εκδοτικό οίκο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πριν δούμε το βιβλίο, πρέπει να αναφέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Αποστολική Διακονία, ο επιτελικός οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα μάλλον σημαντικές εκδόσεις, πέρα από αυτές των λειτουργικών βιβλίων. Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν ονόματα γνωστών ιεραρχών, καθηγητών και άλλων προσωπικότητων. Ανάμεσα λοιπόν στα πολλά βιβλία που εκδίδει η Αποστολική Διακονία, ξεχωρίζουν το ογκώδες πόνημα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χριστοδούλου για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τα έργα του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου και του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ερωθαίου, και βέβαια μεταξύ άλλων και τα βιβλία τα οποία πρόσφατα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο αυτών «Κήρυγμα και θεολογία» του ομοτίμου καθηγητού κ. Γεωργίου Πατρώνου. Για τον καθηγητή κύριο Πατρώνο, αν ενθύμιστε αγαπητοί ακροατές, είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα πριν από δύο περίπου χρόνια, τότε που τιμήθηκε από τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη λόγω αφυπηρετήσεώς του και του είχε επιδοθεί ένα μνηστικό μετάλλιο. Είχαμε τότε αναφερθεί διεξοδικά στο συγγραφικό του έργο και στα βιογραφικά του. Σήμερα αρκεί να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πατρώνος είναι, όπως αναφέραμε, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε ερμηνευτική και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Έχει σπουδάσει στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μπέρμιγχαμ και Οξφόρδης. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, καθώς και στη Ριζάριο και την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Έχει προσφέρει ιεραποστολικό έργο στην Ουγκάντα, Κένια και Τανζανία, ενώ το έργο ποιμαντικής διακονίας σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στην Κύπρο συνεχίζεται επί μια τριακονταετία. Έτσι λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας, ο καθηγητής κύριος Πατρώνος, έχει να παρουσιάσει αξιόλογο εκδοτικό έργο και από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Να θυμηθούμε εδώ εν συντομία το πρώτο έργο του «Βιβλικές προϋποθέσεις της Ιεραποστολής» πριν από αρκετά χρόνια, κατόπιν η έκδοση των μυσταγωγικών κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με εκτενή εισαγωγή και σχόλια, κατόπιν το βιβλίο του «Εκκλησία και Κόσμος», το οποίο και αυτό πριν από μερικούς μήνες νομίζω το είχαμε παρουσιάσει εδώ από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, και πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ελληνισμός και Χριστιανισμός» και πριν από μία εβδομάδα τα έργα του «Κήρυγμα και Θεολογία, Θεολογικό Κυριακοδρόμιο, δύο τόμοι». Αφορμή λοιπόν για το εκτεταμένο αυτό κηρυγματικό και ομιλητικό έργο του αποτέλεσε, όπως αναφέρει και στην αφιέρωση του βιβλίου, η ευθύνη που είχε αναλάβει να αναλύσει θεολογικά τα αγιογραφικά κείμενα στο ειδικό σεμινάριο Ιεροκηρύκων, και για το λόγο αυτό αφιερώνει τους τόμους αυτούς στους ιεροκήρυκες και νέους θεολόγους κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έτσι λοιπόν, μέσα στο εκτεταμένο κηρυγματικό και ομιλητικό του έργο βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι δύο αυτοί τόμοι, που είναι, όπως είπαμε, θεολογικό κυριακοδρόμιο αναφερόμενο στις Κυριακές του ολοκλήρου του ενιαυτού αλλά και σε διάφορες άλλες μεγάλες εορτές. Έτσι δηλαδή τα κηρύγματα δεν φτάνουν μόνο στον αριθμό 52 ή 53 όσο συνήθως είναι οι Κυριακές του έτους, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Το βιβλίο ξεκινάει με τον πρόλογο, στον οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας στη θέση του κηρύγματος, καθώς και σε διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία τα οποία εκμυστηρεύει και καταθέτει. Είναι γνωστό, γράφει, σε πολλούς που με γνωρίζουν, ότι παράλληλα με τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα και το διδακτικό μου έργο ως πανεπιστημιακού δασκάλου, πάντα είχα κατά νου και τη διακονία μου στο χώρο της Εκκλησίας, ασκώντας έργο κατηχητικό και κηρυγματικό.
Από τα φοιτητικά μου χρόνια ως και σήμερα, ακόμη, διακονώ ταπεινά και σιωπηλά το ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας επί μια πεντηκονταετία περίπου. Και συνεχίζει, πιστεύω πως η θεολογία καταξιώνεται ιστορικά κυρίως ως χαρισματική διακονία στην ποίμανση του λαού του Θεού και μόνο όταν συμβάλλει ταπεινά στη δημιουργία ενός αληθινού ήθους ζωής και ποιότητα υψηλής πνευματικότητας στους πιστούς είναι δυνατό να γίνει ευρύτερα αποδεκτή από αυτούς. Βέβαια, η εκλαΐκευση της θεολογίας και η διοχέτευσή της με απλές έννοιες στο κήρυγμα ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος του Θεού στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα είναι πράγματι ένα δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται χαρισματική έμπνευση και διδακτική ικανότητα. Τις αρετές αυτές και τα προσόντα αυτά βλέπει κανείς στο κείμενο, στα κείμενα μάλλον που περιέχονται στους δύο αυτούς τόμους. Ο πρόλογος θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί και εισαγωγή, διότι αναφέρεται κυρίως στον κηρυγματικό λόγο, στη θέση που έχει αυτός στην Ορθόδοξη λατρεία μας και βέβαια στο τέλος του προλόγου περιέχει και ορισμένα στοιχεία προσωπικά τα οποία καταθέτει. Σημειώνει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας ότι τα ιερά αναγνώσματα, το ευαγγελικό και αποστολικό μαζί με το σχετικό ερμηνευτικό και θεολογικό κήρυγμα αποτελούσαν δομικό στοιχείο του λατρευτικού και λειτουργικού κύκλου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν θα λέγαμε ότι εν αρχή είναι το κήρυγμα του Κυρίου και των Αποστόλων και μετά ακολούθησαν η κατήχηση των νεοφώτιστων και η ποίμανση του λαού του Θεού. Επομένως, βασική θεολογική αρχή είναι ότι το κήρυγμα αποτελεί ουσιώδες τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα στην παράδοση της Εκκλησίας, το κήρυγμα κατέχει πρωτεύουσα θέση, κυρίως κατά τις ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανικών κοινοτήτων. Πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε και κάτι άλλο το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας προσωπικά εξομολογείται. Όταν έγραφα, σημειώνει, τα κηρύγματα αυτά δεν χρησιμοποίησα κανένα βοήθημα. Είχα μπροστά μου μόνο την Καινή Διαθήκη. Έτσι προσπάθησα να γράψω αυτά που προσωπικά θα ήθελα να ακούσω από τον Ιεροκήρυκα της Ενωρίας μου την Κυριακή που μας έρχεται. Ήταν μια δουλειά περισσότερο σιωπής και στοχασμού παρά θεολογικής επεξεργασίας για να ακούσω μέσα μου πρώτα το Λόγο του Θεού και μετά να στοχαστώ πάνω στα Λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων. Αφού αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, εν ολίγης στον πρόλογο του βιβλίου, θα πρέπει να πούμε ότι ο επίλογος, το κείμενο μάλλον με το οποίο τελειώνει ο δεύτερος τόμος, αναφέρεται σε ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα. Αντί επιλόγου επιγράφεται και έχει τίτλο «Κατήχηση, κήρυγμα και θρησκευτική αγωγή στην πατερική παράδοση». Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο με το οποίο κλείνει ο δεύτερος τόμος και η σειρά αυτή ολόκληρη του θεολογικού κυριακοδρομίου.

σημερινή μας εκπομπή κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των δύο τόμων υπό τον τίτλο «Κήρυγμα και Θεολογία, Θεολογικό Κυριακοδρόμιο» του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γεωργίου Πατρώνου. Εχθές, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών ή τη Σταυροπροσκυνήσεως, όπως ονομάζεται, και θα θέλαμε να δούμε πώς ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Πατρώνος, σχολιάζει το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ξεκινώντας λοιπόν, το κήρυγμα για την εορτή αυτή, για την Κυριακή αυτή, αναφέρεται αρχικά στα εισαγωγικά του. Στο μέσον, λέγει, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πρώτου Πάσχα, η Εκκλησία μας προβάλλει την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Περίοδος αγώνων πνευματικών, Τρίτη Κυριακή των Ιστιών και η πορεία των δοκιμασιών για τους πιστούς δεν τελειώνει. Η Εκκλησία ακολουθεί εορτολογικά την πρακτική του Κυρίου, που εν όψη της δίωξής του, της καταδίκης και του σταυρικού θανάτου του, απευθύνει προς τους μαθητές του και των λαών που τον ακολουθούσε λόγων σκληρών αλλά και αληθινών. «Ως τη στέλιο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Και σταυρός για τους ακροατές του Χριστού εσήμαινε διωγμός, απόρριψη και καταδίκη. Δεν είχε καθόλου την έννοια της πνευματικής καταξίωσης και της θυσιαστικής δόξας, όπως σημαίνει για μας μια μαρτυρική πορεία. Ο Ιησούς δεν ωρεοποιεί την ιστορική πραγματικότητα και δεν αποκρύπτει τον σκληρό καθημερινό ρεαλισμό της απόρριψης εξαιτίας του ονόματός του, πιθανόν έτσι να φοβηθούν και να απομακρυνθούν πολλοί. Η ακολουθία και η μαθητεία του Ιησού, όμως, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ψευδαισθήσεις. Ο Ιησούς δεν δίνει υποσχέσεις και δεν θοπεύει την ανθρώπινη αδυναμία για πλούτη, αγαθά και δόξα. Ούτε καν περιφρουρεί την πνευματική πορεία και διασφαλίζει την αξία της ψυχής, όπως θα περίμενε ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Αντίθετα, καλεί σε διακινδύνευση και αυτής ακόμη της ψυχής. Ως δε αναπολέσει την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ερχόμαστε στην πρώτη ενότητα, το νόημα της ακολουθίας του Ιησού, όπως το διατυπώνει ο καθηγητής κύριος Γεώργιος Πατρώνος στον δεύτερο τόμο του βιβλίου «Κήρυγμα και Θεολογία» από τις εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας. Ερχόμαστε, γράφει, σε μια αναλυτικότερη προσέγγιση των λόγων του Κυρίου στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. «Ακολουθώ τον Ιησού» δεν σημαίνει, όπως συνήθως νομίζουμε, εγκαταλείπω τα πάντα, φίλους, συγγενείς, οικείους, εργασία, δημιουργικότητα και ενδιαφέροντα καθημερινά. Αυτή είναι μια εξωτερική, τοπική και γεωγραφική αναχώρηση. Δεν είναι όμως εσωτερική και τροπική, όπως μας λέει η ασκητική και νηπτική θεολογία. Μια τέτοια ακολουθία απόλυτης μορφής δεν βίωσαν ούτε οι μαθητές του Κυρίου. Ακολουθούσαν τον Ιησού για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και πάλι επανέρχονταν στους οικείους τους, στα έργα τους και στις καθημερινές ενασχολήσεις τους. Όμως η εσωτερική σχέση τους με τον Κύριο ήταν μόνιμη και η θεολογική λογική της μαθητείας τους ήταν καθοριστική και απόλυτη. Μαθητεία σημαίνει «είναι μετά του Ιησού» και όχι «ακολουθώ κάποιον ως οπαδός». Η ακολουθία του Ιησού δεν ήταν υπόθεση ενός ή τριών ετών, κάποιας δηλαδή δημόσιας δράσης, αλλά υπόθεση ζωής και θανάτου. Μαθητεία σημαίνει «ακολουθώ τα ίχνη που άφησε ο διδάσκαλος και μιμούμε τον τύπο και τον τρόπο ζωής που εκείνος χάραξε». Και όπως ο Ιησούς είχε να αντιμετωπίσει μπροστά του όχι τη δόξα, αλλά την απόρριψη, το σταυρό και τα πάθη, όμοια και οι μαθητές θα πρέπει να ετοιμάζονται για μια τέτοια πορεία μαρτυρική και θυσιαστική. Γι' αυτό ακριβώς και τους καλεί με το «ως τις θέλει». Πρώτα να άρει και αυτό στον δικό του σταυρό και μετά να τον ακολουθήσει. Όχι πρώτα να τον ακολουθήσει και μετά να άρει το σταυρό του. Η άρση του σταυρού δεν προβάλλει ως το μεγάλο αδιέξοδο μιας πορείας. Είναι επιλογή και πρόταξη μιας απόφασης ζωής. Εδώ έχουμε τη λογική της υπέρβασης και απόρριψης κάθε δικαιώματος έναντι της ζωής και της ψυχής, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τι θα πει όμως να απολέσεις και τη ζωή σου και την ψυχή σου? Ο χριστιανισμός, καταρχήν, δεν μπορεί να προβάλλεται ως μια κοινωνική διασφάλιση. Πολύ δε περισσότερο δεν πρέπει να προβάλλεται η δελεαστική πρόταση πως διαμέσου του χριστιανισμού θα πετύχουμε κοινωνικά, επαγγελματικά και οικονομικά. Αφού θα είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν μπορεί παρά ο Θεός να μας χαρίσει υγεία και να αυξήσει τα πλούτη μας και τα αγαθά μας. Ακόμη δεν πρέπει να προβάλλεται η ιδέα πως με τη χριστιανική μας ιδιότητα θα αποκτήσουμε ένα καλό όνομα στην κοινωνία και έτσι όλα θα πορεύονται ευεργετικά για μας. Αυτή είναι μια καθαρά κοσμική αντίληψη και στηρίζεται στη λογική της συνδιαλλαγής. Περιμένω επιβράβευση για αυτό που είμαι και για αυτά που κάνω. Η συλλογιστική της καθημερινής ευαγγελικής περικοπής είναι εντελώς αντίθετη. Όχι η αμοιβή, αλλά η απώλεια. Ως τις θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι έτοιμος και αποφασισμένος να απολέσει τα πάντα, όχι μόνο αγαθά και πλούτη, αλλά και κάτι περισσότερο, τη ζωή του και την ψυχή του. Αφού ο Κύριος με την ενανθρώπισή του κινήθηκε από μια ύψιστη απόφαση απέκδησης και κένωσης από τη Θεία Δόξα στην ανθρώπινη ατίμωση των παθών και του Σταυρού, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η απόφαση και η πορεία των μαθητών του. Και συνεχίζει με την δεύτερη θεματική ενότητα, η απάρνηση του εαυτού.

Γνωρίζουμε από την όλη ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού πως και ο ίδιος δεν κινήθηκε με ισχύ και δύναμη. Καμιά θριαμβευτική επιβεβαίωση στο έργο του, ούτε αποδοχή, ούτε και επιτυχίες. Μάλλον περιφρόνηση και απόρριψη. Και οι μαθητές του στο τέλος τον εγκατέλειψαν, δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι οι άνθρωποι και οι έσχατοι ακόμη έχουν κάποιο δικαίωμα στη ζωή. Ο Χριστός δεν είχε κανένα δικαίωμα. Ούτε η ζωή του ανήκε, ούτε και ο θάνατος. Ακόμη και εαλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει. Δεν απορρίφθηκε μόνο, αλλά και θανατώθηκε. Ο δρόμος της ακολουθίας του Χριστού δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος και σκληρός. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καταναγκασμός στην πρόσκληση της χριστιανικής πίστεως, όστις θέλει. Αλλά αυτός που θα θελήσει πρέπει να είναι αποφασισμένος για όλα, να απολέσει τη ζωή του και να άρει το σταυρό του. Αυτό σημαίνει απόφαση μάλλον για το θάνατο παρά για τη ζωή. Η απάρνηση του εαυτού μας και η άρση του σταυρού δεν προβάλλεται σε θεωρητικό επίπεδο για μια θεολογική κατανόηση της αυταπάρνησης και της θυσιαστικής απόφασης. Έχει την πρακτική, και την πρακτική πλευρά. Καλείται ο πιστός ενώ γνωρίζει πολύ καλά τα συμφέροντά του και είναι ικανός να τα πετύχει, ενώ γνωρίζει τις νόμιμες και φυσιολογικές απαιτήσεις της ζωής, τα νόμιμα δικαιώματά του, συνεργασίας, τον πλούτο, στην κοινωνική καταξίωση, αποτολμά εν ονόματι του Χριστού την απέκθηση και αποστέρηση από όλα αυτά. Η λογική του Χριστού είναι αντίθετη και διάφορη από τη λογική του κόσμου. Ο πιστός καλείται δηλαδή στην άρνηση της ανούσιας καθημερινής ζωής για να κερδίσει την όντως ζωή. Όχι μόνο με την έννοια της αιώνιας ζωής, αλλά και της παρούσας. Καλείται να απαλλαγεί από την αγχωτική και καταστροφική μέρημνα για την απόκτηση αγαθών. Να υπερβεί τον εαυτό του και τη λογική του κόσμου που οδηγούν σε πραγματική τυραννία για πλούτο, δύναμη και δόξα. Καλείται ο άνθρωπος σε μια πραγματική ποιότητα ζωής. Με αυτή την έννοια, ο Χριστός κάνει χρήση του όρου ψυχή, καλεί τον άνθρωπο να απολέσει την ψυχή του, δηλαδή τη βιολογική ζωή του που έρπεται στα χαμηλά και τετριμένα. Όποιος αποκτά την όντως ζωή πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει αρκετά πράγματα από την καθημερινή ζωή του παρόντος κόσμου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αν και δεν ολοκληρώθηκε το κήρυγμα, η ομιλία μάλλον για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπως την καταγράφει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατρώνος στο έργο του «Κήρυγμα και Θεολογία», θεολογικό κυριακοδρόμιο που κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια του κειμένου, ο εν λόγω καθηγητής κάνει και συσχέτιση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος με το Αποστολικό Ανάγνωσμα και βέβαια προχωρά περαιτέρω την ανάλυση και κατανόηση της Ευαγγελικής Περικοπής. Πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο στην ανάλυση και των κειμένων αυτών είναι ότι διαισθάνεται την αλωτρίωση που έχει συμβεί στο ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα των πιστών στις μέρες μας και πολλά μηνύματα τα οποία πανταχώθεν θολώνουν την ορθόδοξη συνείδηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο αυτό να πει τι δεν εννοεί ο Ιησούς, τι δεν είναι ο χριστιανισμός, τι λανθασμένος κατανοούμε σήμερα και κατόπιν να χτίσει, να οικοδομήσει πάνω στα νοήματα του βιβλικού λόγου. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

0: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σε κάποια άλλη εκπομπή μας επισημάναμε το ρόλο και την ουσία ενός κοινωνικού αποκλεισμού. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την τροχιά της ζωής όταν αυτός γίνεται για κάποιο λόγο και μάλιστα όταν για κάποιο λόγο επιβληθεί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι ο πιο αρχαίος θεσμός και η πρωταρχική συναισθηματική, βιολογική αλλά και κοινωνική εμπειρία του ανθρώπου μαζί με το θεσμό αυτό έχουν αναμφίβολα την πιο μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξή του και μπορούμε να πούμε πως ίσως είναι η πιο καθοριστική πηγή η οποία, όπως λένε και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι φορείς και επιστήμονες, διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου και αυτό επειδή εμπεριέχει το σύνολο, θα λέγαμε, των συναισθηματικών, των ψυχολογικών, ηθικών και κοινωνικών αξιών. Και ακόμη ότι η δομή, η οργάνωση αλλά και η αλλαγή της οικογενείας έχουν ιστορική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική σημασία. Και συχνά λέγεται, και όλοι μας το παραδεχόμαστε, ότι η οικογένεια αποτελεί τον καθρέφτη του κοινωνικού συστήματος εντός του οποίου κινούμεθα, εντός του οποίου ζούμε και ενεργούμε. Όμως ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, θα έλεγα, ως προς τη μορφή του. Και η μορφή της οικογένειας μέσα από το μυστήριο του θεσμού του γάμου ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο είδος μιας οικογενειακής οργανώσεως η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά και δεν ίσχυε από παλιά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ακόμη, όπως όλοι γνωρίζουμε, η μορφή της οικογενείας διαφοροποιείται και μεταβάλλεται από την όποιαν επιρροή των νέων κοινωνικών συνθήκων, οι οποίες επιτρέπουν και τις αλλαγές αντιλήψεων αλλά και στάσεων. Άλλωστε, κάθε περίοδος μετασχηματισμού της οικογενείας οπωσδήποτε προξενεί και δημιουργεί προβλήματα τα οποία είναι τόσο πολύ έντονα όσο και οι μετασχηματισμοί. Έτσι, όπως τόνισε κάποτε σε ομιλία της και επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες μορφών οικογενείας η κυρία Κομπότη, το πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών της κοινωνίας περί ελευθερίας και ισότητας ως μία αναγκαιότητα του ανθρώπου συνδέεται, βλέπουμε, άμεσα με την ελευθερία σε ό,τι αφορά στη σύναψη αλλά και τη λύση του ιερού δεσμού του γάμου.

έτσι μια μορφή. Μια νέα μορφή οικογενείας η οποία προήλθε από τις αλλαγές των αντιλήψεων και των στάσεων, αλλά και των νοοτροπιών, θα έλεγα, απέναντι σε αυτό το μυστήριο του γάμου, είναι η μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή εκείνη η οικογένεια μέσα στην οποία τα ανήλικα παιδιά μεγαλούν με έναν μόνο γονιό, ανεξάρτητα από το πόσο απουσιάζει ο άλλος γονιός. Και το γεγονός ότι στην οικογένεια από την οποία και στην οποία μπορεί να ζουν και άλλα ενήλικα άτομα, όπως ο παππούς και η γιαγιά και τα αδέλφια του μοναδικού γονιού. Άλλωστε σήμερα η μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορούμε να πούμε πως αποτελεί και ένα νέο φαινόμενο, διότι υπάρχουν αναμφισβήτητα κάποια νέα χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν και της δίδουν άλλη μορφή από εκείνων των προηγουμένων και παλαιότερων εποχών. Μάλιστα, σε πρόσφατο διεθνές συνέδριο για τον ρόλο της οικογενείας ανεφέρθη ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών που είναι αποτέλεσμα χωρισμού των ζευγαριών. Και ακόμη, η περίπτωση των ανυπάνδρων μητέρων που αυξάνεται σημαντικά συμβάλλει και αυτή. Αλλά βέβαια σε μικρότερο βαθμό. Συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτού του νέου φαινομένου της μονογονεϊκής οικογενείας στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, μία από τις κατηγορίες του πληθυσμού, η οποία μάλιστα είναι πάρα πολύ ευάλωτη στον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι η κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών. Και έτσι βλέπουμε σήμερα τις χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν, ας το πούμε, μία απειλή, μία συγκεκριμένη απειλή στην κοινωνική σταθερότητα και στην ολοκλήρωσή της εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι και αποκλεισμένοι από την όποια συμμετοχή τους στην κοινωνία. Και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό εκ των μόνο γονιών αντιμετωπίζει πάρα πολλά απλά προβλήματα, όπως η έλλειψη κατοικίας, όπως οι κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, όπως η ανεργία και ακόμη η απουσία πληροφόρησης αυτού του μοναδικού γονιού για τα σημεία και τις πηγές όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια ή ακόμη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την όποια βοήθεια η οποία τους παρέχεται. Εκτός όμως από την δυσχερή οικονομική αυτή κατάσταση, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών είναι πολύ λιγότερο ενσωματωμένο στον κοινωνικό, πολιτισμικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον από ό,τι είναι ο γενικός πληθυσμός μιας ολόκληρης περιοχής. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά βρίσκονται σε μια χειρότερη οικονομική κατάσταση από εκείνες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν συνεισφέροντας στην προσπάθεια επιβιώσεως αυτής της μονογονεϊκής οικογένειας.

Ως αιτίας αποκλεισμού θα μπορούσαν να προσδιοριστούν η έλλειψη επαρκών μορφωτικών και επαγγελματικών προσόντων, η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και δικτυώσεων, η ανεπάρκεια παιδικής προστασίας, η αποσύνδεση ενός κοινωνικού ιστού μετά την αλλαγή του τύπου της οικογενείας και η τάση αυτοαπομονώσεως προς αποφυγή βιώσεως ενός κοινωνικού στιγματισμού. Προκειμένου όμως να υπάρξουν ευμενή μέτρα για κατάλληλη δομή κοινωνίας και υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει άρση των αρνητικών συνεπειών μονογονεϊκής αξίας, αύξηση συμμετοχής των μονογονεϊκών εργασιών όπως είναι στην εργασία, καθώς και τη μείωση των εμποδίων ένταξης και επανέντου μονογονιών στην εργασία μέσω μιας εναρμόνισης της οικογενειακής και εργασιακής ζωής και ακόμη την αποδοχή της μονογονεϊκής οικογενείας ως μια εναλλακτική μορφή διαβίωσης. Βέβαια με παράλληλη καταπολέμηση των στερεοτύπων και την αλλαγή της συνειδήσεως και των στάσεων στο συγγενικό περιβάλλον. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτίωση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μόνων γονιών, ανάπτυξη πρωτοβουλειών στην ψυχοκοινωνική στήριξη των μόνων γονιών, βελτίωση των συνθήκων εργασίας μέσω της εναρμόνισης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, έρευνες και μελέτες για την μονογονεϊκή οικογένεια σε πανελλήνια κλίμακα και λειτουργία κέντρων τέτοιων οικογενειών και ακόμα νομοθετικές ρυθμίσεις, θα έλεγα, στον τομέα της εργασίας που να βοηθούν τους μόνους γονείς στην άσκηση των οικογενειακών και εργασιακών ρόλων. Βέβαια τα άτυπα δίκτυα της οικογενείας, των συγγενών, των φίλων και γειτόνων και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν ένα σημαντικό μηχανισμό διανομής πόρων και παρέχουν στα μέλη τους αγαθά και υπηρεσίες σαν οικονομική ενίσχυση, στέγαση, σύντηση, φροντίδα κλπ. Καθώς και άλλες μορφές βοηθείας. Και επειδή τα άτυπα αυτά δίκτυα προσφέρουν μορφές υποστήριξης και βοηθείας σε άτομα με αυξημένες ανάγκες, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του συμπλέγματος κοινωνικής προστασίας που υφίσταται σε κάθε κοινωνία. Όμως μια πλήρης περιγραφή της παροχής πρόνοιας σε κάποια κοινωνία κάποια συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να εξετάσει το ρόλο που παίζουν τα δίκτυα αυτά στην παροχή βοηθείας και όχι μόνο το ρόλο του κράτους και των διαφόρων οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά εμείς εδώ για τη λειτουργία αυτών των άτυπων δικτύων, καθώς και για τα είδη ή τα επίπεδα της υποστήριξης που συνήθως προσφέρουν. Και όπως ανέφερε σε ομιλία της κυρία Καβουνίδη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επικρατεί η άποψη ότι εδώ τα άτυπα δίκτυα παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή βοηθείας από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Πάντως, φίλες και φίλοι, επικρατεί άποψη ότι εδώ αυτά τα άτυπα δίκτυα δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο όσο στο πρόσφατο παρελθόν που έπαιζαν οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος τους με την πάροδο του χρόνου εξασθενίζει και τα τελευταία χρόνια η παροχή φροντίδας από τα άτυπα δίκτυα έχει πάρει θέση προτεραιότητας στην κοινωνική πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γίνεται δε προσπάθεια για την ενίσχυση του ρόλου τους στην παροχή βοηθείας σε άτομα που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρείται όμως σκόπιμο να τονωθεί η παροχή μιας άτυπης φροντίδας από τους συγγενείς, από το περιβάλλον και να μειωθεί η έκταση της κρατικής και ιδίως της όποιας ιδρυματικής περίθαλψης. Και όπως λένε, η στροφή των κρατικών πολιτικών προς την άτυπη αυτή η φροντίδα έχει να κάνει όχι μόνο με στόχους περιορισμού των κρατικών δαπανών, αλλά και με πεποιθήσεις για την ποιότητα της περίθαλψης, η οποία και παρέχεται από διάφορες πηγές. Οι προσπάθειες όμως για την ενίσχυση του ρόλου των άτυπων δικτύων στην παροχή φροντίδας εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους. Πάντως στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το βάρος αυτής της άτυπης φροντίδας πέφτει που αλλού στις γυναίκες. Και όπως έχει παρατηρηθεί από τον καθηγητή Alan Walker, ο οποίος μίλησε κάπου σχετικά με το ευρύτατα διαδεδομένο στόχο αυτή τη στιγμή της φροντίδας στην οικογένεια και της κοινωνίας, οι λέξεις οικογένεια και κοινότητα αποτελούν ίσως ένα εφημισμό για γυναίκες συγγενείς. Ακόμα επισημάνθηκε ότι με τις προσπάθειες του κράτους να αναλάβουν η οικογένεια και η κοινότητα μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή φροντίδας, τίθεται τότε θέμα της ελευθερίας, της επιλογής του ατόμου και από τη μια μεριά αυτών από τους οποίους ζητείται η βοήθεια. Από τη μεριά αυτών που παροτρύνονται να καταφύγουν στην οικογένεια ή σε άλλα πρόσωπα γνωστά για βοήθεια. Όπως έχει παρατηρηθεί, δεν πρέπει η οικογένεια και το κράτος να θεωρούνται ως ένα λαχτικές, θα έλεγα, λύσεις φροντίδας, αλλά ως συμπληρωματικές μορφές που οι δεσμοί ανάμεσά τους και οι αλληλεπιδράσεις τους πρέπει να ερευνηθούν πολύ καλά. Και αν πρόκειται να προωθηθεί ο ρόλος των άτυπων αυτών δικτύων, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε αυτό να μην αποβεί σε βάρος των γυναικών ή κάποιες άλλες συγκεκριμένες ομάδες, η οποία μάλιστα παρέχει αυτή την άτυπη φροντίδα και ιδιαίτερα σε βάρος την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

0: κλείνοντας και τη σημερινή παρουσίαση, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ένα μονοσήμαντο φαινόμενο και οι όποιες ενέργειες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλά κλασικές, αλλά να έχουν ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, να συνοδεύονται από ενέργειες κοινωνικής και ψυχολογικής ενθάρρυνσης, ούτως ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Ο αποκλεισμός έχει κοινωνικά αίτια. Αίτια πολύ ευρύτερα, τα οποία έχουν ως αποδέκτες ολόκληρο το κοινωνικό, θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Και η όποια προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα επανένταξης στην κοινωνία. Και οι δέσμοι των μέτρων θα πρέπει να προσδιορίσετε με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων εκείνων, τα οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Πάντως το μεγαλύτερο πρόβλημα των κοινωνικά αποκλεισμένων είναι η παθητικότητα. Είναι η αποθάρρυνση, η οποία έρχεται βαθμία, θα έλεγα, λόγω μιας μακροχρόνιας απομάκρυσης. Για το λόγο αυτό γίνεται αποδεκτό ότι η ενθάρρυνση και η κίνηση των ενδιαφέροντος αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να βγει από την κατάσταση του αποκλεισμού. Στόχος, η έξοδος από τον κύκλο του αποκλεισμού και η δημιουργική στήριξη στο κοινωνικό αλλά και τον οικονομικό τομέα. Οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τον κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να προτείνουν και να οθούν προς την σωστή κατεύθυνση για δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, δικαίωμα στην προσωπική ολοκλήρωση και τόπον επιλογής, δικαίωμα στην κατοικία, δικαίωμα στην εκπαίδευση και την υγεία, όπως συμπεραίνει και η κυρία Κουμπότη. Φίλες και φίλοι, κατά πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ορισμένων ομάδων ανθρώπων δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό άλλων, οι οποίες υποχρεούνται να σταματήσουν τις όποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Προσπάθειες να επιβληθούν φροντίδες που αλλού στο σπίτι, που αλλού στους κόλπους μιας οικογενείας, απειλούν την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, επειδή δεν υπάρχει πλέον καμία επιλογή ως προς την παροχή ή ασδήποτε φροντίδας. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 14 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

τη 14η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Όφθης Θεράπων, η αθήτης του Λόγου, όφθης Θεράπων και διέματος Πάτερ.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοδομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Η μνήμη του Αγίου Θεράποντος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων, με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του, κατόρθωσε από αυτή την παιδική ακόμα ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο, ώστε κανένας από τους συνομιλίκους του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, τα λόγια του Ψαλμοδού, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Βρίσκανε στο πρόσωπό του πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο, τα λόγια του Θεού γλύκαιναν και τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει, γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. Αγαθός μη ο νόμος του Θεού, έλεγε συχνά, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα. Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο αυτό παιδί.

μαζί με το Λόγο του Θεού ο Άγιος Θεράπων. Αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τας θείας γραφάς καθεκάστην επαναγινώσκον, λέγει και αυτόν ο Άγιος Συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στον ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στον Βασιλιά και Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας, πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκιαν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, πρόσθεδε και πάλιν ο Άγιος Συναξαριστής. Και δεν είχε άδικον ο έξυπνος αυτός νέος, αγάπησε την αρετήν και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέγει και ο Λόγος του Θεού, το δια την αρετήν πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν, δηλαδή το να υποφέρει ένας κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι ευλογία. Είναι ευλογία γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια, και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας, πήρε αμέσως και πώλησε όλα όσα είχε και του αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονο του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν στον Θεράποντα και ζήτησαν να τον διαδεχθεί, και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ο ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού.

κάπου αλλού το Συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, αναφέρει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού καταγόταν και ποιους είχε γονείς και σε ποιους χρόνους ομολόγησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Όλα αυτά παραμένουν βασικά άγνωστα. Η αγιογραφία μας τον ιστορεί ότι ανήκε στην τάξη των μοναχών, εκείνων που απαρνούνται στα αλήθεια το δικό τους θέλημα και κουβαλάνε ευχάριστα τον Σταυρό του Κυρίου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Θεράποντας έγινε επίσκοπος Κύπρου και ότι τελείωσε μαρτυρικά εδώ στο νησί μας την ζωή του. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όταν οι Τούρκοι σχεδίαζαν να λαιλατήσουν την Κύπρο μας. Τώρα εκεί όπου βρίσκεται αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα σε αυτούς που προστρέχουν σε αυτό με ειλικρινή πίστη.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην έβρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Άγιος Θεράπονο Ιερομάρτης, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. Μας είναι άγνωστο πότε ακριβώς έζησε και πώς μαρτύρησε. Αναφέρεται απλά πως ήταν επίσκοπος σε κάποια παραλιακή πόλη της Κύπρου και πως το λείψανό του κατά την εποχή των αραβικών επιδρομών, που οι Κύπροι εγκατέλειψαν το νησί τους 690-691 και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ελισπόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βρίσκεται και σήμερα στην περιφέρεια Σερκεντζή ο Άγιος Θεράπων ο Ιερομάρτης. Τιμάται στις 14 Μαΐου και γίνονται πολλά θαύματα κάθε χρόνο σε εκείνους που με πίστη και ευλάβεια τον επισκέπτονται και επικαλούνται την χάρη του.

χέρις θεράπων όντος Χριστού, ιεραρχών και των μαρτύρων εφάμιλος, ο κόσμος της Εκκλησίας και των θαυμάτων πηγή, αενάως νάμα η προχέουσα, πιστώντας καρδίας διδασκαλίας δροσίζουσα, αιρετικών δε αποφράτουσα στόματα και προσέρωτα τους πιστούς θείων άγουσα.

σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 14 του μηνός Μαΐου. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου. Έσενεν Ισίδωρον ελπίς του στέφους και προς το μην ήπηγεν εξής το στέφος. Ενθάρρυνε τον Ισίδωρον η ελπίδα του στέφους και βιαζόταν για τον αποκεφαλισμό του, εξαιτίας του οποίου θα κέρδιζε το στέφος.

Άγιος Μάρτης Ισίδωρος. Ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα που μοίρα στόλου ήταν αγκυροβολημένη στην Χίο, καταγγέλθηκε στον άβαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο. Όταν τον προσκάλεσε για να ομολογήσει, τότε τον έδιραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για την Χίο πολύ στενοχωρημένος, διότι ο γιος του εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Όταν έφτασε στην Χίο δεν δυσκολεύτηκε να δει τον γιο του. Ο Άγιος Ισίδωρος μόλις αντίκρισε τον πατέρα του, με πολύ ευλάβεια και στοργή τον ασπάστηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του, αλλά δεν άργησε να εκφράσει και την θλίψη του. Ο Άγιος Μάρτης του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Ισίδωρος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε οργισμένος τον καταράστηκε και παρότρινε τον Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Και πράγματι ο Ισίδωρος μετά από διάφορα βασανιστήρια εν τέλει αποκεφαλίστηκε. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου μας ότι παραδώσει εις θάνατον πατήρ τέκνον. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού τους, και θα παραδώσει στον θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του. Ως στρατευθεί στο βασιλεί των αιώνων, των επιγείων την στρατεία να πόσο και ευθαρσώσε κήρυξας Χριστόν των Θεών, όθεν των αγώναν σου των καλών εκτελέσας, μάρτης Θεοδόξαστος του Σωτήρος εδείχθης, ον εκ δυσόπι σώζεσθε ημάς, τους σέτιμοντας παμάκαρ Ισίδωρε.

όντως υπερβεύηκε τα των μαρτύρων παλέσματα, των επένων την σύνθεση και λόγων και έννοιαν, η στερή γαρπύργη της θεοσεβίας σώμα θνητών και παθητών, ως το ημέτερον περικείμενη, πυρώστε τε κατετόλμησαν και των πληγών κατεφρόνησαν, ως εν σώματι πάσχοντες αλλοτρίο, η ένδοξη

νέκροσον το φρόνημα το της σαρκός ημών Δέσποινα και την ψυχήν ζώσον Παρθένε τον εν πίστη υμνούντον σε. Σωματοθείς ανακαινίζει τον άνθρωπον όλος όλο πάναγνε ενούμενος ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την σύγγαστέραν οικείσε καταδεξάμενος ο πλούτο ευσπλαχνίας εκουσίως πτωχεύσας και πλουτίσας των κόσμων θεότητη.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου που μαρτύρησε στις Κεντουκέλες. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν και ήταν στρατιώτης στο τάγμα του Κόμη Τιβεριανού. Διακρινόταν για το ωραίο του παράστημα και για την άψογη ηθική ζωή του. Όταν κάποτε ο Τιβεριανός θυσίαζε στα είδωλα, ο Αλέξανδρος αρνήθηκε να συμμετάσχει στις θυσίες αυτές και δήλωσε με θάρρος ότι ήταν χριστιανός. Τότε υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια η δε μητέρα του Ποιμενία. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, έτρεξε και ζήτησε την άδεια να δει τον γιο της. Όταν τον είδε, τον ενθάρρυνε να φανεί αληθινός χριστιανός και να πεθάνει με την γενναιότητα που αρμόζει στους στρατιώτες του Χριστού. Και ο γιος δεν διέψευσε τις ελπίδες της μητέρας του, αφού του άνοιξαν τις πλευρές, κατόπιν τις έκαψαν με αναμένες λαμπάδες, αλλά εκείνος δεν υποχώρησε στο τόσο σκληρό βασανιστήριο, ενισχυόμενος από την Θεία Χάρη. Τελικά τον αποκεφάλισαν και έτσι κατατάχθηκε στον ένδοξο χορό των μαρτύρων του Χριστού.

σήμερα ακόμα 14 του Μάη και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αφού έζησαν Αγία ζωή και έφεραν στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες, μαρτύρησαν δια αποκεφαλής μου. Η σύναξη και η γιορτή τους γίνεται στον ναό της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Λεόντιος έζησε τον 12ο αιώνα και καταγόταν από την Τιβεριούπολη, Στρόμνιτσα, από πλούσιους και ευσεβείς γονείς. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μοναχός στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, υπό την χειραγωγία του ηγουμένου της μονής Θεοκτίστου, από τον οποίο και εκπαιδεύτηκε στη μοναχική ζωή. Όταν πέθανε

Θεόκτιστος με ομώνυμη ψήφο των μοναχών, αλλά και με γραπτή υπόδειξη του αποθανόντος Θεοκτίστου που βρέθηκε μετά τον θάνατό του, τον διαδέχτηκε ο Λεόντιος. Κατόπιν ο Άγιος Λεόντιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της μονής του, όπου εκεί εξελέγει Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά το έτος 1170. Στη νέα του θέση ο Άγιος Λεόντιος διέπρεψε για την οσιότητα της ζωής του και τον αποστολικό του ζήλο. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1175 όταν είχε πάει για υποθέσεις του θρόνου του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρκου, του Νεομάρτυρος. Ήταν κριτικός ο Άγιος Μάρκος και έμενε στη Σμύρνη, όπου παιδί ακόμα εξισλαμίστηκε με την βία από τους Τούρκους. Αργότερα έφυγε από τη Σμύρνη και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έτρεξε κοντά στον ενάρετο και πολυμαθή διδάσκαλο Μελέτιο Συρίγου, ο οποίος τον νουθέτησε και τον ενδυνάμωσε στο δρόμο του μαρτυρίου. Επανήλθε στη Σμύρνη και κήρυξε δημόσια τον Χριστό σαν τον αληθινό Θεό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κριτήριο, όπου και εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και τον έδιραν ανελέητα. Κατόπιν με κολακίες και διάφορα άλλα βασανιστήρια προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημά του, αλλά ο Άγιος Μάρτης Μάρκος έμεινε αμετακίνητος. Στις 14 Μαΐου το 1643 αποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το ιερό λείψανο του Νεομάρτυρος παρέλαβαν οι χριστιανοί και το έθαψαν με τιμές στο ναό της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοχώου, του Νεομάρτυρος. Ο Νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την πόλη Σούμνα της Βουλγαρίας και έκανε το επάγγελμα του Χρυσοχώου. Ήταν ωραίος στην όψη αλλά και ενάρετος. Απέναντι όμως από το εργαστήριό του κατοικούσε μια τούρκικη οικογένεια που είχε μια νεαρή κόρη, η οποία προσπαθούσε να ελκύσει τον 18χρονο Ιωάννη. Επειδή όμως δεν το κατάφερε, συκοφάντησε τον Ιωάννη ότι δήθεν αποπειράθηκε να την βιάσει. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας οδηγήθηκε στον Κρητή και σύμφωνα με την εκδοθήσαν απόφαση έπρεπε ή να τουρκέψει και να παντρευτεί την τουρκοπούλα ή να δαρεί μέχρι θανάτου. Ο Νεομάρτης Ιωάννης απάντησε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά και βάρβαρα. Τον έδιραν ανελέητα, έσχισαν το σώμα του, έκαψαν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και τελικά τον αποκεφάλισαν στις 14 του Μάη το 1802. Το μαρτύριο του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Χρυσοχώου συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

ακόμα σήμερα και η μνήμη των Αγίων Ισιδώρου Ροστοβίας του Ρώσου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού και του Αγίου Νικήτα του Ρώσου, του Εγκλίστου Εντοσπηλαίο, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, Κυριακή, Πέμπτη από του Πάσχα, είναι γνωστή σε όλους μας ως η Κυριακή της Σαμαρίτιδος, που όπως πάντοτε υπογραμμίζομαι, είναι από την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζομαι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχη 5 έως και 42, που έχουμε την συνάντηση του Κυρίου στη Σαμάρια, ή στο πηγάδι του Ιακώβ, και τον περίφημο διάλογό του με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι επειδή η περικοπή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και εμείς δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να διαβάσουμε και το κείμενο και την νεοελληνική της απόδοση, γι' αυτό θα περιοριστούμε στην ανάγνωση της νεοελληνικής μόνον αποδόσεως. Εκείνο που παρακαλούμε εσείς όμως, όταν θα ακούτε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να έχετε μπροστά σας το κείμενο της Καινής Διαθήκης για να παρακολουθείτε καλύτερα. Επαναλαμβάνουμε την παραπομπή που είναι από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 4, στίχη 5 έως και 42. Εκείνο τον καιρό πήγε ο Ιησούς στην πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στον τόπο που έδωσε ο Ιακώβ στο γιο του Ιωσήφ. Ήταν δε εκεί ένα πηγάδι που το είχε ανοίξει ο Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, κουρασμένος όπως ήταν από την οδηπορία, πήγε και καθόταν απλά και ταπεινά κοντά στο πηγάδι. Η ώρα ήταν πάνω κάτω μεσημέρι. Έρχεται μια γυναίκα Σαμαρίτισσα να βγάλει νερό. Της λέγει ο Ιησούς, «Δώσ' μου να πιω». Σε αυτή την ώρα οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Του λέγει λοιπόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα, «Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιεις νερό από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα?» Και το είπε αυτό γιατί δεν έχουν συναναστροφή οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέγει, δώσ' μου να πιω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Του λέγει τότε η γυναίκα, «Κύριε, ούτε κουβά έχεις, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μη τάχα είσαι εσύ πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, που μας έδωκε το πηγάδι και ήπιε από αυτό, και αυτός και τα παιδιά του και τα κοπάδια του?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, «Όποιος πίνει από τούτο το νερό θα ξαναδιψάσει, αλλά όποιος θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ποτέ δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνεται μέσα του νερομάνα που θα αναβλύζει αιώνια ζωή». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να έρχομαι εδώ να βγάζω νερό». Της λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Αποκρίθηκε η γυναίκα και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Της λέγει ο Ιησούς, «Καλά είπες πως άνδρα δεν έχω, γιατί 5 άνδρες είχες με τη σειρά και αυτός τώρα που έχεις δεν είναι άνδρα σου. Αυτό αλήθεια το είπες». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, θαυμάζω πως εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας προσκύνησαν σε τούτο το βουνό και εσείς λέτε πως στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος που πρέπει να προσκυνούμε». Της λέγει ο Ιησούς, «Γυναίκα, να με πιστέψεις, έρχεται ώρα που ούτε σε τούτο το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνάτε τον Θεό. Σείς οι Σαμαρίτες αυτό που προσκυνάτε δεν το ξέρετε. Εμείς οι Ιουδαίοι αυτό που προσκυνάμε το ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και ήρθε κιόλας που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Θεό πνευματικά και αληθινά, γιατί τέτοιους ζητάει ο Θεός, εκείνους που τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πνευματικά και αληθινά πρέπει να τον προσκυνούν». Του λέγει η γυναίκα, «Ξέρω πως έρχεται Μεσσίας που λέγεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα». Της λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι που σου μιλώ». Πάνω στην ώρα ήρθαν και οι μαθητές του και τους έκανε εντύπωση πως μιλούσε ο Χριστός με μια γυναίκα. Όμως κανένας δεν του είπε, «Τι συζητάς ή τι μιλάς μαζί της?» Άφησε λοιπόν τη στάμνα της η γυναίκα και έφυγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκαμα.
Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάγε». Εκείνος τους είπε: «Εγώ έχω να φάγω φαγητό που εσείς δεν το ξέρετε». Έλεγα λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους: «Μήπως κανένας του έφερε να φάγει?» Τους λέγει ο Ιησούς: «Δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Σεις δεν το λέτε ότι πλησιάζει ο καιρός του θερισμού? Να, σας λέγω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε πέρα στα χωράφια που είναι άσπρα, έτοιμα κιόλας για θερισμό». Τα έθνη και τους λαούς εννοούσε. «Και εκείνος που θερίζει παίρνει μισθό και μαζεύει καρπό για την αιώνια ζωή, για να χαίρουν μαζί και εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει». Εδώ εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, πως άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο για το οποίο εσείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς μπήκατε στον κόπο τους. Και από την πόλη εκείνη πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν, επειδή τους έλεγε η γυναίκα και μαρτυρούσε που μου είπε όλα όσα έκαμα. Όταν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και ακόμα πιο πολλοί πίστεψαν με τη διδαχή που τους έκαμε και έλεγαν στη γυναίκα: «Πως τώρα πια δεν πιστεύουμε γιατί μας το λες εσύ, αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε πως αυτός είναι πραγματικά ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου».

Είδαμε λοιπόν πως ο Χριστός συναντάται με τη Σαμαρίτιδα, αλλά στο πρόσωπό της συναντάται με ολόκληρη την κρυματισμένη ανθρωπότητα. Δεν είναι ο αποκλειστικά Ιουδαίος που συζητάει με μία Σαμαρίτισσα. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που επικοινωνεί και προσφέρει αδιάκοπα την αγάπη του σε κάθε αμαρτωλό και περιφρονημένο άνθρωπο. Αυτή η συνάντηση του Κυρίου είναι ανυψωτική για τον άνθρωπο κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα της δικής μας, αγαπητοί ακροατέ, που αισθάνεται το ηθικό και πνευματικό του αδιέξοδο, όπως επίσης και την απεριόριστη περιφρόνησή του που δοκιμάζει από τους άλλους ανθρώπους. Όσο και να συνθλίβεται ο άνθρωπος από τα αδιέξοδα της αμαρτίας, όμως κατά βάθος θέλει οι άλλοι να τον εκτιμούν, να τον αποδέχονται, να τον σέβονται, να τον αγαπούν. Αν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το υπαρξιακό αίτημα του καθενός από μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος ίσταται επί την θύραν και κρούει. Μας ομιλεί πάντα προσωπικά, τα ίδια πρόβατα φωνή κατ' όνομα, για να αποδεχθούμε την προσφορά της θεϊκής αγάπης του. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, κάθισε στο πηγάδι του Ιακώβ και άρχισε να συζητάει με την Σαμαρίτισσα. Ζητεί νερό από μια γυναίκα και μάλιστα εχθρό του. Ο Χριστός καταδέχεται τη δική μας συμβολή και την θεωρεί μεγάλη ευεργεσία, ώστε κατόπιν να αισθάνεται υποχρεωμένος απέναντί μας. Ο Κύριος θέλει με την προσφορά της αγάπης μας οπωσδήποτε να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι και εμείς πρέπει να ενεργήσουμε κατά τέτοιο τρόπο για να μπορέσουμε να ξεκλειδωθούμε και να απεγκλωβιστούμε από τον εγωισμό και τον ατομισμό μας. Ιδιαίτερα σήμερα, αγαπητοί ακροατέ, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο άνοιγμα στον εαυτό μας που τον έχουμε επικίνδυνα στενέψει στα όρια της αδιάκοπης διεκδικήσεως των ατομικών δικαιωμάτων. Εμείς σήμερα μόνο διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, γι' αυτό και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας και επομένως το απαραίτητο της προσφοράς μας και της διακονίας μας στους άλλους ανθρώπους. Η προσφορά και η διακονία μας στους άλλους, όταν μάλιστα γίνεται στο όνομα του Κυρίου, τότε φανερώνει την βαθύτερη ανθρώπινη αξία μας.

Συνήθως όμως πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να προβληματιστούμε σοβαρά και υπεύθυνα. Ο εγωισμός και το ατομικό πείσμα δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε τον πόνο και τη θλίψη του Χριστού όταν Εκείνος βλέπει τις αθεράπευτες ανάγκες και τις πληγές των ανθρώπων. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, η καρδιά μας δέχεται την αγάπη αλλά την κρατάει μόνο για τον εαυτόν της και δεν την αντιπροσφέρει στους άλλους, τότε η ύπαρξή μας, πρέπει να πούμε, άλλωστε το νιώθουμε κι εμείς, βρίσκεται σε μια ακαταστασία, σε μια εμπλοκή. Δηλαδή, λειτουργεί νοησιαρχικά, λογικά και πολλές φορές συμφεροντολογικά. Έτσι, η λειτουργία της υπάρξεως περιορίζεται στο μυαλό του ανθρώπου που σκέπτεται με άτεγκτους ψυχρούς συλλογισμούς και χωρίς συναισθηματικότητα. Έτσι ακριβώς, ψυχρά και νοησιαρχικά λειτουργήσε και η Σαμαρίτιδα όταν ο Χριστός τη ζήτησε νερό, μια που ήλθε να αντλήσει από το βαθύ πηγάδι του Ιακώβ. Η Σαμαρίτιδα έβλεπε τον Χριστό λογικά και εξωτερικά, δηλαδή ως Ιουδαίο. Το μυαλό την διαβεβαίωνε ότι ο Ιουδαίος είναι εχθρός και επομένως με κανένα τρόπο δεν πρέπει να τον εξυπηρετήσει. Εδώ φαίνεται πως ο άνθρωπος εκλαμβάνεται ως ένα αντικείμενο, ένα πράγμα και τα ιδιώματά του, όπως είναι η εθνικότητα, ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά του, είναι ένα αδιαπέραστο τείχος που εμποδίζει και αποκρύπτει τον ψυχικό και πνευματικό του κόσμο, γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει προσωπική και πνευματική επικοινωνία μαζί τους.

Ο Χριστός θέλει να της προσφέρει το ζωντανό είδωρ υπό την προϋπόθεση να αποκτήσει συνέστηση της ψυχικής καταστάσεως που βρίσκεται. Η συζήτηση προχωρεί στον προσωπικό χώρο, γι' αυτό και ο Κύριος της λέγει, είπαγε, φώνησόν σου τον άνδρα, η οικογενειακή κατάσταση πρέπει να ξέρουμε πως είναι ο κατεξοχήν χώρος που αναπτύσσεται ψυχικά και πνευματικά και προσωπικά ο άνθρωπος. Ο Χριστός αποκαλύπτει με πολύ αγάπη και σεβασμό ότι η Σαμαρίτιδα στερείται της οικογενειακής ταλπορής και 5 φορές επιχείρησε να δημιουργήσει οικογένεια, αλλά την διέλυσε κακήν κακός. Η Σαμαρίτιδα αισθάνεται την εκτροπή της υπάρξεώς της και οδηγείται στην σύνθλιψη του εγωισμού, ώστε να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει τις προφητικές ικανότητες του συνομιλητή της. Όλα όμως αυτά τα συνδέει με την έλευση του Μεσσίου, που θα ελευθερώσει και θα σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Φτάνουμε λοιπόν στο ύψιστο σημείο της συνομιλίας, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει με προσωπικό τρόπο «Εγώ ημί ο λαλόν σύ», φανερώνει πως είναι ο Υιός του Θεού, παρόλο που απέκρυπτε αυτή την αλήθεια από τους ανθρώπους. Μόνο στην Σαμαρίτιδα και τον τυφλό της προσεχούς Κυριακής το απεκάλυψε. Η αποκάλυψη αυτή, αγαπητοί ακροατέ, είναι ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας. Όταν δεχόμαστε την αγάπη του Κυρίου, αποδεσμεύουμε τις θεϊκές δυνάμεις της ψυχής μας και έτσι λειτουργούμε φυσιολογικά. Γινόμαστε δηλαδή σώοι και αυλαβείς και τότε λατρεύουμε αληθινά και σωστά τον Θεόν.

Εδώ αισθανόμαστε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Άλλωστε είναι και η μοναδική ελπίδα που διαθέτει ο άνθρωπος ιδιαίτερα της εποχής μας. Εμείς να ευχηθούμε όλος ο κόσμος να κάνει αποδεκτές αυτές τις σωτηριώδεις και υπαρξιακές αλήθειες που μας παρουσίασε η Ευαγγελική Περικοπή. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Παντελιό που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια την είχε ο παραγωγός και εμείς καλή αντάμωση αγαπητοί ακροατές.

0: Η εκπομπή ήταν μια ευγενική.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και δει, στη συντροφιά της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες. Οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο. Τόσο πάντοτε, όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία να είστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν σε μας και όλες οι απόψεις σας θα μας γίνουν γνωστές. Μετά λοιπόν από αυτό το σύντομο πρόλογο και αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για άλλη μια φορά για την επικοινωνία την οποία έχετε με την εκπομπή αυτή, είτε μέσα από το email είτε μέσα από τα πολλά τηλεφωνήματά σας στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, θα περάσουμε να ακούσουμε τον Χρυσορήμων Άγιο της Εκκλησίας μας σε όλα όσα έχει να μας πει και σήμερα για την ανατροφή των παιδιών. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, του πατέρα δηλαδή, της μητέρας, του παππού και του προπάπου, αλλά να δίνονται τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων. Ας είναι λοιπόν σε αυτά και τα ονόματα αφορμή για μίμηση. Το ένα ονομάζεται Πέτρος, το άλλο Ιωάννης και το άλλο με κάποιο άλλο όνομα κάποιου από τους Αγίους. Και παρακαλώ να μην τηρείτε τα ειδωλολατρικά έθιμα, διότι δεν είναι μικρή ντροπή και άξιο για γέλια όταν τελούνται σε σπίτι χριστιανικό κάποια ειδωλολατρικά έθιμα, όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως ας μην γίνεται πλέον αυτό, διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό? Και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα? Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο, το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανε την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ με το ονομάστηκε Ισραήλ επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είδε μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μένει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν
και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφέλειάς του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του όπου έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι, και θα ωφεληθεί και από εδώ. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα, αν και είναι ευγενής, να μην τρέπεται για τη φτώχεια του, να υπομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγει του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέεννας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει το νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί, αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλεις να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρύσεως. Και αυτή πάλι προξενεί βλάβη, αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν χαλαρώνει τόσο, όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό, ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν για αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η πέδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολόφεκτη. Η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπετε, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί δυσανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξα το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων, τα σχετικά με τους Σοδομίτες, η Γέεννα και όλα τα άλλα. Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα.
επίσης. Δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μη λούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών, το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις κληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγε του ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τρυφηλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

Ας μην χρησιμοποιεί λοιπόν ούτε απαλά στρώματα, ούτε απαλά ενδύματα. Όλες αυτές τις εντολές έτσι να τις εφαρμόζεται. Εμπρός λοιπόν, αφού μπούμε και σε αυτήν την ίδια την πόλη, ας ορίσουμε νόμους και παραγγέλματα αφού έχουμε διασφαλίσει καλά τις πύλες μας. Και πρώτα, ας μάθουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαχριωμένοι. Τόπος λένε και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιοίκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνησης, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί. Διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτό λοιπόν, ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τους ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία, ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέδουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Κι ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επιοίκεια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα, και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του. Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε το. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιοικής. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος και τότε μόνον είναι άχρηστος όταν χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν τον χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα ας τα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες

χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλότερων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτό σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλεται ή κακοπαθεί. Και ποτέ να μην δείχνει αδιαφορία όταν αυτό το παθαίνει άλλος.

0: φίλες και φίλοι,
1: να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε έχει τον τίτλο «Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, τρίτο μέρος», με υπότιτλο «Ο γάμος, η οικογένεια και τα προβλήματά τους». Και είναι μια έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχαρο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνο τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράει το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς το τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών πρόσμε, τι γαρποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκριση ποιήσομαι. Πότερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία». Και πάλι, «Εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει? Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους? Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά? Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της Εκκλησίας? Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου τα αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού, διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιοικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγίστης φιλοσοφίας. και μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος. Αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον, ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Πέδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία. Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.

Το θυμό λοιπόν έτσι μαλάκωνε του, ώστε να γεννά επιεικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αγανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, να τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίζουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί των θεαμάτων εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτου σε λιβάδια και επισκέψεις σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα. Αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες σόφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό? Να μαθαίνει να νηστεύει. Αν όχι πάντοτε, αλλά 2 μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να πηγαίνει και στην εκκλησία. Και κατά την εσπέρα, όταν τελειώνει το θέατρο, παίρνοντάς το πατέρας από το χέρι, να του δείχνει όλους εκείνους που βγαίνουν από αυτό και να καταγελά τους γέροντας, διότι έγιναν και πιο ανόητοι από τους νέους. Και τους νεότερους, διότι δέχτηκαν τη φωτιά μέσα τους. Και να ρωτάει το παιδί: «Τι κέρδισαν λοιπόν όλοι αυτοί?» Τίποτε, παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά, δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα, και τα θεάματα και τα ακούσματα. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μην μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό, σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή, και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία.
Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είχε την ευθύνη του τηλεφωνικού μας κέντρου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ανελόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Τανίτσας.

Χριστός Ανέστη, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, και να είστε όλοι καλά. Τον καλοφωνικό ιρμό «Εν τη βροντόση καμίνου» του Πέτρου Μπερεκέτη θα έχουμε ως αφετηρία του σημερινού μουσικού μας περιπάτου. Θα τον απολαύσουμε σε μια μοναδική εκτέλεση και μάλιστα κατά καλή μας συγκυρία η ψαλτική φωνή ανήκει στον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η μονοδιακή εκτέλεση ανταποκρίνεται περισσότερο προς την παραδοσιακή πραγματικότητα, αλλά και γιατί έτσι μπορεί να αποδοθεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα του εκκλησιαστικού μουσικού ύφους με την ελευθερία και το βάθος της προσωπικής ερμηνείας, στοιχεία που σε μια χοροδιακή εκτέλεση αδυνατούμε να παρατηρήσουμε. Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε κάποια ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία που αφορούν στον αείμνηστο πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1910. Υπηρέτησε αποκλειστικά την εκκλησιαστική ψαλμοδία και μάλιστα στην παραδοσιακή της έκφραση. Είχε δασκάλους στη μουσική και μέσα στο κλίμα της Κωνσταντινούπολης τον Δημήτριο Θεραπιανό, τον Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, τον Δημήτριο Βουτσινά, τον Γιάνγκο Βασιλιάδη και τον Ιωάννη Παλάση. Έψαλε διαδοχικά σε πολυάριθμες εκκλησίες, στον Άγιο Μινά, στην Ανάληψη και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Υψωμαθιά μέχρι το 1929, όπου όπως είναι γνωστό έψαλε και ο Πέτρος Μπερεκέτης στον Άγιο Νικόλαο του Γαλατά από το 1929 ως το 1939 και τέλος στον Πατριαρχικό Ναό, αρχικά ως Λαμπαδάριος 1939-1960 και στη συνέχεια ως πρωτοψάλτης 1960-1964. Από το 1966 ψάλει, μάλλον έψαλε, στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας είναι ο τελευταίος μεγάλος μιας μακρόχρονης παράδοσης σπουδαίων πρωτοψαλτών του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ξεκινά από τον Παναγιώτη Χαλάτζογλου αρχές του 18ου αιώνα. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν στον καλοφωνικό ιρμό «Εν τη βροντόση καμίνο» που φέρει την υπογραφή του Πέτρου Μπερεκέτη και που πρέπει να πούμε για πολλούς που ενδιαφέρονται και μας τηλεφωνούν κατά καιρούς ότι ο ήχος είναι πρώτος.

ρίζωσε την ρομφέαν σου. Πρόκειται επίσης για καλοφωνικό ερμό, που όμως αυτή τη φορά υπογράφει ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και είναι μελισμένος, ή αν θέλετε είναι μελισμένο το μάθημα, σε ήχο βαρύ διατονικό. Η εκτέλεση που θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως, κατά τη γνώμη μας πάντα, αποτελεί μοναδικότητα και ως προς το ύφος και ως προς την εκτέλεση των μικροδιαστημάτων της μουσικής μας, αλλά και ως προς την ερμηνεία του κειμένου. Και όλα αυτά δεν θα μπορούσε ασφαλώς να τα εγγυηθεί άλλος από τον σεβαστό μας δάσκαλο Αθανάσιο Καραμάνη. Και για του λόγου μας το αληθές, παρακολουθήστε το δάσκαλο.

Αγαπητοί φίλοι, καλές μας φίλες, δυστυχώς στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε. Ωστόσο, σας δίνουμε το λόγο μας ότι αύριο θα βρεθούμε και πάλι μαζί στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης με τη βοήθεια των Ερτζιανών. Να είστε όλοι καλά και ο Θεός με θυμώνει.

Αναλόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Τανίτσας.

Θεών Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Αντικρίθη ο Πέτρος και του είπε: «Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων, που είναι σαν ένιγμα». Ο δε Ιησούς του είπε: «Ακόμα και τώρα, ύστερα από τόσες διδασκαλίες που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα μεταστροφάς προχωρεί προς την κοιλία και αποβάλλεται από τον κοπρόνα? Εκείνο όμως που βγαίνουν από το στόμα εξέρχονται από την καρδία, και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. Διότι από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλε αυτά οι παραβάσεις εις την καρδία καταρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί και επιθυμία και αποφάσεις, και από εκεί πηγάζουν. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθαυτό και κυρίως άνθρωπο, την ψυχή δηλαδή. Το να φάγει δε κανείς με άνοιπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο. Ενδέχεται μεν να μολύνει τον σωματικόν οργανισμό του ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά».

Και αφού βγήκαν από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδόνος. Και ειδού μια γυναίκα Χαναναία, που βγήκε από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν: «Ελέησον με, Κύριε, ένδοξε απόγονη του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει θλιπτά». Αυτός όμως δεν απεκρίθη σε αυτήν ούτε λέξη. Και αφού επλησίασαν οι μαθητές του, τον παρεκάνουν λέγοντες: «Κάμε της αυτό που ζητεί για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τις φωνές της θα μαζευτεί λαός πολλής». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν απεστάλλην από τον πατέρα μου παρά δια τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Αλλά αυτή, αφού ήρθε πλησίον, έπεσε με ευλάβειον στους πόδας του Κυρίου και έλεγε: «Κύριε, βοήθαμε στην δυστυχία μου». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια?» Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσκια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχολα που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν: «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει σε όπως θέλεις». Και πράγματι από την ώρα ακριβώς εκείνη διατρέφτη η θυγατέρα της.

αφού ανεχώρησε απ' εκεί ο Ιησούς, ήλθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας και αφού ανέβη στο όρος, εκάθιδο εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους με πιασμένα και παράλυτα χέρια και άλλους πολλούς αρρώστους, και τους έριψαν πλησίον των ποδών του Ιησού και τους ιάτρεψαν, ώστε τα πλήθη να θαυμάσουν, σαν έβλεπαν κοφάλαλοι να ομιλούν και να ακούν, άνθρωποι με πιασμένα χέρια να είναι υγιείς, κουτσί να περιπατούν και τυφλοί να βλέπουν. Και δόξασαν τον Θεόν των Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικός μεταξύ του λαού του, ενήργη διά του Ιησού τόσα και τέτοια θαύματα.

δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν: «Αισθάνομαι βαθύ ασυμπάθεια για το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα 3 ημέρες αφού του μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστείλω εις τα μέρη τους μυστικούς, μήπως αποκάμουν εις τον δρόμο». Και λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Από πού να προμηθευθόμεν εδώ εις την ερημιά τόσους πολλούς άρτους?» Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Πόσους άρτους έχετε?» Αυτοί δε είπαν: 7 άρτους και ολίγα ψαράκια». Και παρήγγειλε ο Ιησούς εις τα πλήθη του λαού να καθίσουν εις την γην. Και αφού πήρε στα σχήρα του τους άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά, και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκε στους μαθητάς του, και οι μαθητές του έδωκαν στα πλήθη του λαού. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν, και σήκωσαν το περίσσευμα των κομματιών 7 μεγάλα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογιούνται στον αριθμό αυτών γυναίκες και παιδιά. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμπήκαινε στο πλοίο και ήρθε στα σύνορα της Μαγδαλά.

Και αφού τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτούς σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημο διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίο σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε και τους είπε: όταν βραδιάσει και έρθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται «έχομεν αύριο καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός». Και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται «σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός». Υποκριτέ που κάνατε τον σοφόν, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν ημέρα του Μεσσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή, που δεν έμενε πιστή στον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επιμόνως θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγε να πει.

Και σαν ήρθαν οι μαθητέ του στην απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέξατε από την κακή επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδικαίων, που μοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν: δεν πήραμε άρτους από προζύμι καθαρό, που δεν προέρχεται από το σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου?» Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυσικής του γνώσεως τας αποκρύφου σκέψεις των και τους είπε: «Γιατί επέσατε εις σκέψην και συλλογισμών, ολιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε ενθυμίστε επιτέλους τους πέντε άρτους των 5.000 που εχόρτασαν με αυτούς, και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν οι 4.000, και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για το συνήθι υλικό άρτο, όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από τη διδασκαλία και υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων.

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

Ο πατήρ Παΐσιος και οι προκλήσεις των Σκοπίων του Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικού επιστήμονα. Η απόφαση της κυβερνήσεως των Σκοπίων να μετονομάσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της τουριστικής πόλης Αχρίδος σε Αεροδρόμιο Απόστολος Παύλος εξέπληξε μόνο τους αφελείς και εκείνους που είχαν πιστεύσει ότι ανοίγοντας μερικά μπακάλικα στη γειτονική μας χώρα θα αλλάζαμε την πολιτική της και θα μειώναμε τον εθνικισμό της. Παρά την εναλλαγή των κομμάτων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις των Σκοπίων συνεχίζουν την ίδια γραμμή που ξεκίνησαν το 1991 μετά την διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση αυτής της μικρής εδαφικής λωρίδος. Προβάλλουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το τεχνητό μακεδονικό έθνος που κατασκεύασε το 1944 ο κομμουνιστής Τίτο και διαστρεβλώνουν την ιστορία διεκδικώντας προγόνους, μειονότητες, τίτλους και ονόματα που δεν τους ανήκουν. Αποδεικνύεται ότι ορθώς η μεγάλη μειοψηφία των Ελλήνων αντέδρασε δυναμικά από τότε στην κλοπή του ονόματος Μακεδονία. Αποδεικνύεται επιπλέον ότι παρά την έντονη πολιτική, οικονομική και ηθική στήριξη της χώρας μας προς τα Σκόπια μετά την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η άλλη πλευρά δεν έκανε την παραμικρή υποχώρηση. Η προπαγάνδα του συνεχίζεται διεθνώς με κάθε μέσον. Γι' αυτό η ελληνική στάση πρέπει να μείνει αδιαπραγμάτευτη. Δεν παραχωρούμε το όνομα Μακεδονία σε ένα βαλκανικό συνονθήλευμα εθνοτήτων. Και ζητούμε από την κυβέρνησή μας να μην επιτρέψει την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προηγουμένως δεν λυθεί το ζήτημα του ονόματος.

Ο ψευδομακεδονικός αλυτρωτισμός που καλλιεργούν οι Σκοπιανοί τους έχει οδηγήσει σε σύγκρουση με όλους τους γείτονές τους. Οι Αλβανοί δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να προσαρτήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος Κωσυφοπεδίου τις δυτικές επαρχίες των Σκοπίων, όπου κατοικεί συμπαγής αλβανικός πληθυσμός. Η Εκκλησία και η κυβέρνηση της Σερβίας καταγγέλουν τις Σκοπιανές αρχές για την άδικη φυλάκιση του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Οχρίδος κ. Ιωάννου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος διαμαρτύρονται, διότι το κράτος αυτό υποστηρίζει την σχισματική Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία κατασκεύασε το 1967 ο Τίτο. Η Βουλγαρία αρνείται να αναγνωρίσει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και προλίγων μηνών τα Σκόπια ζήτησαν την τιμωρία της Σόφιας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αντί να κοιτάξουν την φτώχεια του λαού τους, οι κυβερνώντες στην ψευδομακεδονία αρέσκονται να προκαλούν συνεχώς προβλήματα στην περιοχή. Ο μακαριστός και χαρισματούχος αγιορείτης Γέρον Παΐσιος εκοιμήθη το 1994, αλλά είχε προλάβει να ασχοληθεί

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Δανίλης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Στρατευωμένη Εκκλησία». Η Εκκλησία έχει δύο φάσεις. Την πρώτη εδώ κάτω στη γη και τη δεύτερη μετά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στον ουρανό. Όσο βρίσκεται στη γη ονομάζεται στρατευωμένη. Κατά τη δευτέρα της φάση χαρακτηρίζεται ως θριαμβεύουσα. Η λέξη στρατευωμένη δηλώνει ότι γίνεται πόλεμος, ότι υπάρχει εχθρός. Σε ένα όραμα της Αποκαλύψεως η Εκκλησία παρουσιάζεται ως γυναίκα ενδεδειμένη τον ήλιο και ο εχθρός της ως επτακέφαλος κοκκινοπός δράκων. Η γυναίκα εμφανίζεται ως επίτοκος και ο δράκον ετοιμάζεται να καταφάγει το τέκνο που πρόκειται να γεννηθεί. Αποτυγχάνει στο σκοπό του. Αποκάλυψη Ιωτα 17. Και οργίστηκε ο δράκον κατά της γυναίκας και ξεκίνησε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους του σπέρματός της που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο δράκον που είναι ο Σατανάς και όλοι οι δικοί του πάντοτε πολεμούν την Εκκλησία, πάντοτε επιτίθενται κατά των χριστιανών. Όταν υπάρχει ένα κράτος μέσα στο οποίο λειτουργεί η χριστιανική Εκκλησία, αλλά συγχρόνως βρίσκονται σε αυτό οπαδοί του δράκοντος, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκρούσεων. Όταν το κράτος βρίσκεται από πλευράς γεωπολιτικής σε νευραλγική θέση, όταν το κράτος είναι μικρό, όταν ισχυρές δυνάμεις έξωθεν προερχόμενες επεμβαίνουν σε αυτό, τότε τα πράγματα μπορεί να λειτουργήσουν πολύ άσχημα εις βάρος της Εκκλησίας. Αν τύχει επικεφαλής της Εκκλησίας να βρίσκεται ένας αρχιεπίσκοπος ο οποίος μπορεί να αρθρώσει λόγο που δεν συμβαδίζει με τα σχέδια των ισχυρών δυνάμεων, λόγο που μπορεί να εμποδίσει αυτά τα σχέδια, τότε τα πράγματα λαμβάνουν μια καθορισμένη μορφή. Τότε δίνεται γραμμή να πέσει αυτός ο αρχιεπίσκοπος. Αν ο αρχιεπίσκοπος δεν μιλούσε, δεν στυλίτευε τις μεγάλες δυνάμεις που κάπου καταπατούν το δίκαιο ενός λαού, τότε κανείς δεν θα τον πείραζε. Αν πάλι ο αρχιεπίσκοπος είχε μια ζωή επιβαρημένη με ανηθικότητες, με απληστία, με διάφορες φαυλότητες, πάλι δεν θα τον ενοχλούσαν, διότι θα τον είχαν στο χέρι, θα τον εξεβίαζαν, θα του έκλειναν το στόμα. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 2005. Στην Ελλάδα γίνεται μια πρωτοφανής επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας. Προηγούμενο δεν υπήρξε. Πληθώρα δημοσιογράφων στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις χτυπούν αλήπητα την Εκκλησία. Σε τέτοιες χρονικές περιόδους παρατηρείται αύξηση των αιρέσεων. Οι αιρετικοί πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Αυτοί είναι ικανοί και από ένα μικρό εκκλησιαστικό σκάνδαλο να ωφεληθούν. Πολλό μάλλον όταν αυτά πληθαίνουν υπερβολικά. Οι συνειδήσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών υφίστανται μια πρωτοφανή ταλαιπωρία. Πολλά έρχονται στο προσκήνιο. Πολλά λέγονται. Πολλά ακούονται. Οι χριστιανοί σε τέτοιες δύσκολες ώρες θέλουν να ακούσουν ένα λόγο επίκαιρο. Ο επίκαιρος λόγος μπορεί να αρχίσει και ως εξής. Στον κύκλο των 12 μαθητών υπήρχε ένας κάρτος, ο Ιούδας. Στον κύκλο των 7 διακόνων που βοηθούσαν στην Ιερουσαλήμ τους Αποστόλους υπήρχε ένας ανάξιος, ο Νικόλαος, που ίδρυσε την αίρεση των Νικολαϊτών. Ποσοστά 1:12, 1:7. Τώρα που εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχουν πάνω από 10.000 κληρικοί, θα πρέπει να υπάρχουν κατά αναλογία πάνω από 1.000 κάρτη κληρικοί. Αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Ένας αριθμός ιερέων και αρχιερέων είναι επίρροκοι και ανάξιοι. Καλό είναι αυτοί οι κληρικοί να αποβάλλονται από το σώμα της Εκκλησίας
με τη λειτουργία της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζονται και ενυπόγραφες καταγγελίες. Σε αυτό βοηθούν και οι δημοσιογράφοι που δημοσιοποιούν τα σκάνδαλα, τα πραγματικά σκάνδαλα. Στον ελληνικό χώρο, πολλοί δημοσιογράφοι φάνηκε ότι δεν ενδιαφέρονται για την κάθαρση της Εκκλησίας, αλλά για άλλα πράγματα. Καταρχήν, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα σκάνδαλα εμφανίστηκαν όλα μαζί, στην ίδια χρονική περίοδο. Είναι προφανές ότι κάποιος έδωσε το σύνθημα. Μία ονομαστή δημοσιογράφος και στη συνέχεια βουλευτής είπε «Ποιος πάτησε το κουμπί?» Όπως ελέγχθη από άνθρωπο της Εκκλησίας, σε αυτό το θέμα υπάρχει ηθήνων νους. Οι διάφοροι χριστιανοί, συζητώντας μεταξύ τους, προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν αυτή την ομαδική επίθεση. Πολλά ακούσαμε, μεταξύ άλλων και το εξής. Φαίνεται ότι πρέπει να ψηφιστεί νόμος να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι. Επειδή σε αυτό η Εκκλησία θα αντιδράσει, γι' αυτό εμπρός να την ξεκουρελιάσουμε, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει. Τώρα θυμήθηκα κάτι. Στη δεκαετία του 1970, η τότε κυβέρνηση ήθελε να περάσει νομοσχέδιο περί αυτομάτου διαζυγίου. Μάλιστα, σπουδαίος τέλεχος της κυβερνήσεως ενδιαφερόταν προσωπικά για το θέμα. Ήξεραν όμως ότι η Εκκλησία θα αντιδράσει. Τότε πήραν την περίπτωση ενός σκανδαλοποιού Μητροπολίτου. Πάντοτε, σε όλους τους αιώνες, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Την επρόβαλαν μέσω δημοσιογράφων, λογοτεχνών και θεάτρου. Επολούντο αναρρύθμιτα βιβλία με τον τίτλο «Ο Άγιος Πρεβέζης». Συνοστίζονταν οι θεατές στο θέατρο να δουν την παράσταση «Ο Άγιος Πρεβέζης». Ποιο ήταν το σκεπτικό? Να ταπεινωθεί η Εκκλησία, ώστε να μην έχει το σθένος να αντιταχθεί στο νομοσχέδιο για το αυτόματο διαζύγιο.

Ας επανέλθουμε όμως στα γεγονότα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου του 2005. Είπαμε ότι αυτόν τον καιρό πολλά ακούσαμε. Μεταξύ άλλων έφτασε στα αυτιά μας και το εξής. Υπάρχει γραμμή από κάποιους μεγάλους να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Μακεδονία. Σε κάτι τέτοιο η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος θα αντιδράσουν. Εμπρός λοιπόν να εξευτελίσουμε την Εκκλησία και να ρίξουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στα τηλεοπτικά κανάλια. Ας αναφερθώ σε ένα. Βρισκόμουν στην Τίνο. Είχα πάει με μερικούς χριστιανούς που είχαν ανάγκη να παρακαλέσουν για θέματά τους την Παναγία. Ήταν 24 Φεβρουαρίου πρωί. Βρισκόμουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Άνοιξα την τηλεόραση και παρακολουθούσα ένα μεγάλο κανάλι. Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε τις εφημερίδες αυτής της ημέρας και διάβαζε κάποιους μεγάλους τίτλους σχολιάζοντάς τους. Ξαφνικά κάτι περίεργο συνέβη. Όταν επρόκειτο να παρουσιάσει την εφημερίδα Αυριανή αυτής της ημέρας, παραδόξως εμφάνισε την χθεσινή. Μπήκα σε υποψία. Αργότερα πήγα και αγόραζα την Αυριανή αυτής της ημέρας, δηλαδή της 24ης Φεβρουαρίου. Μόλις έπεσε το βλέμμα μου στην πρώτη σελίδα, αμέσως κατάλαβα την ενέργεια του δημοσιογράφου. Αυτό που γραφόταν δεν του άρεσε. Ας δούμε όμως τι ήταν γραμμένο εκεί. Ο τίτλος: «Οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικανών, Εβραίων και Τούρκων με αφορμή ορισμένους φαύλους και κλέφτες κληρικούς πάνε να φάνε το Χριστόδουλο». Η φράση αυτή «πάνε να φάνε το Χριστόδουλο» ήταν γραμμένη με υπερβολικά μεγάλα στοιχεία. Σαν υπότιτλο σημείωνε τα επόμενα. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Με στόχο να αποδυναμώσουν και την Εκκλησία μας όπως έκαναν και στην Κύπρο και να τιμωρήσουν τον Αρχιεπίσκοπο για την γενναία στάση που τήρησε εναντίον του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβίας και της επέμβασης στο Ιράκ». Κλείνοντας εισαγωγικά. Στην εσωτερική σελίδα το θέμα παρουσιάζεται αναλυτικά. Αποτελεί εξάστηλο. Στην πρώτη στήλη, στην αρχή, με πιο έντονα στοιχεία γράφονται τα εξής. «Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι ο στόχος της τεχνητής κρίσης που έχουν προκαλέσει στην Εκκλησία οι συντονισμένες προσπάθειες των ξένων μυστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το σύστημα», εντός εισαγωγικών η λέξη σύστημα, «με το σύστημα συμφερόντων στην Ελλάδα που επιδιώκει να συντρίψει στην κυριολεξία τις επικίνδυνες φωνές που αντιστέκονται στα εγκλήματα των Αμερικανών και έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη». Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό γραφόταν στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου. Διαβάσαμε και τη φράση «επικίνδυνες φωνές». Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έχει επικίνδυνη φωνή που πρέπει να συντριβεί. Πιο κάτω το δημοσίευμα αναφέρει και έναν άλλο λόγο για τον οποίο γίνεται η λυσαλέα επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου. Πρόκειται για τη θέση του ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Πιο κάτω, ανοίγουν εισαγωγικά. «Ο Χριστόδουλος πληρώνει το τίμημα για την ανταπόκριση που έβρισκε ο θαραλέος λόγος του στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νεολαία που για πρώτη φορά αγκάλιασε την Εκκλησία». Λίγες αράδες πιο κάτω το δημοσίευμα γράφει, ανοίγουν εισαγωγικά, «εξάλλου αυτό που τους ενοχλεί είναι η φωνή και το ανάστημα που ορθώνει ο Αρχιεπίσκοπος όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα εθνικά θέματα και με δεδομένο ότι σύντομα θα πρέπει να κλείσουν πολλά ανοιχτά μέτωπα με άτακτες ελληνικές υποχωρήσεις, επήγει το πριόνισμα του θρησκευτικού ηγέτη που κατάφερε να βρίσκεται
σε αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα και δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει το δίκαιο στο όνομα σκοπιμοτήτων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είδαμε κάποια αποσπάσματα από το κύριο δημοσίευμα της Αυριανής της 24ης Φεβρουαρίου 2005. Με πολύ ενδιαφέρον περίμενα την επόμενη ημέρα για να προμηθευτώ πάλι την εφημερίδα.

πρώτη σελίδα αναγράφονται τα εξής. Με μικρά γράμματα, συμμορία πρακτόρων έστησε τη σκευωρία κατά του Αρχιεπισκόπου. Με πολύ μεγάλα γράμματα, κάτω τα χέρια από τον Χριστόδουλο. Σε εσωτερικές σελίδες, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το άρθρο, γράφεται μεταξύ των άλλων και το εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η συμμορία των πρακτόρων που ανέλαβε να ρετουσάρει και να διανύμει το υλικό είναι πλέον γνωστή και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλάμε με ονόματα, φωτογραφίες και διευθύνσεις που υλοποιούν εργολαβικά το πριόνισμα του Χριστοδούλου. Πιο κάτω διαβάζουμε. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι το σύνθημα του μισέλληνος Εβραιογερμανού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ την εποχή της παντοδυναμίας του, η οποία συνέπεσε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ήταν «πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά τον ελληνικό λαό στις ρίζες του, δηλαδή στη γλώσσα του, τη θρησκεία του και τα ιστορικά και πνευματικά αποθέματά του, ώστε να πάψει να εξελίσσεται και να αποκτά κυριαρχική θέση και τούτοτρόπος να μας εμποδίζει στην πολιτική μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όταν θέλουν κάποιοι να χτυπήσουν τον Αρχιεπίσκοπο, τους βολεύει να στρέψουν τα βέλη τους και προς διάφορα πρόσωπα που συνδέονται στενά μαζί του. 8η-9η-10η Μαρτίου 2005. Αρχίζει μια σφοδρή επίθεση των δημοσιογράφων κατά του πνευματικού πατρός του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή κατά του Μητροπολίτου Πυραιός Καλλινίκου. Αυτοί οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν κάθε όριο. Βρήκαν σημείο να κατηγορήσουν τον Μητροπολίτη. Τον παρουσίασαν ως αρκολάτη και εσχρό. Τυχαίνει από πολλές δεκαετίες να γνωρίζω τον Μητροπολίτη Καλλίνικο. Στο ζήλο του να προστατεύσει το ποίμνιό του από τους αιρετικούς, με είχε παρακαλέσει να κάνω κάποια αντιαιρετικά μαθήματα στην Αγία Τριάδα Πυραιός και μία εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία. Όταν τον πλησιάζεις, αισθάνεσαι ότι ακτινοβολεί το άρωμα της αγνότητος και της καθαρότητος. Τι στο καλό, δεν βρήκαν κανένα άλλο σημείο να τον κατηγορήσουν. Μα ποιος θα τους πιστέψει? Νομίζουν οι δημοσιογράφοι ότι οι χριστιανοί τρώνε κουτόχορτο, ότι δεν ως φρένονται ποιος είναι βρώμικος και ποιος είναι αγνός. Τον Φεβρουάριο του 2005 ένας δημοσιογράφος έκανε πολύ ωραία εκπομπή εις βάρος της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Μεταξύ άλλων παρουσίασε τον ηγούμενο Μάξιμο ως ένα ελεηνό υποκείμενο, ακόμη και ως άθεο. Έτυχε να γνωρίζω τον πατέρα Μάξιμο από μικρό παιδί. Αυτός και το μοναστήρι του που ήταν νεκρό πράγμα και το ανέστησε, αυτός και το μοναστήρι του αποτελούν μεγάλα κεφάλαια για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χιλιάδες ψυχές βρίσκουν εκεί τη σωτηρία. Επειδή ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Εν Ολύμπο αποτελεί κόσμημα για την Εκκλησία, επειδή ο Μητροπολίτης Πυραιός έχει αναμορφώσει τον Πειραιά, έχει κάνει τεράστιο κοινωνικό έργο, πνευματικά κέντρα, σχολές γονέων, κατασκηνώσεις, συσίτιο για 17.000 άτομα κλπ, κάτι τέτοια πρόσωπα πρέπει να γεμίσουν με λάσπη. Εάν ο ηγούμενος Μάξιμος είχε αφήσει έρμεο την περιουσία του μοναστηριού να την λιμένεται ο ένας και ο άλλος, κανένας δεν θα το χτυπούσε. Εάν ο Μητροπολίτης Πυραιός δεν είχε ιδρύσει το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, ο οποίος σταθμός επί τόσα έτη δροσίζει χιλιάδες ψυχές, εάν δεν είχε τη μεγάλη δράση στην πυραϊκή κοινωνία, κανένας δεν θα το πλήγωνε. Το δέντρο που έχει τον καρπό, αυτό πετροβολείται. Για τον τρόπο του πετροβολισμού υπάρχει επιστήμη.
κάποιοι την έχουν σπουδάσει αυτή την επιστήμη.

Γράφει ο Γεώργιος Κουρής στην Αυριανή της 25ης Φεβρουαρίου του 2005 ότι κάποιοι, ανοίγουν εισαγωγικά, έχουν ικανότητα για παραπληροφόρηση, έχουν ικανότητα στις υποκλοπές, στους εκβιασμούς και στην παραγωγή βρώμικου υλικού. Εμείς σήμερα παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παραγωγή βρώμικου υλικού. Ο ηθήνων νους αυτού του άγριου πολέμου κατά της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας φαίνεται να έχει δώσει γραμμή. Πρώτα να χτυπήσουμε τα ξερά. Σε δεύτερη φάση όμως και τα χλωρά. Καθώς θα καίμε τα ξερά και όλοι θα είναι μαζί μας, κατόπιν θα καίμε και τα χλωρά. Οι περιστάσεις θα είναι ευνοϊκές. Και επιλέγουν τα χλωρά. Όχι το ύψωμα ή τον λοφίσκο, αλλά το μεγάλο βουνό. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε λέγοντας μεγάλο βουνό. Το κατάλαβα και εγώ πολύ καλά όταν παρακολούθησα να χτυπούν επί 3-4 ώρες την Μονή Διονυσίου του Ενολύμπο και τον ηγούμενό της. Το κατάλαβα όταν ξεκίνησαν να βγάλουν εσχρό και ανήθικο το Μητροπολίτη Πειραιός. Η δεύτερη αυτή περίπτωση μου έφερε αναμνήσεις. Θυμήθηκα τους συκοφάντες του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Νεκταρίου. Σκέφτηκα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σκέφτηκα όμως και το φρικτό τέλος που είχαν οι συκοφάντες. Σκέφτηκα και μια ιστορία με έναν υπουργό αρχές δεκαετίες του 1980 που ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα εισέβαλε στην εκκλησία ο κομματισμός. Αυτό σε καυχάτο ότι γράφει ιστορία. Ας μην πούμε για αυτόν περισσότερα, γιατί έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός να τον συγχωρήσει. Θυμήθηκα και τον λόγο που είπε ο Χριστός στον Σάβλο: «Είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά». Ας πριτανεύσει λίγη λογική

σε αυτό το φορτώνονται επάνω τους. Αύξηση των αιρετικών σημαίνει καταστροφή των αρμών και των δεσμών που εξασφαλίζουν την συνοχή και την ενότητα του έθνους μας. Ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους δημοσιογράφους, να τους λογικεύσει. Το ευχόμεθα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, ότι αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ούτε και οφείστε να οποιών σου πάσον, ότι κατεδίεξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γη την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε εν πεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράκτη καρδία μου, μην είσαι τιμερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου μελέτων, διαπέτασα προσέτας χείρας ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ, εισάκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό μου σου πεμού και ομοιωθήσω με έτσι καταβαίνω συν εις λάκων, ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θελημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με την δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης ξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Το μέγα έλεό σου και το πλήθο των εκκρεμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Υπλείον, πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου. Καθαρισόν με ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα πω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία εκεί σε με η μήτρη μου, ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς, μοιραντείς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέρτα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πας της ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν. Πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον ειδής εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, αν μη αντανέλεις απ' εμού, απόδοση με την αγαλία σου, σπυρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να κάνω λουκαυτώματο και ευδοκίζεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκία σου των Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού
1: ότι σου εστρίμα.

0: Σταλεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία, πόλη και Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκησον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισίμων δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες Παναχράτου και Παναμού Αγίας Αυτομήτρος, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Αγίου Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 14 του μηνός Μαΐου

τη 14η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Όφθης Θεράπων, η αθήτης του Λόγου, όφθης Θεράπων και διέματος Πάτερ.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοντομών και την πίστη ενήθλη σας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Η μνήμη του Αγίου Θεράποντος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων, με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του, κατόρθωσε από αυτή την παιδική ακόμα ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο, ώστε κανένας από τους συνομιλίκους του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία. Δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, τα λόγια του Ψαλμοδού, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Βρίσκανε στο πρόσωπό του πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο, τα λόγια του Θεού γλύκαιναν και τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει, γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. «Αγαθός μη ο νόμος του Θεού», έλεγε συχνά, «υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου». Πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα. Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο αυτό παιδί.

μαζί με το Λόγο του Θεού ο Άγιος Θεράπων. Αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τας θείας γραφάς καθεκάστην επαναγινώσκον, λέγει και αυτόν ο Άγιος Συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στον ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στον βασιλιά και Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσις της ηλικίας, πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκιαν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, πρόσθεται και πάλιν ο Άγιος Συναξαριστής. Και δεν είχε άδικο ο έξυπνος αυτός νέος, αγάπησε την αρετήν και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέγει και ο Λόγος του Θεού, το δια την αρετήν πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν. Δηλαδή το να υποφέρει ένας κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι ευλογία. Είναι ευλογία γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας πήρε αμέσως και πώλησε όλα όσα είχε και του αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονο του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν στον Θεράποντα και ζήτησαν να τον διαδεχθεί και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού.

κάπου αλλού το Συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, αναφέρει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού καταγόταν και ποιους είχε γονείς και σε ποιους χρόνους ομολόγησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Όλα αυτά παραμένουν βασικά άγνωστα. Η αγιογραφία μας τον ιστορεί ότι ανήκε στην τάξη των μοναχών, εκείνων που απαρνούνται στα αλήθεια το δικό τους θέλημα και κουβαλάνε ευχάριστα τον Σταυρό του Κυρίου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Θεράποντας έγινε επίσκοπος Κύπρου και ότι τελείωσε μαρτυρικά εδώ στο νησί μας την ζωή του. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όταν οι Τούρκοι σχεδίαζαν να λαιλατήσουν την Κύπρο μας. Τώρα εκεί όπου βρίσκεται αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα σε αυτούς που προστρέχουν σε αυτό με ειλικρινή πίστη.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην εύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ο Άγιος Θεράπονο Ιερομάρτης, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει, μας είναι άγνωστο πότε ακριβώς έζησε και πώς μαρτύρησε. Αναφέρεται απλά πως ήταν επίσκοπος σε κάποια παραλιακή πόλη της Κύπρου και πως το λείψανό του κατά την εποχή των αραβικών επιδρομών, που οι Κύπροι εγκατέλειψαν το νησί τους 690-691 και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ελισπόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βρίσκεται και σήμερα στην περιφέρεια Σερκεντζή ο Άγιος Θεράπων ο Ιερομάρτης. Τιμάται στις 14 Μαΐου και γίνονται πολλά θαύματα κάθε χρόνο σε εκείνους που με πίστη και ευλάβεια τον επισκέπτονται και επικαλούνται την χάρη του.

χέρι στεράπων όντος Χριστού, ιεραρχών και των μαρτύρων εφάμιλος, ο κόσμος της Εκκλησίας και των θαυμάτων πηγή, αενάως νάμα η προχέουσα, πιστώντας καρδίας διδασκαλίας δροσίζουσα, αιρετικών δε αποφράτουσα στόματα και προσέρωτα τους πιστούς θείων άγουσα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 14 του μηνός Μαΐου. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου. Έσενεν Ισίδωρον ελπί στους στέφους και προς το μην ήπηγεν εξής το στέφος. Ενθάρρυνε τον Ισίδωρον η ελπίδα του στέφους και βιαζόταν για τον αποκεφαλισμό του, εξαιτίας του οποίου θα κέρδιζε το στέφος.

Άγιος Μάρτης Ισίδωρος. Ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα που μοίρα στόλου ήταν αγκυροβολημένη στην Χίο, καταγγέλθηκε στον Ναύαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο. Όταν τον προσκάλεσε για να ομολογήσει, τότε τον έδιραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για την Χίο πολύ στενοχωρημένος, διότι ο γιος του εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Όταν έφτασε στην Χίο δεν δυσκολεύτηκε να δει τον γιο του. Ο Άγιος Ισίδωρος μόλις αντίκρισε τον πατέρα του, με πολύ ευλάβεια και στοργή τον ασπάστηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του, αλλά δεν άργησε να εκφράσει και την θλίψη του. Ο Άγιος Μάρτης του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Ισίδωρος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε οργισμένος τον καταράστηκε και παρότρινε τον Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Και πράγματι ο Ισίδωρος μετά από διάφορα βασανιστήρια εν τέλει αποκεφαλίστηκε. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου μας ότι παραδώσει εις θάνατον πατήρ τέκνον. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού τους, και θα παραδώσει στον θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του. Ως στρατευθείς το βασιλεί των αιώνων, των επιγείων την στρατεία να πόσω και ευθαρσός εκήρυξας Χριστόν των Θεών, όθεν των αγώνων σου των καλών εκτελέσας, μάρτης Θεοδόξαστος του Σωτήρος εδείχθης, ον εκ δυσόπι σώζεσθε ημάς, τους σέτιμοντας παμάκαρ Ισίδωρε.

πυρπολούμενος της ευσεβίας Ισίδωρε, υπησήλθε στο στάδιον θερμός της αθλήσεως και βραβείο νίκης Μάρτης Απινέγκο κατά της πλάνης διδαχές Θεοφιλές συνοραϊζόμενος. Σταυρούδε κρατηνόμενος, τη πανοπλία κατέβαλες, τον αλάστορα τύρανον, νικηφόρος δεικνύμενος.

όντως υπερβεύηκε τα των μαρτύρων παλέσματα, των επένων την σύνθεση και λόγων και έννοιαν, η στερή γαρπύργη της θεοσεβίας σώμα θνητών και παθητών, ως το ημέτερον περικείμενη, πυρώστε τε κατετόλμησαν και των πληγών κατεφρόνησαν, ως εν σώματι πάσχοντες αλλοτρίο η ένδοξη

νέκρωσον το φρόνημα το της σαρκός ημών δέσποινα και την ψυχήν ζώσον παρθένε τον εν πίστη υμνούντον σε. Σωματοθείς ανακαινίζει τον άνθρωπον όλος όλο πάναγνε ενούμενος ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την σύγγαστέραν οικείσε καταδεξάμενος ο πλούτο ευσπλαχνίας εκουσίως πτωχεύσας και πλουτίσας των κόσμων θεότητη.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου που μαρτύρησε στες Κεντουκέλες. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν και ήταν στρατιώτης στο τάγμα του Κόμη Τιβεριανού. Διακρινόταν για το ωραίο του παράστημα και για την άψογη ηθική ζωή του. Όταν κάποτε ο Τιβεριανός θυσίαζε στα είδωλα, ο Αλέξανδρος αρνήθηκε να συμμετάσχει στις θυσίες αυτές και δήλωσε με θάρρος ότι ήταν χριστιανός. Τότε υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια η δε μητέρα του Ποιμενία. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, έτρεξε και ζήτησε την άδεια να δει τον γιο της. Όταν τον είδε, τον ενθάρρυνε να φανεί αληθινός χριστιανός και να πεθάνει με την γενναιότητα που αρμόζει στους στρατιώτες του Χριστού. Και ο γιος δεν διέψευσε τις ελπίδες της μητέρας του, αφού του άνοιξαν τις πλευρές, κατόπιν τις έκαψαν με αναμένες λαμπάδες, αλλά εκείνος δεν υποχώρησε στο τόσο σκληρό βασανιστήριο, ενισχυόμενος από την Θεία Χάρη. Τελικά τον αποκεφάλισαν και έτσι κατατάχθηκε στον ένδοξο χορό των μαρτύρων του Χριστού.

σήμερα ακόμα 14 του Μάη και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες αφού έζησαν Αγία ζωή και έφεραν στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες, μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού. Η σύναξη και η γιορτή τους γίνεται στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Λεόντιος έζησε τον 12ο αιώνα και καταγόταν από την Τιβεριούπολη, Στρόμνιτσα, από πλούσιους και ευσεβείς γονείς. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μοναχός στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, υπό την χειραγωγία του ηγουμένου της μονής Θεοκτίστου, από τον οποίο και εκπαιδεύτηκε στη μοναχική ζωή. Όταν πέθανε ο Θεόκτιστος με ομώνυμη ψήφο των μοναχών, αλλά και με γραπτή υπόδειξη του αποθανόντος Θεοκτίστου, που βρέθηκε μετά τον θάνατό του, τον διαδέχτηκε ο Λεόντιος. Κατόπιν ο Άγιος Λεόντιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της μονής του, όπου εκεί εξελέγει Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά το έτος 1170. Στη νέα του θέση ο Άγιος Λεόντιος διέπρεψε για την οσιότητα της ζωής του και τον αποστολικό του ζήλο. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1175 όταν είχε πάει για υποθέσεις του θρόνου του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρκου, του Νεομάρτυρος. Ήταν κριτικός ο Άγιος Μάρκος και έμενε στη Σμύρνη, όπου παιδί ακόμα εξισλαμίστηκε με την βία από τους Τούρκους. Αργότερα έφυγε από τη Σμύρνη και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έτρεξε κοντά στον ενάρετο και πολυμαθή διδάσκαλο Μελέτιο Συρίγου, ο οποίος τον νουθέτησε και τον ενδυνάμωσε στο δρόμο του μαρτυρίου. Επανήλθε στη Σμύρνη και κήρυξε δημόσια τον Χριστό σαν τον αληθινό Θεό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κριτήριο, όπου και εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και τον έδιραν ανελέητα. Κατόπιν με κολακίες και διάφορα άλλα βασανιστήρια προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημά του, αλλά ο Άγιος Μάρτης Μάρκος έμεινε αμετακίνητος. Στις 14 Μαΐου το 1643 αποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το ιερό λείψανο του νεομάρτυρος παρέλαβαν οι χριστιανοί και το έθαψαν με τιμές στο ναό της Αγίας Φωτεινής Μύρνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοχώου, του νεομάρτυρος. Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την πόλη Σούμνα της Βουλγαρίας και έκανε το επάγγελμα του Χρυσοχώου. Ήταν ωραίος στην όψη αλλά και ενάρετος. Απέναντι όμως από το εργαστήριό του κατοικούσε μια τουρκική οικογένεια που είχε μια νεαρή κόρη, η οποία προσπαθούσε να ελκύσει τον 18χρονο Ιωάννη. Επειδή όμως δεν το κατάφερε, συκοφάντησε τον Ιωάννη ότι δήθεν αποπειράθηκε να την βιάσει. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας οδηγήθηκε στον Κρητή και σύμφωνα με την εκδοθήσαν απόφαση έπρεπε ή να τουρκέψει και να παντρευτεί την τουρκοπούλα ή να δαρεί μέχρι θανάτου. Ο νέο μάρτης Ιωάννης απάντησε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά και βάρβαρα. Τον έδιραν ανελέητα, έσχισαν το σώμα του, έκαψαν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και τελικά τον αποκεφάλισαν στις 14 του Μάη το 1802. Το μαρτύριο του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Χρυσοχώου συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

ακόμα σήμερα και η μνήμη των Αγίων Ισιδώρου Ροστοβίας του Ρώσου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού και του Αγίου Νικήτα του Ρώσου, του Εγκλίστου Εντοσπηλαίο, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Σωτήρα Μοχός του, 7.30 με 8.30 μετά μεσημβρίαν, θα γίνει εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική Μονή του Πόντου. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, τοχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα «Η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου, περιστερεότητα στον Πόντο και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος». Θα ακολουθήσει κέρασμα για όλους στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως Ιεράς Εικόνος Αγίου Γεωργίου Περιστερεότητα και Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. Σήμερα, Πέμπτη, 14 Μαΐου, το πρωί έγινε υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστερεότητα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6 και 15 το απόγευμα εσπερίνος θα ακολουθήσει παράκληση προς τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο Περιστερεότητα. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η ιστορική αυτή εικόνα, η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου Περιστερεότητα, είναι ιστορικό κοιμήλιο στην Ιερά Μονή του Πόντου. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. Παρασκευή το βράδυ στις 8, Αγρυπνία. Στη διάρκεια της θα κηρύξει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής, με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10.30 πρόμεσημβρίαν, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου, με συμμετοχή των παιδιών του κατηχητικού. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6 και 30 το πρωί, όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή το απόγευμα στις 5, κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 μετά μεσημβρίαν, εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο. Διάρκεια μία ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλουνάς θα κηρύξει τον θεολόγο την ερχόμενη Κυριακή στον Απόστολο Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον Συνοικισμό Κόκκινες οργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 99 68 27 43.

Στον άνθρωπο υπάρχουν τρεις καταστάσεις. Είναι αυτός που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται ελεύθερα και ανενόχλητα. Είναι και εκείνος που δεν τα αφήνει να εκδηλωθούν καθόλου. Είναι και αυτός που τα ξεριζώνει. Εκείνος που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται είναι αυτός που συμμορφώνει τη ζωή του με αυτά. Αυτός που απαιτεί να του δίνονται οι συνθήκες της δραστηριότητας του πάθους σαν νόμιμο δικαίωμα. Αυτός που δεν επιτρέπει στο πάθος να εκδηλωθεί είναι εκείνος που ούτε το αφήνει ελεύθερο να εκδηλωθεί, ούτε το ξεριζώνει, αλλά με περίσκεψη και κυριαρχημένη θέληση το ξεπερνάει τη στιγμή του πειρασμού. Το κρατάει όμως μέσα του. Αυτός δε που ξεριζώνει το πάθος είναι εκείνος που αγωνίζεται διαρκώς και κάνει όλα τα αντίθετα από όσα του υπαγορεύει το πάθος. Και οι τρεις αυτές καταστάσεις έχουν πολύ πλάτος. Να τι εννοώ. Θέλετε να αναφέρουμε οποιοδήποτε πάθος και να το εξετάσουμε? Θέλετε να μιλήσουμε για την υπερηφάνεια ή για την πορνεία? Ή θέλετε καλύτερα να πούμε για την καινοδοξία, επειδή πέφτουμε πολύ σε αυτή? Από καινοδοξία δεν ανέχεται να ακούσει κανείς μια κουβέντα από τον αδελφό του. Είναι κάποιος που μόλις ακούει ένα λόγο ταράσεται και λέει 5 λόγια ή 10 αντί για τη μια κουβέντα που του είπαν, και μαλώνει και ταράσει. Αφού δεν τελειώσει η διαμάχη, εξακολουθεί να σκέπτεται άσχημα εναντίον εκείνου που του είπε το λόγο και να θυμάται με εμπάθεια το κακό που του έγινε και να λυπάται γιατί δεν είπε περισσότερα από όσα είπε. Και ετοιμάζει μέσα του πολύ χειρότερα λόγια για να του πει, και πάντοτε λέει: «Αχ, γιατί να μην του το πω και αυτό? Και πρέπει να του πω και το άλλο». Και βρίσκεται πάντοτε οργισμένος. Να, αυτή είναι η μια κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση η ενέργεια του κακού έχει παγιωθεί στον άνθρωπο. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση κάνει τον άνθρωπο άξιο της κολάσεως, γιατί κάθε αμαρτία που δεν εξαφανίζεται με τη διόρθωση και τη μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στον Άδη. Αλλά και αν ακόμα ένας τέτοιος άνθρωπος θελήσει να μετανοήσει, δεν μπορεί μόνος του να ξεφύγει από το πάθος, αν δεν έχει βοήθεια και από μερικούς Αγίους, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, φροντίστε να κόψετε τα πάθη, πριν γίνουν μόνιμα ιδιώματα της ψυχής σας. Είναι και άλλος που ταράσεται μεν, όταν ακούσει ένα λόγο, και λέει και αυτός 5 λόγους ή και 10 αντί για τον ένα. Και στενοχωριέται γιατί δεν είπε άλλα 3 χειρότερα από αυτά και λυπάται και το θυμάται με εμπάθεια. Μένει δε μερικές ημέρες έτσι και μετά μετανιώνει. Άλλος μένει έτσι μια εβδομάδα και μετά μετανιώνει. Άλλος παραμένει έτσι μια μέρα και μετά μετανιώνει. Άλλος βρίζει, μαλώνει, ταράσεται, ταράσει και αμέσως μετανιώνει. Κοιτάξτε πόσες διαφορές καταστάσεων. Και όμως, όλοι αυτοί είναι για τον Άδη, εφόσον επιτρέπουν στο πάθος να δρά μέσα στην ψυχή τους. Ας μιλήσουμε και για αυτούς που ελέγχουν και συγκρατούν τα πάθη τους. Είναι κάποιος που όταν ακούει ένα πικρό λόγο στενοχωριέται μέσα του. Δεν λυπάται όμως γιατί τον έβρισαν, αλλά γιατί δεν το άντεξε. Αυτός ανήκει στην κατάσταση αυτών που αγωνίζονται, που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Άλλος αγωνίζεται και κουράζεται, μετά όμως, επειδή είναι δυνατό και επίμονο το πάθος, τελικά υποκύπτει σε αυτό. Άλλος, ενώ δεν θέλει να απαντήσει άσχημα, από συνήθεια παρασύρεται και απαντάει. Άλλος αγωνίζεται να μην απαντήσει τίποτα απολύτως κακό, στενοχωριέται όμως γιατί τον έβρισαν και στη συνέχεια καταδικάζει τον εαυτόν του επειδή λυπήθηκε και μετανοεί γι' αυτό. Άλλος δεν στενοχωριέται γιατί τον έβρισαν, αλλά ούτε και χαίρεται. Να, αυτοί όλοι είναι εκείνοι που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Διαφέρουν όμως οι δυο από όλους τους άλλους αυτής της κατηγορίας, δηλαδή αυτός που αγωνίστηκε αλλά έπεσε και εκείνος που έπεσε χωρίς να το θέλει από τη συνήθεια. Αυτοί και οι δυο διατρέχουν τον κίνδυνο να ανήκουν σε αυτούς που αφήνουν τα πάθη να εκδηλώνονται ελεύθερα. Τους ανέφερα δε μεταξύ αυτών που ελέγχουν και εμποδίζουν τα πάθη, γιατί είχαν την προαίρεση να τα σταματήσουν και δεν επιθυμούσαν τη δραστηριότητά τους, αλλά αυτό τους προξενούσε λύπη και αγώνα. Είπαν δε και οι πατέρες ότι κάθε τι που δεν το θέλει η ψυχή δεν αντέχει πολύ στον χρόνο. Πρέπει δε να ψάχνουν μέσα τους μήπως, και αν ακόμη δεν επιθυμούν τη δραστηριότητα του πάθους, επιθυμούν όμως κάποιο αίτιο που προκαλεί το πάθος, και γι' αυτό νικιούνται και παρασύρονται. Υπάρχουν ακόμα και μερικοί άλλοι που αγωνίζονται να συγκρατήσουν το πάθος, αλλά με άλλο πάθος. Άλλος μεν σιωπά για κοινοδοξία, άλλος δε από ανθρωπαρέσκεια ή για οποιοδήποτε άλλο πάθος. Αυτοί προσπαθούν να γιατρέψουν το κακό με το κακό. Είπε όμως ο Αββάς Ποιμένας ότι η πονηρία με κανένα τρόπο δεν καταργεί την πονηρία.
Αυτοί βρίσκονται στην τάξη αυτών που διαπράττουν το κακό, έστω και αν ακόμα ξεγελάνε τον εαυτόν τους ότι δεν βρίσκονται εκεί. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε και για αυτούς που ξεριζώνουν το πάθος. Είναι κάποιος που χαίρεται όταν τον βρίσουν, αλλά χαίρεται επειδή θα πάρει μισθό. Αυτός είναι από εκείνους που ξεριζώνουν το πάθος, αλλά χωρίς επίγνωση. Άλλος χαίρεται γιατί τον βρίζουν και πιστεύει ότι του αξίζει, επειδή αυτός έγινε αιτία. Αυτός με επίγνωση ξεριζώνει το πάθος. Γιατί όταν κανείς βρίζεται και αποδίδει την ευθύνη στον εαυτόν του και δέχεται στα συνήπειες της δικής του αμαρτίας όσα του συμβαίνουν, αυτός αγωνίζεται με επίγνωση. Και καθένας που παρακαλεί το Θεό και λέει «Κύριε, δώσε μου ταπείνωση», πρέπει να ξέρει ότι με αυτό που ζητάει είναι σαν να λέει να στείλει κάποιον ο Θεός να τον βρίσει. Όταν λοιπόν τον βρίζει κάποιος, πρέπει και αυτός να βρίζει τον εαυτόν του και να τον εξευτελίζει μέσα του, ώστε εκείνος μεν να τον ταπεινώνει εξωτερικά, ο ίδιος δεν να ταπεινώνει τον εαυτόν του εσωτερικά. Είναι και άλλος που όχι μόνο χαίρεται όταν τον βρίσουν και θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτόν του, αλλά και λυπάται γιατί ταράχθηκε εκείνος που τον έβρισε. Ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια κατάσταση. Βλέπετε πόση ευρύτητα έχουν αυτές οι τρεις καταστάσεις. Καθένας μας λοιπόν, όπως είπα, ας μάθει σε ποια κατάσταση ανήκει. Αν δηλαδή με τη θέλησή του δουλεύει στο πάθος και το απολαμβάνει, ή δεν το κάνει με τη θέλησή του, όμως νικέται ή παρασύρεται από τη συνήθεια και το κάνει, και μετά από την πράξη στενοχωριέται και μετανοεί γιατί το έκανε, ή αγωνίζεται να συγκρατήσει το πάθος με επίγνωση ή με τη βοήθεια άλλου πάθους αγωνίζεται. Γιατί όπως ακριβώς είπαμε, πολλές φορές σιωπά κανείς ή από καινοδοξία ή από ανθρωπαρέσκεια ή με λίγα λόγια από έναν εμπαθή ανθρώπινο λογισμό. Να διαρωτάτε ακόμα αν άρχισε να ξεριζώνει το πάθος και αν το ξεριζώνει με επίγνωση και κάνει όλα τα αντίθετα από το πάθος. Καθένας σας μάθει σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο μίλι του δρόμου. Έχουμε υποχρέωση να ερευνάμε τους εαυτούς μας, όχι μόνο καθημερινά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα και να λέμε. Την πρώτη εβδομάδα τόσο πιεζόμουν από αυτό το πάθος, άρα για τώρα πώς είμαι. Κατά παρόμοιο τρόπο, κατά διαστήματα να λέμε ότι πέρυσι μέχρι αυτού του σημείου με νικούσε αυτό το πάθος, τώρα πού βρίσκομαι. Και με αυτόν τον τρόπο καθημερινά να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, αν προκόψαμε λίγο ή βρισκόμαστε στα ίδια ή χειροτερέψαμε. Ο Θεός να μας χαρίσει δύναμη, ώστε και αν ακόμα δεν ξεριζώνουμε το πάθος, τουλάχιστον να μην το ενεργούμε, αλλά να το συγκρατούμε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ βαρύ πράγμα να δουλεύουμε το πάθος και να μην το ελέγχουμε. Και σας κάνω μια σχετική παραβολή με τι μοιάζει αυτός που αφήνει ανεξέλεγκτα τα πάθη του και τα ενεργεί με το θέλημά του. Μοιάζει με άνθρωπο που ο εχθρός του ρίχνει άπειρα βέλη με το τόξο και εκείνος παίρνει αυτά τα βέλη και με τα ίδια του τα χέρια τα μπήγει στην καρδιά του. Εκείνος που συγκρατεί το πάθος μοιάζει με αυτόν που χτυπιέται δυνατά από τον εχθρό του με τόξα, αλλά είναι προφυλαγμένος με θώρακα και δεν τον τρυπούν τα βέλη. Εκείνος τέλος που ξεριζώνει το πάθος μοιάζει με αυτόν που χτυπιέται δυνατά με τόξα και δέχεται τα βέλη και τα κατατσακίζει ή τα στέλνει πίσω στην καρδιά του εχθρού του, όπως αναφέρεται στον ψαλμό. Η ρομφαία τους ας μπει στην καρδιά τους και τα τόξα τους ας κατατσακιστούν. Ας φροντίσουμε κι εμείς, αδελφοί μου, και αν ακόμα δεν μπορούμε τελείως να στρέψουμε τη ρομφαία του εχθρού στην καρδιά του, τουλάχιστον να μην δεχόμαστε τα βέλη και να μην τα μπήγουμε οι ίδιοι στις καρδιές μας, αλλά αν είναι δυνατόν να προφυλαχθούμε με θώρακα για να μην πληγωθούμε από αυτά. Ο καλός Θεός ας μας προστατέψει από αυτά και ας μας δώσει ψυχική αγρύπνια και επιμέλεια και ας μας οδηγήσει στο δρόμο του. Αμήν. Ενδέκατη διδασκαλία. Για το ότι πρέπει να φροντίζουμε να κόβουμε γρήγορα τα πάθη πριν εξοικειωθεί μαζί τους η ψυχή.

0: εκτός την υγεία του, χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος και χρόνος για να ορθοποδήσει. 7 ημέρες είχε πυρετό αυτός ο ταλέπορος και δέστε πόσες πολλές ημέρες πέρασαν και δεν κατάφερε να συνέλθει. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Μια μικρή αμαρτία κάνει κανείς και χρειάζεται πολύ καιρό χύνοντας το αίμα του μέχρι να μπορέσει να διορθωθεί. Και για μένα τη σωματική αρρώστια υπάρχουν διάφορες αιτίες, ή ότι τα φάρμακα είναι παλιά και δεν φέρνουν αποτέλεσμα, ή ότι ο γιατρός είναι άπειρος και δεν δίνει το κατάλληλο φάρμακο, ή ότι ο άρρωστος δεν συμμορφώνεται και δεν ακολουθεί πιστά τις εντολές του γιατρού. Με την ψυχή όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ο γιατρός είναι άπειρος και δεν έδωσε το κατάλληλο φάρμακο. Επειδή ο γιατρός των ψυχών μας είναι ο Χριστός και γνωρίζει τα πάντα και χορηγεί για κάθε πάθος το κατάλληλο φάρμακο. Να τι θέλω να πω. Στην κενοδοξία δίνει τις εντολές για ταπεινοφροσύνη. Στη φιλιδονία τις εντολές για εγκράτεια. Στη φιλαργυρία τις εντολές για ελεημοσύνη. Και με λίγα λόγια κάθε πάθος έχει για φάρμακο την κατάλληλη εντολή. Ώστε λοιπόν δεν είναι άπειρος ο γιατρός. Ούτε πάλι τα φάρμακα είναι παλιά και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί οι εντολές του Χριστού δεν παλιώνουν ποτέ. Αλλά όσο πιο πολύ εφαρμόζονται, τόσο περισσότερο ανανεώνονται. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να εμποδίζει την υγεία της ψυχής, παρά μόνο το ξεστράτημά της από το δρόμο των εντολών του Θεού.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα 5η 14 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, θα γίνει εκδήλωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Αμοχώστου. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή στον Πόντο. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα στον Πόντον και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος. Θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6.30 το απόγευμα Εσπερίνος, 7 παράκληση στον Άγιο Γεώργιο. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διάρκεια της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6.30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο. Διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 2743.
1: Αγίος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

χαράς τα πάντα απεπλήρωτε, της Αναστάσεως την πήραν η Λιφώτα. Κάποτε λέει μυθολογία βέβαια, ότι ήταν μια γυναίκα, γυναίκα περίεργη, γυναίκα φιλόδοξη, τη λέγανε Πανδώρα. Σε αυτή τη γυναίκα λοιπόν λέει ο μύθος βέβαια, ότι οι θεοί, οι ψεύτικοι θεοί, και μάλιστα ο Δίας, της χάρισαν ένα κουτί και της είπαν, όσο αυτό το κουτί το κρατάς κλειστό, η ζωή σου θα είναι ευτυχισμένη. Αν όμως ανοίξεις αυτό το κουτί, θα φτερουγήσει μέσα από το κουτί και θα φύγει η χαρά και η ευτυχία από τη ζωή σου. Έλα όμως που ήταν γυναίκα, και σαν γυναίκα ήταν περίεργη, να δει πως ανοίγει το κουτί. Και έτσι ανοίχτηκε, λέει η μυθολογία, το κουτί της Πανδώρας, και μόλις άνοιξε το κουτί, πέταξε από μέσα το πουλί που λέγεται χαρά και ευτυχία, και ήρθε στη ζωή της και στη ζωή όλης της γης και του κόσμου η τραγωδία, ο πόνος, η θλίψης και ο καημός και τα δάκρυα. Παραμύθι βέβαια είναι αυτό της μυθολογίας, όμως κάτι άλλο, δύο άλλα πράγματα είναι ιστορία, είναι γεγονότα. Δεν είναι παραμύθια, αλλά είναι η αλήθεια. Ότι κάποτε ο Θεός έκλεισε μέσα στο όμορφο κουτί που λέγεται ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινη ύπαρξη, έκλεισε το αγαθό που λέγεται χαρά και ευτυχία, και έδωσε στον άνθρωπο μια πόρτα που λέγεται ελευθερία, και του είπε πρόσεξε την πόρτα αυτή, κανείς να μην την παραβιάσει, γιατί θα χάσεις τη χαρά. Εκείνος δεν πρόσεξε και άνοιξε το κουτί της υπάρξεώς του, με βίαιη κατάσταση έσπασε την πόρτα της ελευθερίας και πέταξε και φτερούγησε μέσα από την ύπαρξή του η παραδεισένια χαρά, η κοινωνία με το Θεό, και κατάντησε ο άνθρωπος κάνοντας χρήση κακή της ελευθερίας στην τραγωδία, στην αμαρτία, στο θάνατο. Και έρχεται μετά το τρίτο γεγονός πραγματικό, όχι παραμύθια είπαμε, αλλά αλήθεια. Σφράγισαν το κουτί, σφράγισαν τον τάφο μετά της κουστοδίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, έδωσε ο Πιλάτος στρατιώτες Ρωμαίους να σφραγίσουν καλά και να ασφαλίσουν καλά τον τάφο, και οπλισμένοι να φυλάνε τον τάφο, νομίζοντας ότι μέσα στον τάφο θα παραμείνει μια για πάντα η ιστορία του Ιησού Χριστού, πιστεύοντας ότι θάψανε μια για πάντα την παρουσία της ζωής, χωρίς να ξέρουν ότι μέσα στον τάφο κρυβόταν η ζωή, αφού ο Χριστός ήταν η ζωή εν τάφο. Και επομένως, όπως μέσα στο αυγό, γι' αυτό βάφουμε και τα κόκκινα αυγά στην Ανάσταση, μέσα στο αυγό κρύβεται η ζωή, και ας είναι σφραγισμένο το αυγό, στεγανά, έτσι μες στον τάφο κρυβόταν η ζωή. Και ξαφνικά, σαν είδαν οι μυροφόρες γυναίκες τον άγγελο της Αναστάσεως να αποσφραγίζει το λίθο, τότε είδαν ότι μέσα στον τάφο και μέσα από τον τάφο, τον κενό με αλφαγιώτα, καινούριο, και κενό με έψιλον, άδειο τάφο, είχε φτερουγήσει μέσα από τον τάφο το πουλί της ζωής που λέγεται Ανάστασης, Ανάστασης Χριστού, Χριστός της χαράς, Χριστός του σκυρτήματος, της αγαλιάσεως και της θείας ευφροσύνης. Άρα λοιπόν, Ανάσταση χωρίς χαρά είναι Ανάσταση χωρίς Χριστό, είναι Ανάσταση θαμένη και όχι αναστημένη, και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη χαρά δεν τη νιώθουμε εμείς οι χριστιανοί στα βάθη της υπάρξεώς μας. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, το θέμα σήμερα είναι η χαρά από την Ανάσταση, και μακάρι και εγώ που σας μιλάω να ξεπερνάω καμιά φορά τις δυσκολίες που φέρνει ο λογισμός, ο προβληματισμός, οι δυσκολίες,
και δεν με αφήνει και εμένα όπως και εσάς πάντοτε να είμαστε χαρούμενοι και να σκυρτάμε από αγαλίαση. Μακάρι να μας δώσει ο Θεός αυτή τη μόνιμη χαρά, αυτή την αληθινή χαρά, αυτό το πλήρωμα της χαράς, αφού ο Χριστός δεν είναι κομμάτι της χαράς αλλά είναι το πλήρωμα της χαράς, και θα είναι η χαρά ημών πεπληρωμένη, είπε εν ημίν. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη λέξη που λέχτηκε από τον ουρανό, αν θέλεις ο Θεός να κατέβει στη γη και να γίνει άνθρωπος στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, η πρώτη λέξη που ο ουρανός ανήγγειλε στη γη είναι η λέξη χαρά. Χαίρε, της είπε της Παρθένου, και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη λέξη, το πρώτο ρήμα που βγήκε από το στόμα του αναστημένου μας Κυρίου, όταν βλέπετε με την ενανθρώπιση ο Θεός Λόγος συναντάει γυναίκα, και από τη γυναίκα αυτή την Παρθένο παίρνει σάρκα και γίνεται θεάνθρωπος, και μετά την άλλη γέννησή του, γιατί και η Ανάσταση του Χριστού είναι μία άλλη γέννηση, έτσι, εκ του τάφου, όπως θα γεννηθούν όλοι οι νεκροί μέσα από τους τάφους, πάλι με γυναίκες συναντάται ο Χριστός. Και το πρώτο ρήμα που βγαίνει από το στόμα του αναστημένου μας Κυρίου Ιησού Χριστού είναι η λέξη χαίρεται. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η χαρά είναι όλο το νόημα της ζωής, μια χαρά η οποία είναι αληθινή, και ο κόσμος δίνει χαρά, μα η χαρά του κόσμου διαφέρει από τη χαρά της Αναστάσεως, ειδικά της Αναστάσεως, το λέω ειδικά, γιατί χωρίς Ανάσταση η Εκκλησία είναι νέκρα, χωρίς Ανάσταση η Εκκλησία είναι πένθος, χωρίς Ανάσταση η Εκκλησία είναι τύπος. Η Ανάσταση μεταβάλλει την Εκκλησία από τύπο σε κήπο λουλουδιών που μας σκοβουλούν μες την άνοιξη της ζωής, και έχουμε την προοπτική της χαράς της ατέλειωτης που λέγεται αιώνια ζωή. Να γιατί ο Παύλος συνεχώς μιλάει για Ανάσταση, για Σταυρό και Ανάσταση, να γιατί τονίζει συνέχεια τη χαρά της Αναστάσεως, να γιατί μας λέει ότι αν δεν είμαστε χαρούμενοι δεν πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, να γιατί μας λέει ότι αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός ούτε εμείς θα αναστηθούμε, να γιατί μας λέει ότι αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός τότε μάταια είναι η πίστη και μάταιο είναι το κήρυγμα. Δεν χρειάζεται η Εκκλησία αν δεν υπάρχει χαρά, αν δεν βλέπεις χαρά στο πρόσωπο. Υπήρχε ένας Άγιος του προηγούμενου αιώνα, στις αρχές του αιώνα, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως τον λένε, σπουδαίος Άγιος, ο οποίος όταν συναντούσε ένα χριστιανό του έλεγε δύο πράγματα: Χριστός Ανέστη αδελφέ μου, είτε Χριστούγεννα ήταν είτε είναι, και το δεύτερο: χαρά αδελφέ μου, είσαι η χαρά μου, είμαστε η χαρά, ζούμε τη χαρά, εμπνέουμε τη χαρά, ακτινοβολούμε τη χαρά. Η χαρά του κόσμου τι είναι? Ο κόσμος μας δίνει τις χαρές του, και το Πάσχα οι άνθρωποι αυτό διάλεξαν. Διάλεξαν την ψεύτικη χαρά από την αληθινή χαρά. Διάλεξαν να τρέξουν σαν τρελοί να φύγουνε, να δώσουν, ας το πω, μία διαμαρτυρία ή μάλλον μία ασέβεια στην Ανάσταση, μόλις ο παπάς είπε το Χριστός Ανέστη, που ούτε καν το άκουσαν μες στους κρότους. Γιατί μες στις κροτίδες χάνονται όλες οι ελπίδες, και μέσα σε αυτά τα πανηγύρια χάνεται η μυστικότητα της χαράς, και με ασέβεια αφήσαν τη χαρά της Αναστάσεως για να τρέξουν στη χαρά της κοιλιάς, στη χαρά της γαστριμαργίας. Είναι η χαρά του κόσμου, η ποικίλη χαρά του κόσμου, η οποία χαρά του κόσμου τι είναι? Είναι η καραμέλα που στην αρχή είναι γλυκιά και μετά φέρνει την πίκρα. Η χαρά του κόσμου είναι η ειδονή που γεννάει την οδύνη, τον πόνο. Η χαρά του Χριστού είναι το αντίθετο, είναι η οδύνη, είναι ο πόνος, είναι ο σταυρός, είναι οι δοκιμασίες, είναι οι θλίψεις της ζωής, είναι οι αρρώστιες, τις οποίες καλοδεχούμενες τις έρχει, τις φέρνει, τις έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, γιατί ξέρουν ότι από αυτήν την οδύνη του σταυρού γεννιέται η χαρά, η ειδονή. Η χαρά του Χριστού τι είναι? Η χαρά του Χριστού είναι, όπως πολλές φορές σας το έχω πει, κλείστο, τίποτα, εντάξει, ξέρω. Η χαρά του Χριστού τι είναι, όπως έχουμε πολλές φορές, είναι σαν τα σταφύλια τα οποία αν δεν τα στύψεις δεν αποστάζει,
τη γλύκα που λέγεται κρασί, έτσι αν στη ζωή μας δεν νιώσουμε αυτή τη θλίψη την εν Χριστώ Ιησού θλίψη, δεν στάζει, δεν αποστάζει από τη σύνθλιψη των γεγονότων της ζωής μας, αποστάζει το γλυκό κρασί της χαράς που λέγεται Ανάσταση. Ο Χριστός της Αναστάσεως είναι η χαρά, είναι η χαρά των αγγέλων. Ας τον Νίκο κλείστο κελά. Κλείστο, κλείστο. Ο Χριστός της Αναστάσεως, είπα, είναι η χαρά. Και ο Χριστός είναι η χαρά των αγγέλων. Και μάλιστα η Ανάσταση είναι εκείνη που προκαλεί στους αγγέλους τη χαρά. Γιατί μερικοί λένε θεολογικά ότι με το γεγονός της Αναστάσεως χάρηκαν τόσο πολλοί άγγελοι ώστε έμειναν πλέον άτρεπτοι στο αγαθό. Δηλαδή μέχρι τότε ήταν δυσκίνητοι στο αγαθό. Με την Ανάσταση έγιναν ακίνητοι, δηλαδή δεν μπορούν πλέον οι άγγελοι να κάνουν κάτι το κακό. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι οι άγγελοι από τη στιγμή που έμειναν άγγελοι στον ουρανό έχουν το άπτωτο και δεν πέφτουν, και επομένως είναι ακίνητοι στο κακό. Όμως αυτό το λέει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, ότι έγιναν ακίνητοι στο κακό. Με ποια έννοια? Όταν οι άγγελοι διαπιστώνουν κάτω στη γη κάποια καινούργια Ανάσταση που συμβαίνει, και η καινούργια Ανάσταση είναι όταν κάποιος αμαρτωλός μετανοεί και κλαίει και συντρίβεται και εξομολογείται τα αμαρτήματά του μπροστά στο πετραχύλι του πνευματικού, τότε δεν το λέει η παράδοση, το λέει ο ίδιος ο Χριστός, τότε οι άγγελοι φωνάζουν στους άλλους αγγέλους: χτυπάτε καμπάνες καρμόσυνα, στήστε πανηγύρι και χορέψτε άγγελοι. Και τότε όλος ο ουρανός συγκλονίζεται από την αναστάσιμη χαρά. Το λέει ο Χριστός: χαρά, χαρά, χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανούντι. Άρα λοιπόν ο Χριστός της Αναστάσεως είναι η χαρά, η χαρά των αγγέλων, η χαρά του αμαρτωλού που ανασταίνεται, η χαρά του ανθρώπου που είναι πεσμένος και ανεβαίνει, η χαρά των θλιμμένων οι οποίοι ξέρουν ότι η θλίψη σου θα γίνει χαρά, η χαρά εκείνων που πιστεύουν στη μεγάλη μεταστοιχίωση της ζωής, που πιστεύουν στην προφητεία που είπε ο Χριστός και εκπληρώθηκε. Κάποτε είδε τους μαθητές του θλιμμένους, μελαγχολικούς, και ήταν μελαγχολικοί διότι τους μίλησε για τον πόνο, τους μίλησε για τον Σταυρό, και του λέει ο Χριστός: ημείς λυπηθήσεστε, αλλά ελείπει ημών εις χαράν γεννήσετε. Ναι, θα λυπηθείτε όταν θα με δείτε να με σέρνουν, να με βασανίζουν, να με ραβδίζουν, να με φτύνουν, να μου φοράνε το αγκάθινο στεφάνι, να με φραγγελώνουν. Θα λυπηθείτε όταν θα σκορπιστείτε και θα με εγκαταλείψετε. Θα λυπηθείτε, ναι, αλλά η λύπη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Άρα λοιπόν οι μαθητές μετά την Ανάσταση είναι η μεγάλη απόδειξη της Αναστάσεως, οι ίδιοι μαθητές, γιατί άνοιξαν την καρδιά τους, την πόρτα της καρδιά τους την άνοιξαν στη χαρά που λέγεται Ανάσταση. Έλεγα και αυτές τις μέρες κάπου αλλού που βρέθηκα, κι αν ακόμα αδελφοί μου υπήρχε ένα λουλούδι στη γη που μοσχοβολούσε, εγώ θα πίστευα στην Ανάσταση. Γιατί δεν είναι δυνατόν μόνο το λουλούδι από τον τάφο του χειμώνα να ανθίσει και να μοσχοβολήσει. Και τώρα που βλέπω εκατομμύρια λουλούδια μέσα στη φύση, μυριάδες φορές και αναρρύθμιτες πιστεύω στην Ανάσταση. Και αν ακόμα υπήρχε μια ηλιακτίδα του ήλιου που ξεπροβάλλει μέσα από τον τάφο της νύχτας και φωτίζει το σύμπαν, πάλι θα πίστευα κράτοντας την Ανάσταση. Γιατί η Ανατολή είναι η Ανάσταση. Γιατί σαν ανατέλει ο ήλιος και χαϊδεύει με τις ακτίνες του τη φύση, είναι σαν να μας λέει: Χριστός Ανέστη, και εγώ του απαντάω: αληθώς Ανέστη, δόξα σοι το δείξαντι το φως. Τώρα που βλέπω όχι μια ηλιακτίδα αλλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ακτίνες του ήλιου
πιστεύω απείρως πιο πολύ στην Ανάσταση. Και αν υποθέσουμε ότι η καρδιά μου χτυπούσε μονάχα ένα χτύπο ζωής, πάλι θα πίστευα ακράδαντα στην Ανάσταση, γιατί από την ανυπαρξία με έφερε στην ύπαρξη ο Θεός, και κάθε χτύπος της καρδιάς μου φωνάζει και λέει «Χριστός Ανέστη», και εγώ του απαντάω «Αληθώς Ανέστη». Κι αν ακόμα, αδελφοί μου, υπήρχε στη ζωή μονάχα ένας άνθρωπος χαρούμενος, εγώ θα πίστευα στην Ανάσταση, γιατί είναι αδύνατο να υπάρχει άνθρωπος που είναι χαρούμενος αν δεν πιστεύει ότι υπάρχει Ανάσταση, η οποία Ανάσταση μεταστοιχιώνει την αθανασία, την ούτως ή άλλως υπάρχουσα αθανασία της ψυχής, τη μεταστοιχιώνει και την αλλάζει και την κάνει αιώνια ζωή, αιώνια εφροσύνη. Όταν λοιπόν μυριάδες φορές βλέπουμε λουλούδια και μυριάδες ακτίνες και μυριάδες η τύπη της καρδιάς μας, τότε δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και ο Χριστός αναστημένος που να βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι εκείνος ο οποίος δεν παραβιάζει τις πόρτες, δεν σπάει πόρτες για να μπει στην καρδιά του ανθρώπου με το ζόρι. Ξέρετε, ο Χριστός, τον είδαμε χτες στο Ευαγγέλιο του Θωμά, της Κυριακής Θωμά, τον είδαμε να μπαίνει και κλεισμένον των θυρών στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, που ήταν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Ο Χριστός τις φυσικές πόρτες τις ανοίγει όποτε θέλει. Δεν ρωτάει για να ανοίξει τις φυσικές πόρτες. Δεν ρωτάει για να λειτουργήσουν οι φυσικοί νόμοι. Δεν ρωτάει για να ανατείλει ο ήλιος. Δεν ρωτάει για να στείλει βροχή. Δεν ρωτάει για να κάνει τις αναστάσεις του στο φυσικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι κλεισμένες οι πόρτες, κλεισμένα τα παράθυρα, κλειδαμπαρωμένοι οι μαθητές, ο Χριστός μπαίνει. Μα πως μπαίνει, μάλλον θα είναι ανόητο να ρωτήσουμε πως μπαίνει ο Χριστός, όταν η σύγχρονη τεχνολογία αλλά και η φυσική μας δείχνει αυτό το θαύμα. Κάθεσαι εσύ στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου, κλεισμένα τα παράθυρα, κλεισμένες οι πόρτες και κλεισμένων των θυρών, και μπαίνει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα, είκοσι, πενήντα άνθρωποι και κλεισμένων των θυρών, χωρίς να ανοίξεις τις πόρτες, και τραγουδάν μπροστά σου και χορεύουν μπροστά σου και συζητούν μαζί σου και κάνουν διάλογο για το Κυπριακό αυτές τις μέρες, ή τσακώνονται στα γήπεδα όπως εκτές, και εσύ τα βλέπεις μπροστά σου και λες, αυτοί πότε μπήκαν μέσα στο σπίτι μου, μέσα στην οθόνη που λέγεται τηλεόραση. Αν λοιπόν η τεχνολογία σου φέρνει τόσους ανθρώπους μέσα στο σπίτι σου και κλεισμένων των θυρών και των παραθύρων, αν η τεχνολογία, πόσο μάλλον η θεολογία της παντοδυναμίας του Χριστού μπαίνει παντού και κλεισμένων των θυρών, αλλά μόνον στη φυσική πόρτα μπαίνει ο Χριστός χωρίς να την ανοίξει, όχι στην ανθρώπινη πόρτα. Ο Χριστός μπαίνει και κλεισμένων των θυρών στο υπερόν, δεν μπαίνει όμως στην πόρτα της ελευθερίας του ανθρώπου εάν δεν του ανοίξεις. Ο Χριστός σέβεται την ελευθερία μας, στέκει έξω από την πόρτα μας, χτυπάει την πόρτα με σεβασμό, ενώ θα μπορούσε με την παντοδυναμία να δώσει μια κλωτσιά και να σπάσει την πόρτα, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, να σε κάνει να πιστέψεις. Όμως σέβεται την ελευθερία σου και λέει «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω». Εάν της ανοίξει την πόρτα, εάν μου ανοίξει κάποιος, αν μου ανοίξει κάποιος, εγώ θα μπω μέσα, και άμα μπω μέσα θα ακτινοβολήσει η καρδιά του από φως και από ελπίδα και από χαρά, και θα είμαι μαζί του και θα συμβεί αυτό που λέει «Εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας της ζωής». Θα είμαι μαζί του και θα συνδυπνήσω, δηλαδή θα είναι η ζωή του μια εφροσύνη. Ο Χριστός λοιπόν τις φυσικές πόρτες τις ανοίγει όποτε θέλει. Άλλωστε αυτό το απέδειξε άλλες δύο φορές ο Χριστός.
ότι μπήκε και βγήκε χωρίς να ανοίξει την πόρτα. Ένα ωραίο τροπάριο του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου λέγει: «Εξήλθες εκ του μήματος, καθώς ετέχθης εκ της Θεοτόκου», λέει ο γράφος του Σένους, και λέει σε ένα άλλο ότι «ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου, βγήκες από τον τάφο», ενώ ο τάφος ήταν κλειστός. Δεν άνοιξε κανείς τον τάφο για να βγει ο Χριστός. Δεν χρειαζόταν να ανοίξει ο τάφος για να βγει ο Χριστός. «Εσφραγισμένου του μνήματος ψάλαμε εκτές» του Θωμά. Ήταν σφραγισμένο το μνήμα όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Ύστερα από ώρες ήρθε ο άγγελος να αποσφραγίσει το μνήμα, όχι για να βγει ο Χριστός, αλλά για να δείξει στις μυροφόρες και στους μαθητές τα τεκμήρια, τα ντοκουμέντα, τις αποδείξεις της Αναστάσεως, τα οθόνια και το σουδάριον, την κενότητα του μνήματος του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν, ο οποίος μπήκε και βγήκε από την πύλη της Παρθενίας χωρίς να ανοίξει η πύλη της Παρθενίας της Θεοτόκου, ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος, δεν ξεκλειδώθηκε η Παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήταν Παρθένος, μπήκε ο Χριστός, σαρκώθηκε κατά μυστηριώδη τρόπο, συνελήφθη σαν άνθρωπος τέλειος, αυτός ήταν τέλειος Θεός, βγήκε από την Παρθένο με τη γέννησή του τα Χριστούγεννα, χωρίς να φύγει πάλι η Παρθενία. Έτσι η Παναγία είναι και Παρθένος, πριν από τον τόκο και κατά τον τόκο και μετά τον τόκο είναι η Παρθένος. Και αυτήν την περίφημη προφητεία τη βλέπει ο Εζεκίηλ ο προφήτης. Ο Εζεκίηλ ο προφήτης, και θα ήθελα να μνημονεύσω, γιατί είναι ο άγγελος ο προφήτης της Αναστάσεως, έχει τρία πράγματα καταπληκτικά. Όταν της Αναστάσεως έχει τρία πράγματα καταπληκτικά. Όταν βλέπεις τον προφήτη 6 αιώνες προ Χριστού να μιλάει για τη σάρκωση και για την Ανάσταση του Χριστού και για την Ανάσταση των νεκρών, μένεις κατάπληκτος. Ο προφήτης Εζεκίηλ, εκείνος ο οποίος λέει «είδα στο όραμά του, είδα την πύλη, την κατά Ανατολάς πύλη στα τείχη της Ιερουσαλήμ», εκεί που τώρα καίγεται ο τόπος γιατί δεν επεκράτησε ο Χριστός, και αυτό αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν είναι ένας τύπος ούτε ένας τόπος. Ο Χριστός είναι η παγκόσμια αγάπη και η παγκόσμια Ανάσταση. Μπορεί να πας στους Άγιους Τόπους και οι Άγιοι Τόποι να καίγονται και τον Χριστό να μην τον έχεις μέσα σου. Ο Χριστός όπου και αν βρίσκεσαι τον ζεις, και αν επικρατούσε ο Χριστός στους Άγιους Τόπους, δεν θα είχαμε ανάγκη το αεροπλάνο να μας φέρει το Άγιο Φως, αλλά θα είχε σταματήσει ο πόλεμος εκεί κάτω και θα υπήρχε η ειρήνη. Δεν υπάρχει Χριστός αναστημένος παρά μόνο ένας τυπικός Χριστός, και για τον τυπικό Χριστό πάνε και αυτοί που θέλουν να προσκυνήσουν στους Άγιους Τόπους. Κανείς δεν πάει για τον ουσιαστικό Χριστό, γιατί ο ουσιαστικός Χριστός είναι παντού, είναι μέσα σου, είναι μες στην καρδιά της Εκκλησίας, είναι μες στην ευχαριστιακή ζωή, είναι μες στη Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Εζεκίηλ ότι είδα την πύλη την κατά Ανατολάς και ήταν κλεισμένη και κανείς δεν την άνοιξε και κανείς δεν πέρασε από αυτή την πύλη παρά μόνο Κύριος ο Θεός. Ακούτε, Κύριος ο Θεός. Τι είπε ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ποιος είναι ο Κύριος και Θεός, πέστε, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα περάσει κανείς, λέει, από αυτή την πύλη παρά μόνο Κύριος ο Θεός, λέει ο Εζεκίηλ, και έστε και κλεισμένη, και θα παραμείνει στους αιώνας κλεισμένη. Η Παρθενία της, πέστε,
της Θεοτόκρης Παναγίας, και θα έρθει μετά ο Εζεκίηλ να πει το άλλο εκείνο όραμα που θα ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, και λέει πω είδα, λέει, όραμα, λέει ο Εζεκίηλ, και ήρθε ο ίδιος ο Θεός και μου έφερε το βιβλίο της προφητείας για τη σάρκωση του Ιού, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, και μου το έδωσε το βιβλίο ως βιβλιδάριο να το καταπιώ, να το καταπάω. Αν δεν καταπάμε την Αγία Γραφή, δεν αποκαλύπτεται η χαρά της Αναστάσεως. Οι δυο μαθητές πορεύοντας προς Εμαούς ένιωσαν χαρά να πλέγεται πότε, όταν ο Χριστός διήνυξε αυτόν τον νουν και διερμήνευε αυτής εν πάσες τις γραφές τα περί αυτού. Η Γραφή είναι εκείνη που σου αποκαλύπτει τον Χριστό της Αναστάσεως. Αν δεν διαβάζουμε Γραφή κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να περπατήσεις και να συμπορευτείς και να προσεγγίσεις το Χριστό του Σταυρού και της Αναστάσεως. Και ο Εζεκίηλ λοιπόν, λέει, βλέπει το βλιδάριο να το δίνει ο Θεός, το κατατρώει το βλιδάριο, την προφητεία, τη Γραφή, και τελειώνει πως, και όταν λέει το κατέφαγα, λέει ο Εζεκίηλ, ένιωσα σαν να είναι μέλι γλυκάζων. Τι σημαίνει μέλι γλυκάζων? Ολόγλυκο μέλι, αυτό είναι ο Χριστός. Είναι η γλύκα. Νιώθετε γλύκα, αδελφοί μου, παρότι την πίκρα που έχουμε από την αμαρτία μας, νιώθουμε αυτή τη γλύκα. Ο Χριστός είναι το γλυκό πράγμα. Είναι ένα περιθώριο ο Χριστός, ή έχουμε σκεπάσει το Χριστό με δευτερεύοντα θρησκευτικά στοιχεία? Η τρίτη προφητεία του Εζεκίηλ, αυτή που ακούμε όσοι την ακούνε δυστυχώς, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μετά τον Επιτάφιο, δυστυχώς τα λουλούδια του Επιταφίου μας μοιάζουν να αγγίξουμε, και όχι την προφητεία του Εζεκίηλ. Αυτή πλέον είναι καταπληκτική προφητεία, θα την αναλύσουμε κάποτε άλλο. Πώς βλέπει ο Εζεκίηλ την Ανάσταση των νεκρών? Πώς πετάγονται τα οστά μέσα από τα μνήματα? Πώς παίρνουν σάρκα? Πώς παίρνουν μορφή? Πώς παίρνουν μάτια? Πώς παίρνουν πνεύμα? Πώς γίνονται ψυχές αιώνιες? Αυτά είναι καταπληκτικά πράγματα. Ο Χριστός λοιπόν, για να επανέλθω, δεν σπάει την πόρτα της ελευθερίας μας. Σέβεται την ελευθερία, και αν το ανοίξεις θα τα δεις όλα αυτά και θα γλυκαθείς με τη χαρά που λέγεται Ανάσταση. Οι μαθητές, όπως είδατε χτες, άνοιξαν στο Χριστό μας τρεις πόρτες και μπήκε, τις άνοιξαν. Η μία πόρτα, όπως την είδατε, ήταν η πόρτα των ματιών τους. Εωράκαμεν τον Κύριον, λένε στο Θωμά, τον είδαμε. Αν δεν ανοίξεις τα μάτια σου, αν εθελοτυφλείς και κλείνεις τα μάτια στην αλήθεια, ποτέ δεν θα τη δεις. Και πρέπει να ανοίξεις τα μάτια της ψυχής, τα μάτια που λέγεται ενδιαφέρον. Ανοίξεις τα μάτια να διαβάσεις Γραφή. Να ανοίξεις τα μάτια να δεις τα θαυμάσια της φύσεως. Να ανοίξεις τα μάτια να δεις το σύμπαν και τις γαλαξίες και τα άστρα, και τότε θα φωνάξεις και εσύ, Χριστός Ανέστη. Δεν είναι δυνατόν αυτά όλα να έγιναν μόνα τους στην τύχη, αλλά είναι όλα δείγματα της Αναστάσεως του Χριστού. Που άνοιξαν ακόμα οι μαθητές την πόρτα του φόβου, ήσαν φοβισμένοι, συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Σας το είπα και άλλοτε κάποτε, σαν μεγάλο επιχείρημα για την Ανάσταση, ότι οι μαθητές ήταν ανυποψίαστοι για την Ανάσταση. Δεν την περίμεναν την Ανάσταση. Το ξέρετε, μετά την Ανάσταση χρειάστηκε ο Χριστός 40 μέρες να εμφανίζεται συνεχώς σε πολλούς τόπους, με πολλούς τρόπους, σε πολλά πρόσωπα, ώστε να είναι ατράνταχτη η απόδειξη της Αναστάσεως. Τους είχε κυριεύσει ο φόβος. Ο Χριστός, την ώρα που τρομοκρατούσε τα κάστρα του Άδη και επομένως ανέστενε τους νεκρούς, αυτοί σαν φοβισμένοι, και ανοίγουν την πόρτα του φόβου και μπαίνει ο Χριστός. Τι φοβάσαι? Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου. Άμα μπει ο Χριστός, θα φύγει ο φόβος. Τι φοβάστε τους ανθρώπους? Γιατί φοβόμαστε τη γνώμη του κόσμου? Τα παιδιά, οι νέοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι κοπέλες, οι μεγάλοι φοβούνται τη γνώμη του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος? Είδα προχθές κάποιο παλικάρι να εξομολογηθεί μέσα στα πολλά που έρχονται καμιά φορά, έτσι που έχουν μεγάλες μετάνοιες, και μου λέει: έχω να σας πω και ένα μεγάλο ψέμα.
Καλά, λέω, όλοι λένε ψέματα. Όμως το δικό μου ψέμα είναι πολύ πολύ μεγάλο, μου λέει. Και μου λέει, λέω ψέματα στους φίλους μου όταν με ρωτάνε αν έχω κάνει και εγώ αυτά που έχουν κάνει αυτοί. Και λέω ψέματα τα έχω κάνει ενώ δεν τα έχω κάνει, για να με κοροϊδεύουνε. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να αισθάνονται κομπλεξικά οι χριστιανοί και να λένε ψέματα οι κοπέλες στις συμμαθήτριές τους και οι νέοι στους άλλους, ότι και αυτοί έχουν αγόρια τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν κορίτσια, ενώ δεν έχουν και δεν ζουνε παράνομα και δεν κάνουν προγαμία πράγματα, μόνο και μόνο για να μην τους κοροϊδέψουν. Τι φοβάστε τον κόσμο και γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ τις συνέπειες του κόσμου και τη γνώμη του κόσμου? Έρχεται ο Χριστός και λέει, μη φοβάστε, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Του ανοίγουν οι μαθητές ακόμα και την πόρτα, αυτή την πόρτα που μερικοί τρομάζουν να την ανοίξουνε, να μπει ο Χριστός. Είναι η πόρτα της έρευνας. Ε, όχι, λέει, άμα ψάξω, άμα αρχίζω να τα ψάχνω, τότε φοβάμαι ότι θα κλονιστώ. Λάθος. Ο Χριστός όχι απλώς δεν φοβάται την έρευνα, την προκαλεί την έρευνα. Σήμερα πάνε να μας κατηγορήσουν εμάς που είμαστε της έρευνας και της αναζήτησης και της αλήθειας, γιατί το φως δεν φοβάται την έρευνα. Αν μας κατηγορήσουν να μας πούνε ότι πιστεύουμε εμείς, το πίστευε και μη ερεύνα. Αυτό είναι τελείως αντιχριστιανικό. Ο Χριστός προκαλεί την έρευνα. Ψηλαφίσατε με και είδετε, φέρετε τα σχήρα σας και είδετε τα σχήρα μου και δέστε τους τύπους των ύλων. Προκαλεί ο Χριστός, μα θα πείτε, ερευνάτε ο Θεός. Θα απαντήσω. Η ουσία του Θεού δεν ερευνάται, η παρουσία ερευνάται. Δεν μπορεί κανείς να ψηλαφίσει και να αγγίξει την ουσία του Θεού, θα καεί. Μη μου λες, αν δεν δω το Θεό δεν πιστεύω, γιατί τότε πήγαινε το καλοκαίρι μέσα στο καταμεσήμερο και δες κατάματα τον ήλιο, θα καείς, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς. Αν τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς στο κέντρο του να τον δεις με τα γυμνά σου μάτια, πως θέλεις με αυτά τα μάτια τα πεπερασμένα να δεις την ουσία του Θεού? Αλλά αν δεν βλέπεις και δεν ερευνάς την ουσία, βλέπεις την παρουσία του Θεού, βλέπεις τους τύπους των ύλων, βλέπεις τα σημάδια των καρφιών, βλέπεις τα στίγματα της παρουσίας του Χριστού μες στην ιστορία, βλέπεις τα χνάρια της πορείας του Θεού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των Αγίων, βλέπεις τους τύπους των ύλων στην Εκκλησία των Κατακομβών. Η Εκκλησία δεν φοβάται την έρευνα. Γι' αυτό οι μαθητές ανοίγουν την πόρτα και ο Χριστός τους προκαλεί να ερευνήσουν. Και όταν έρχεται η σειρά του Θωμά, που το Θωμά κακώς τον έχουμε χαρακτηρίσει άπιστο. Κοιτάξτε, ο Θωμάς, εάν δεν ήταν καλοπροαίρετος, ήταν πολύ καλοπροαίρετος, πάρα πολύ, απλώς έρεπε σαν μερικούς από εσάς και από εμάς, καμιά φορά ρέπουμε λιγάκι στη μελαγχολία. Για προσέξτε το αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ καλοπροαίρετος. Αν δεν ήταν καλοπροαίρετος ο Θωμάς, ξέρετε, όταν γύρισε και του είπαν οι μαθητές, τον είδαμε τον Χριστό, αναστήθηκε ο Χριστός, ξέρετε θα απαντούσε? Αν ο Χριστός είχε αναστηθεί, θα με αγαπούσε και εμένα. Και αν με αγαπούσε και εμένα, θα έπρεπε να περιμένει όταν είμαι και εγώ παρόν, τότε να εμφανιστεί. Έτσι θα απαντούσε με τη θρασίτητα που απαντούν μερικοί. Καλά, εσύ εντάξει, αλλά εγώ δεν είδα τίποτε. Τι λέει ο Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν άπιστος, αλλά και δεν έπρεπε να γίνει άπιστος. Γι' αυτό ο Χριστός τι του λέει, μη γίνει άπιστος. Δεν είσαι, μη γίνεις άπιστος. Αλλά πιστός. Τι λέει ο Θωμάς? Ανοίγει τον... ο Θωμάς μόλις βλέπει τον Χριστό, μόλις του λένε οι μαθητές ότι είδαμε τον Κύριο, ανοίγει την πόρτα της αναζήτησης και λέει, εάν δεν δω με τα μάτια μου τους τύπους των ύλων, τα καρφιά, και δεν βάλω το δάκτυλό μου στους τύπους των ύλων και στην πλευρά αυτού, μη πιστεύσω.
Εδώ τι βλέπουμε? Δεν λέει ο Θωμάς, αν δεν δω το Θεό δεν θα πιστέψω. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Επειδή δεν θέλω να πιστέψω. Όποιος λέει αν δεν δω το Θεό δεν πιστεύω, αυτό δεν πιστεύει. Να το δεις να πιστεύει ποτέ. Αλλά δε, αν δεν δω τους τύπους των εαυτών, είναι εύκολο να το δει κανείς. Το να δεις τα καρφιά των ύλων, το να δεις τα σημάδια της παρουσίας του Χριστού, το να δεις τα βασανιστήρια των Αγίων, το να δεις την ιστορία πώς πολεμιέται η Εκκλησία και πάλι ανασταίνεται, αυτό είναι πανεύκολο πράγμα. Ζητάει κάτι πολύ εύκολο και ζητάει να αναζητεί, ζητάει να δει εκείνο που και οι άλλοι μαθητές δικαιωματικά το είδαν. Και όταν έρχεται ο Χριστός και του δείχνει τα χέρια του, του λέει ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δεν σπέβδει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Μερικές αγιογραφίες έχουν το δάκτυλο του, του Θωμά να ψηλαφά. Δεν το λέει η γραφή. Δεν τόλμησε. Ποιος τολμάει να βάλει το χέρι του στη φωτιά, θα καεί. Μόλις ο Χριστός αποκαλύπτεται και του φανερώνει και του λέει, έλα, βάλε τον δάκτυλό σου, σου επιτρέπω να ερευνήσεις, τότε υποτάσσεται η λογική στην πίστη και τότε ανοίγει ο Θωμάς τη δεύτερη πόρτα στο Χριστό. Ποια είναι? Η μισόκλειστη πόρτα. Ξέρετε, έχω την εντύπωση, αδελφοί μου, ότι η πόρτα της καρδιάς μας για τον Χριστό ούτε κλειδαμπαρωμένη είναι με αμπάρες, ούτε και ανοιχτή. Είναι μισοανοιχτή και μισοκλεισμένη. Και αυτό το ότι είναι μισοκλεισμένη και μισοανοιχτή λέγεται ολίγο, πέστε το, ολιγοπιστία. Ούτε παραδομένοι στην απιστία είμαστε, αλλά ούτε παραδομένοι στην αγκαλιά της πίστης, στην αγκαλιά της χαράς, στην αγκαλιά της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής. Είμαστε στο μέσον. Και ο Θωμάς, μόλις έρχεται ο Χριστός, αυτή τη μισόκλειστη πόρτα που είχε της ψυχής του, λόγω της ροπής του προς τη μελαγχολία, την ανοίγει διάπλατα και μπαίνει ο Χριστός. Και όταν μπαίνει ο Χριστός, μεριάζει η αμφιβολία, σκεπάζεται η καρδιά του από το φως της Αναστάσεως και τότε, και τότε αναπέμπει εκείνο, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, εσύ είσαι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι, αν γίνει μέσα μας το θαύμα να ανοίξει η καρδιά μας στην Ανάσταση και να νιώσουμε αυτή τη χαρά, πώς να σας παρουσιάσω αυτή τη χαρά που λέγεται Ανάσταση? Προτού να σας πω πώς τραγουδιέται η χαρά και να τελειώσω, θα σας πω ότι ένα από τα πολύ πολύ χαρακτηριστικά θαύματα της Εκκλησίας είναι αυτό που μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή έζησε ο Απόστολος Πέτρος. Ο Πέτρος μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή βρέθηκαν στο ναό του Σολομώντος μαζί με τον Ιωάννη, μπαίναν μέσα και εκεί στην πόρτα του ναού συνάντησαν έναν, πέστε, χολό, έναν κουτσό, ο οποίος δεν μπορούσε να βαδίσει και τον παίρνει από το χέρι και τον βάζανε εκεί έξω από την πόρτα του ναού και αυτός είχε συνέχεια εκεί απλωμένο το χέρι του και ζητιάνευε, έτσι, προσδοκών, τι σημαίνει προσδοκών, περιμένοντας με λακτάρα ότι κάποιος θα το λυπηθεί, κάποιο νόμισμα θα του ρίξει. Έρχεται και ο Πέτρος και απλώνει το χέρι του ο ζητιάνος ο χολός και στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Ο Πέτρος στα θυλάκια του δεν είχε τίποτε. Όταν θα πω ένα σκληρό λόγο, συγχωρέστε με, το πιστεύω όμως εγώ ακράδαντα, όταν η Εκκλησία έχει άδεια τα θυλάκια της, τότε θα είναι γεμάτη από αναστάσιμα θαύματα. Τι απαντάει ο Πέτρος? Αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει. Δεν έχω να σου δώσω νόμισμα, ούτε αργυρό, ούτε ασημένια, ούτε τίποτε. Αυτό που έχω θα στο δώσω. Τι έχει η Εκκλησία? Μια δύναμη έχει η Εκκλησία. Τη δύναμη που λέγεται Ανάσταση. Και του κάνει το θαύμα της Ανάστασης. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη. Όχι. Με το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αμέσως λέει
μόλις είπε το όνομα του Ιησού Χριστού, του Αναστημένος, του Αναστημένου, εκείνο ο οποίος αναστέλει τους ανθρώπους από τους διαφόρους τάφους, είτε αρρώστιας, είτε πίκρας, είτε θλίψης, είτε πόνου, είτε αμαρτίας, είτε πτώσεως, οτιδήποτε μας αναστένει, γι' αυτό υπάρχει, να πλώνει το χέρι και να μας αναστένει, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Για κανέναν άλλο λόγο δεν υπάρχει η Εκκλησία παρά να ανασταίνει, να ανασταίνει, να ανασταίνει, μέχρι να γίνει η κοινή ανάσταση των νεκρών. Τότε λέγει η πράξη των Αποστόλων, μόλις του είπε εν το όνομα του Ιησού Χριστού, έγειρε και περιμάτι. Τι λέει η πράξη των Εξήλατο, δηλαδή σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδάει. Αυτό το χοροπηδάει μου θυμίζει αυτό που λέμε στα τροπάρια της Αναστάσεως, ύλατο σκυρτών. Χοροπηδάει κανείς και σκυρτάει με την Ανάσταση, με τη χαρά. Χόρευε νυν και αγάλου σιών σίδε αγνή, τέρ που Θεωτό, και ακούτε, ακούτε τη τροπάρια λέμε για τη χαρά. Χόρευε νυν και αγάλου σιών σίδε αγνή, τέρ που να χαίρεσαι Θεωτό και εν τη αιγέρση του τόκου σου. Και ύλατο λοιπόν και χοροπηδούσε, και δεν χοροπηδούσε απλώς ο χολός, αλλά λέγει ότι εξαλώμενος και αλώμενος εδοξολόγη των Θεών. Όταν προσευχόμαστε και μάλιστα στην Κυριακή της Αναστάσεως, πρέπει να νιώθουμε χαρά. Να γιατί μ' ακούτε ότι η Κυριακή να μην είναι η μέρα χαράς και Αναστάσεως. Να γιατί μ' ακούτε να λέω μακριά, μακριά, μακριά ό,τι θυμίζει μούχλα, ό,τι θυμίζει θάνατο, ό,τι θυμίζει μνημόσυνα και κηδείες. Η μέρα είναι χαρά. Και τους νεκρούς μου, ένας στοχαστής τη μέρα του Πάσχα έγραψε σε μια κοσμική εφημερίδα, στοχαστής, δημοσιογράφος, αλλά κάτι δυνατές ιδέες, θα σας τις πω, αν και έπρεπε να σας αναλύσω, λέει, θέλω να δω αν ζεις την Ανάσταση όχι σαν τύπο, σαν οβελία και αρνάκι και σαν κόκκινο αυγό, αλλά αν τη ζεις την Ανάσταση σαν πίστη και χαρά. Θα σε δω τη στάση σου δίπλα στο φέρετρο του δικού σου ανθρώπου όταν τον ατενίζεις με τη χαρά της ελπίδας ότι ο νεκρός θα αναστηθεί, γιατί θα ακούσουν οι νεκροί της φωνής αυτού και οι ακούσαντε ζήσονται. Τότε θα καταλάβω αν ζεις την πίστη και τη χαρά της Αναστάσεως. Αλλά να μιλήσει κανείς για τη χαρά της Αναστάσεως, αυτό δίνει η Εκκλησία, το μήνυμα της χαράς. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, Κυριακή του Θωμά, ξέρετε τι σημαίνει Κυριακή του Θωμά. Εγγένεια της Αναστάσεως. Τι σημαίνει εγγένεια? Πνεύμα ευθές εγγενίζων ημίν. Το καινούριο πνεύμα εγγενιάζεται με την Κυριακή του Θωμά. Κυριακή του Θωμά, παρακαλώ, είναι δεσποτική γιορτή. Είναι σαν Πάσχα και Χριστούγεννα. Και απαγορεύεται οποιοδήποτε μνημόσυνο. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, μην χάσουμε τη χαρά μας. Γιατί εμένα με νοιάζει να μεταγγίσω, αν μπορέσω, λίγο χαρά. Και ελπίδα μέσα σας η χαρά της Αναστάσεως, αδελφοί μου.

Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα 5η 14 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, θα γίνει εκδήλωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Αμοχώστου. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή στον Πόντο. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα στον Πόντον και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος. Θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλίμνιου. Ο ναός

Ως παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6.30 το απόγευμα Εσπερίνος, 7 παράκληση στον Άγιο Γεώργιο. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διαρκειά της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10 και 30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο. Διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 27 43.

Τάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

μικρά περιστατικά. Χρήσιμο είναι να εξετάζει κανείς τη ζωή των μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας και τα μικροεπισόδια. Έχουν και αυτά κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρουν. Να αποκαλύψουν ορισμένες πτυχές της προσωπικότητάς τους. Να παρουσιάσουν κάποια απαλά χρώματα από τον ζωγραφικό πίνακα της ψυχής τους. Γι' αυτό, πριν προχωρήσουμε τη διήγηση, θα επιστρέψουμε λίγο πίσω για να αναφερθούμε στα σχετικά περιστατικά. Το πρώτο από αυτά συνδέεται με τον γνωστό μας διδάσκαλο Παύλο Ποκρόφσκι. Ας το παρακολουθήσουμε. Ο πατέρας Αμβρόσιος θυμόταν διαρκώς από το μοναστήρι τον αγαπητό του Παύλο και είτε με τις προσευχές είτε με την αλληλογραφία φρόντιζε να του συμπαρίσταται. Γνώριζε πόση υποστήριξη χρειάζεται εκείνος που θέλγεται για τη μοναχική ζωή και συγχρόνως δεσμεύεται από τις δελεαστικές φωνές του κόσμου. Είχε δοκιμάσει και ο ίδιος τη θλίψη αυτών των αμφιταλαντεύσεων. Σε μία επιστολή του έγραφε και τα επόμενα. «Πολύ θα με υποχρεώσεις αν φροντίσεις να μου στείλεις λίγο τσάι που τόσο πολύ το αγαπώ. Εδώ στην έρημο, πού να προμηθευθεί κανείς εκείνα που του χρειάζονται?» Ο πατέρας Αμβρόσιος, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, δεν είχε ειδική ανάγκη να ζητήσει αυτή την χάρη. Άλλος ήταν ο λόγος και ο σκοπός της ενεργίας του. Απέβλεπε να ενισχύσει και να συσφίξει με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς της φιλίας τους. Η απάντηση του Παύλου υπήρξε κάπως σκληρή. Δεν μπορούσε μέσα του να συνδυάσει την ασκητική ζωή με την χρήση του τσαγιού. «Να ζεις τον κόσμο, μάλιστα. Να πιεις και τσάι και βότκα ακόμη. Αλλά στο μοναστήρι τι θέση έχουν αυτά τα είδη?» σκεπτόταν. «Αφού εσύ είσαι μοναχός», του έγραψε, «τι το θέλεις το τσάι?» Με την απειλή της φοβεράς νόσου, της χολέρας, ο Ποκρόφσκι, όπως αναφέραμε, απεφάσισε να εγκαταλείψει τη ζωή του κόσμου και να φορέσει το μοναχικό ένδυμα. Όταν πάτησαν τα πόδια του στην Όπτινα, ήταν εποχή που το ψύχος κυριολεκτικά εθέριζε. Βούιζαν τα πεύκα από τον παγωμένο άνεμο και κάθε ζωντανό πλάσμα αναζητούσε πάνω απ' όλα λίγη θέρμανση. Ο υποψήφιος μοναχός, αφού δεν γνώριζε κανένα στο μοναστήρι, κατευθύνθηκε στη Σκήτη. Μετά τη συγκινητική συνάντησή τους με τον πατέρα Αμβρόσιο, κρυωμένος όπως ήταν, εζήτησε ενισχύσεις. «Αδερφέ μου», του λέει, «έχω ξεπαγιάσει από το κρύο. Σε παρακαλώ πολύ, φτιάξε μου λίγο τσάι». Και ο πατέρας Αμβρόσιος χαμογελαστά, «Μα οι μοναχοί δεν πρέπει να πίνουνε τσάι».

Ο πατέρας Θεόδωρος, νεαρός μοναχός της Όπτινα, είχε ανεπτυγμένες σχέσεις με τον πατέρα Αμβρόσιο και συχνά επισκεπτόταν το κελί του. «Τι φτωχικό που είναι το κελί του πατέρα Αμβροσίου», έλεγε στους άλλους σε δεδομένη συζήτηση. «Πόσο απέριτο! Σε μια γωνιά κάτι εικόνες, κοντά στην πόρτα 2-3 ράσα και απέναντι το κρεβάτι του. Και το στρώμα του κρεβατιού ότι πρέπει για σκληραγωγία. Ένας μεγάλος σάκος γεμισμένος με άχυρα». Κάποια ημέρα όμως παρετήρησε κάτω από το κρεβάτι και ένα ψάθινο κυβότιο όμοιο με κομωδίνο. Σ' αυτό φυλάσσονταν ορισμένα ρούχα, κυρίως τα μάλινα πουκάμισα και οι μάλινες κάλτσες που τόσο συχνά χρησιμοποιούσε ο ασθενής ιερομόναχος. Με απλότητα ο πατέρας Θεόδωρος ερώτησε να μάθει τη χρήση αυτού του αντικειμένου. «Αυτό το έπιπλο τι σας χρησιμεύει, πάτερ?» Ο πατέρας Αμβρόσιος θέλησε να διασκεδάσει λίγο την υπόθεση. Δεν έπρεπε να φαίνεται τόσο ασκητικός και αχτίμων. «Εκεί μέσα, αδερφέ μου», του λέει, «σκέπτομαι να βάλω μία χήνα για να κλωσίσει». Και οι δύο γέλασαν με τον πρωτότυπο ρόλο που θα έπαιζε δήθεν αυτό το κυβότιο. Στον πατέρα Θεόδωρο άρεσε πολύ να διηγείται το χαριτωμένο αυτό περιστατικό. Τέτοια απρόοπτη και απίθανη απάντηση δεν την περίμενε ποτέ. Το κυβότιο και την χήνα δεν μπορούσε ποτέ να τα ξεχάσει.

πατέρας Αμβρόσιος ήταν το έκτο κατά σειρά τέκνο της οικογένειας του Μιχαήλ Γρένκοφ. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Νικόλαος, είχε προόδους στα γράμματα και όταν αυτός χειροτονήθηκε ιερεύς, εκείνος βρισκόταν στο Κίεβο, διευθυντής γυμνασίου. Είχε 20 χρόνια να αλληλογραφήσει μαζί του. Στο πρώτο γράμμα που του έστειλε, είχε και μερικές σειρές που δεν ευχαρίστησαν καθόλου τον κύριο διευθυντή. «Αδερφέ μου», του έγραφε, «πληροφορήθηκα κάτι που με λύπησε, ότι δεν τηρείς τις νηστείες της εκκλησίας μας. Γιατί αυτή η στάση απέναντι στους θεσμούς που η οικογένειά μας πάντοτε εσέβετο? Φοβάσαι μήπως κλονιστεί η υγεία σου? Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος». Του έγραψε πολλά και του συνιστούσε να αλλάξει τακτική σε αυτό το θέμα. Απάντηση στην επιστολή αυτή αργούσε να λάβει. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και ούκην φωνή. Ανησυχούσε μήπως και συνέβαινε τίποτε δυσάρεστο, πράγμα που τον έκανε να ζητήσει πληροφορίες από τον μικρότερο αδερφό του, τον Πέτρο. «Καλά είναι ο Νικόλαος», το απάντησε εκείνος. «Μόνο που δυσαρεστήθηκε λίγο από το γράμμα σου. Σου γράφω ακριβώς τα λόγια του. Ο ερημίτης μας μου έγραψε κάποια ηθική νουθεσία που εύκολα είναι να την πεις, αλλά δύσκολα να την εφαρμόσεις».

μητέρα του πατέρα Αμβροσίου, άνθρωπος μεγάλης ευσεβίας, ήταν ασθενικής κράσεως και συχνά αρρώστενε. Την έβλεπες χειμώνα καλοκαίρι πάνω στην Πέτσκα, την εντυχισμένη σόμπα. Είχε δοκιμάσει και θλίψεις πολλές, αφού μεταξύ άλλων είχε χάσει και δύο θυγατέρες της. Παρά τον αδύνατο σωματικό οργανισμό της, έφτασε ως τα 75, ενώ ο σύζυγός της δεν τα πέρασε τα 60 χρόνια. Ο πατέρας Αμβρόσιος ποθούσε να έβλεπε τη μητέρα του ως μοναχή προτού την επισκεφθεί ο θάνατος. Σχεδίαζε να ταξιδεύσει μέχρι το Κίεβο. Η χαρά του θα ήταν μεγάλη να προσκυνούσε τα Άγια Λείψανα των Οσίων της Πετσέρσκια Λαύρας. Εκεί βέβαια θα συναντούσε και τον μεγαλύτερό του αδερφό. Επιστρέφοντας από το Κίεβο θα πεταγόταν μέχρι την πατρίδα του, έτσι υπελόγιζε, και θα χάριζε στη μητέρα του το αγγελικό σχήμα. Από το καλοκαίρι του 1848, τότε που είχε αναρρώσει από τη μεγάλη του αρρώστια, μέχρι το 1853, 5 συνεχή έτη, όλο και ετοιμαζόταν για το Κίεβο και όλο εμπόδια του παρουσιάζονταν. «Περίεργο πράγμα», μονολογούσε. «Πού βρέθηκαν τόσες αλλεπάλληλες δυσκολίες?» Τελικά η μητέρα του πέθανε χωρίς το σχήμα. Ο ιερός του πόθος δεν πραγματοποιήθηκε. Αργότερα που οι σκέψεις του ήταν γεμάτοι θείο φωτισμό, παρατηρούσε: «Δεν ήταν συμφέρον για τη μητέρα μου να γίνει μοναχή. Σαν λαϊκή ζούσε με ευσέβεια και τηρούσε πάντοτε τις εντολές του Θεού και τους κανονισμούς της Εκκλησίας. Σαν μοναχή υπήρχε κίνδυνος να μην προσαρμοστεί στις αυστηρές υποχρεώσεις της νέας ζωής και καθώς ήταν και φιλάσθενη να δοκιμάσει σύγχυση και θλίψη. Ευγνωμονώ τον Θεό για τα εμπόδια που μου είχε στείλει. Πράγματι, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, ακόμη και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται και ακυρώνουν ένα ταξίδι».

Τα περιστατικά που θα διηγηθούμε στο εξής θα αναφέρονται στη μεταβατική περίοδο που μεσολάβησε από τον θάνατο του Στάρτς Μακαρίου μέχρι την οριστική ανάληψη του Στάρτσεβο από τον πατέρα Αμβρόσιο. 2 χρόνια μετά την απώλεια του ενός μεγάλου σημειώθηκε η απώλεια και του άλλου. Ο ηγούμενος Μωυσής, φορτωμένος στο βάρος των 80 ετών, γεμάτος κόπο και μόχθο, μετέστη στην χώρα της Ιωνίου Αναπαύσεως. Ο επίσκοπος ήρθε από την Καλούγα να τελέσει την κηδεία και να ρυθμίσει τα της εκλογής του διαδόχου. Με την εποπτεία του Αρχιμανδρίτου Γερασίμου, εχρημάτιζε επόπτης των ιερών μονών όλης της επαρχίας, εξελέγει ηγούμενος ο ιερομόναχος Παφνούτιος. Έλαβε περισσότερους ψήφους από τον ιερομόναχο Ισάκιο. Ο πατέρας Ισαάκιος πανηγύριζε γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο να λάβει ηγουμενικές θέσεις. Μάλιστα πρώτης εκλογής παρακαλούσε πολλούς να μην δώσουν υπέρ αυτού την ψήφο τους. Οι πνευματικότεροι όμως και ευλαβέστεροι μοναχοί ήταν κάπως λυπημένοι με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Και ο πατέρας Αμβρόσιος δυσαρεστήθηκε αφού ο Μακαρίτης, ο Στάρτς Μακάριος, είχε ορίσει ρητός διάδοχο του Αρχιμανδρίτου Μωυσή, τον πατέρα Ισάκιο. Ο επίσκοπος δεν είχε επικυρώσει ακόμη την εκλογή του πατέρα Παφνουτίου, οπότε ο πατέρας Αμβρόσιος σκέφτηκε να ενεργήσει καταλλήλως. Ξεκίνησε να τον συναντήσει. «Πανιερότατε», του είπε, «έρχομαι να σας γνωστοποιήσω κάτι που μέχρι τώρα δεν σας ανακοινώθηκε». Ο Στάρτς Μακάριος είχε ορίσει τον πατέρα Ισαάκιο για το αξίωμα του ηγουμένου. «Και για ποιο λόγο», είπε ο αρχιερεύς, «δεν μου το ανακοινώσατε? Εγώ πρώτη φορά το ακούω». «Δεν σας το αναφέραμε», εξήγησε ο πατέρας Αμβρόσιος, «γιατί ο πατέρας Ισαάκιος παρακαλούσε επίμονα να μείνει μακριά από την ηγουμενία και κανείς να μην κάνει λόγο γι' αυτό». Ο επίσκοπος έκρινε ορθό να σεβαστεί την επιθυμία του μεγάλου Στάρτς και να παραδώσει την ηγουμενική ράβδο στον πατέρα Ισάκιο. Εκείνος, ταπεινός και φίλος της ησυχίας, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον βαρύ σταυρό που του ανέθεσαν. Ο αρχιερεύς του απένιμε και τον τιμητικό τίτλο του οικοδόμου της Όπτινα, που αργότερα αντικατεστάθη με το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με τον θάνατο του ηγουμένου Μωυσή και με τις διάφορες αλλαγές στη διοίκηση της Όπτινα, σημειώθηκε κάποια γενικότερη τροποποίηση. Η Μονή τώρα εισήρχεται, όπως έδειχναν τα πράγματα, σε μια καινούρια περίοδο της ιστορίας της, περίοδο ακμής και ακτινοβολίας.

Προϊστάμενο στη Σκήτη, ορίστη τώρα από το νέο ηγούμενο, ο ιερομόναχος Ιλαρίων. Γεγονός χαρμόσυνο, επρόκειτο για πρόσωπο μεγάλης αρετής για στυλοβάτη του μοναχισμού. Λίγο αρχαιότερος του πατέρα Αμβροσίου, είχε χρηματίσει και αυτός διακονητής και σύγγελος του Στάριτς Μακαρίου. Αν από τον Άγιο αυτό κορμό επρόβαλαν δύο ευλογημένοι κλόνοι, αυτοί ήταν ο πατέρας Αμβρόσιος και ο πατέρας Ιλαρίων. Οι μοναχοί της Σκήτης μπορούσαν να καυχόνται για τον καινούριο προϊστάμενό τους και για τις αρετές του και για την διδασκαλική του χάρη και για την ποιμαντική του σοφία. Και ο πατέρας Αμβρόσιος ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ο πατέρας Ιλαρίων, ο οποίος μάλιστα και εξομολογήτως αυτόν, συνεργάστηκε άριστα μαζί του σε όλα τα πνευματικά θέματα στα 10 χρόνια της προϊσταμενίας του. Ο θάνατος τον επισκέφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1873 και έθεσε τέρμα στην οδυνηρή αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε στα τελευταία του. Οι τελευταίες 33 ημέρες της επηγείου ζωής του ήταν λουσμένες μέσα στο ουράνιο πασχαλινό φως που του χορηγούσε η καθημερινή Θεία Κοινωνία. Σε αυτόν το θαυμάσιο ποιμένα υπέβαλε κάποτε ένα πνευματικό του τέκνο την ερώτηση: «Αν μου ζητήσουν, Πάτερ, να εκφέρω τη γνώμη μου για κάποιο πρόσωπο, τι να απαντήσω, να πω την αλήθεια?» Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Αν πεις την αλήθεια, αν πεις λόγου χάριν ότι ο τάδε είναι τεμπέλης ή φλίαρος, είναι σαν να τον κρίνεις. Ας επιδιώκουμε να τους θεωρούμε όλους καλούς. Ο Θεός μόνο γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε αλάνθαστα τον συνάνθρωπό μας».

Ο ιερομόναχος Ποιμήν, πνευματικό τέκνο των δύο Στάρετς, του Λέοντος και του Μακαρίου, είχε να εγκομιάζει την ταπεινοφροσύνη του πατέρα Αμβροσίου. Κάθε φορά που τον δεχόταν για εξομολόγηση, ήταν ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μετά τον θάνατο του Στάρετς Μακαρίου, εθαύμαζε το πνεύμα της συντριβής και της μετανοίας του. Και ο Ποιμήν ήταν άνθρωπος αγωνιστικότητος και αρετής, σημαντικός στήλος στο μοναστήρι της Όπτινα. Αναφέρει κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για ανθρώπους που προχώρησαν στην πνευματική ζωή, ότι εγένοντο υπεράνωτης του σώματος ταπεινώσεως. Ο εξομολόγος του πατέρα Αμβροσίου μπορούσε να συγκαταλεγεί σε αυτούς. Είχε αποδεσμευθεί από πολλά βάρη σωματικών αναγκών. Τον ύπνο, παραδείγματος χάρη, τον αντιμετώπιζε σαν νικημένο εχθρό. Καθισμένος στο κελί του, σε μία καρέκλα, μισοκοιμόταν για λίγο και αυτό ήταν όλο. Πολλοί που επισκέπτονταν το κελί του, έβλεπαν τοποθετημένα στο κρεβάτι του ορισμένα αντικείμενα, βιβλία, ρούχα και άλλα. Ακόμη και πρωινές ώρες να έκαναν την επίσκεψη, τα αντίκριζαν στην ίδια θέση. Καμία μετακίνησης. «Τι στο καλό», μονολογούσαν. «Τούτος ο μοναχός δεν πέφτει ποτέ σε κρεβάτι να κοιμηθεί».

Τον χειμώνα του 1862, λίγο καιρό μετά την εγκαθίδρυση του ηγουμένου Ισακίου, ο πατέρας Αμβρόσιος γνώρισε κάποια όχι και τόσο ασήμαντη ταλαιπωρία. Σκέφτηκε μία ημέρα να πάει ως το μοναστήρι για να ειδεί τα πνευματικά του παιδιά, μερικούς μοναχούς που προσφάτως είχε γίνει η κουρά τους, και να ποτίσει την ψυχή τους με τον άμα της διδασκαλίας του. Τι πειρασμός τον βρήκε στο δρόμο. Το έλκυθρο τον τίναξε σε μία στιγμή και τον έριξε άσπλαχνα πάνω στον παγωμένο δρόμο. Και οι συνέπειες, εξαρθρώσεις και πληγές στα ασθενικά του χέρια. Ήταν που ήταν η υγεία του κερί τρεμάμενο, ήρθε και το χτύπημα αυτό και απέγινε. Έτσι, όλο τον χειμώνα τον πέρασε με πόνους πάνω στο κρεβάτι και μέσα στο κελί. Και για να κοινωνήσει ακόμη, ήταν αδύνατον να πάει στον ναό. Πήγαινε ο ιερέας στο δωμάτιό του. Οι νεοκαρέντες μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους ξεχώριζε σαν λαμπερό αστέρι ο πατέρας Ανατόλιος, θα έπρεπε τώρα να τον επισκέπτονται αυτοί στη σκήτη. Για τον πατέρα Ανατόλιο αξίζει να αφιερώσουμε δύο λόγια. Απόφυτος του σεμιναρίου της Καλούγας, πρικισμένος με χαρίσματα, στολισμένος με αρετές, προεμήνει μια θαυμαστή εξέλιξη στη μοναχική ζωή. Και πράγματι, όταν εκοιμήθη ο πατέρας Ιλαρίων και χείρευσε οι θέσεις του προϊσταμένου της σκήτης, την κατέλαβε αυτός και την ετοίμησε με το παραπάνω. Από τη σκοπιά αυτή εσκόρπισε γύρω του πολλές αχτίνες από το φως του Αγίου Πνεύματος. Αναγνωρίστηκε από όλους σαν ιδιώδης διδάσκαλος της υψηλής πνευματικής ζωής. Ας δεχθεί επί τη ευκαιρία και η δική μας ακοή κάτι από τις Άγιες Διδασκαλίες του. Θέλεις να κατακτήσεις τον Παράδεισο? Απόκτησε υπομονή. Απόκτησε ταπεινοφροσύνη και θα τον βρεις μέσα σου. Μη σπαταλάτε τον καιρό σας σε γέγια και αστεία, γιατί αυτά μια ημέρα θα γίνουν κάρβουνα αναμένα που θα σας καίνε. Μόλις τρέχεις να πεις στον πνευματικό τις αμαρτωλές σκέψεις σου, ο διάβολος ξέρεις τι κάνει. Τρέμει σαν φύλλο που το χτυπά άγριος άνεμος. Σου πέρασαν από το νου λογισμοί βλασφημίας? Μην τους δίνεις σημασία. Δεν είναι δική σου αυτή η λογισμή. Είναι του διαβόλου. Προσεύχεσαι ανόρεχτα μόνο και μόνο επειδή σου το επέβαλε ο πνευματικός? Δεν πειράζει αν είναι και ανόρεχτα. Η υπακοή είναι πάνω από όλες τις νηστείες και όλες τις προσευχές. Μη θλίβεσαι γιατί το σώμα σου ασθένησε. Σε αυτό το σώμα μπορεί να κατοικήσει η ειρήνη του Χριστού. Στην επανθούσαν σάρκα, αντιθέτως, φωγιάζουν βάτραχοι και βδέλες. Μοναχέ, μη γυρίζεις από κελί σε κελί. Κάθισον εις το κελίο σου και το κελίο σου διδάσκησε πάντα. Το κελί σου θα σε μάθει όλα τα καλά. Τα κελιά των άλλων πιθανόν να σε διδάξουν και κάτι άσχημο. Να διαβάζετε από την αρχή ως το τέλος συχνά την κλίμακα. 30 χρόνια δεν πήγα στους δικούς μου. Απευθύνεται σε κάποιο μοναχό που ήθελε να επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι. Η δική μας πατρίδα είναι εκεί ψηλά, η Επουράνιος Ιερουσαλήμ. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας μας, ο νυμφίος μας, η αδερφή μας, όλοι οι θησαυροί και η αιωνία μακαριώτης.

Δεν ήταν άγευστος ο πατέρας Ανατόλιος από το ουράνιο πόμα που προσφέρεται στα θεϊκά ανάχτωρα του μεγάλου βασιλέως. Ασχολούμενος με την ύψη, την θεωρία, την οαιρά προσευχή και πίνοντας από τον μυστικό κρατήρα, μπορούσε να κατευθύνει και άλλες ψυχές σε αυτά τα ύψη. Ας παρακολουθήσουμε μερικές οδηγίες του. Κράτα με όλη σου τη δύναμη την ευχή του Ιησού, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτή είναι η ζωή μας, η ωραιότητά μας, η χαρά μας, η παρηγορία μας. Θα δυσκολευτείς στην αρχή, αλλά στο τέλος θα πανηγυρίζεις. Η ευχή του Ιησού όχι μόνο δεν μας εμποδίζει να ακούμε την ανάγνωση και την ψαλμωδία, αλλά και μας υποβοηθεί σε αυτό. Ενισχύει τις προσευχές που κάνουμε στο ναό ή στο κελί. Σκορπίζει μεγάλη γλυκύτητα στην καρδιά. Ειρηνεύει το πνεύμα. Κάνει διαυγή την σκέψη. Φοβάσαι μην πέσεις σε πλάνη ασκώντας την προσευχή. Άκουσε. Να αρχίζεις με ταπείνωση. Να προχωρείς με ταπείνωση. Και να τελειώνεις με ταπείνωση. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Τους λογισμούς της υπερηφανίας να τους στρέμεις σαν τη φωτιά. Το να εντυπώσεις σε μια νεανική καρδιά το γλυκύτατο όνομα του Ιησού είναι ανώτερο από όλα τα σταυρουλάκια και τις εικονίτσες που θα δόριζες. Ο εχθρός λυσά εναντίον εκείνων που καλλιεργούν με ζήλο την ευχή του Ιησού. Τους σπρώχνει όλους, νέους και γέρους, σε κάθε είδους ρυπαρότητα. Να το έχεις υπόψη σου και να μην παραξενεύεσαι.

Ένα πνευματικό τέκνο του Στάριτς Μακαρίου, μαθαίνοντας το θάνατό του, πικράθηκε υπερβολικά. Γι' αυτόν πια ο ουρανός δεν είχε αστέρια, όλα μαύρα και σκοτεινά. Τώρα μονολογούσε τι θα γίνω, πού θα βρω τέτοιο πνευματικό, πού θα εξομολογούμε. «Ξέρεις», άκουσε να λέει κάποιος, «στην Όπτινα υπάρχει τώρα καινούριο Στάρετς, πολύ σπουδαίος και φωτισμένος, ονομάζεται Αμβρόσιος». «Τι είπες, ο Αμβρόσιος, αυτός που πηγαίνω ερχόταν στο κελί του Μακαρίτη με ένα τσουβάλι στο νόμο, να βάλω εγώ αυτόν στη θέση του Αγίου εκείνου Στάρετς, του Μακαρίου, αδύνατον». Πέρασε καιρός και κάποτε που επισκέφθηκε την Όπτινα, συνήντησε τυχαία τον πατέρα Αμβρόσιο. Η συζήτηση ήρθε μόνη της. Τι διαπιστώθη? Ότι ο μοναχός εκείνος με το τσουβάλι στο νόμο ήταν γεμάτος θεϊκή σοφία. Άρχισε λοιπόν να διακηρύσει παντού. Ο νέος Στάρετς δεν είναι ασυνήθιστο να πέφτει κανείς από το ένα άκρο στο άλλο. Τι να σας πω, είναι ανώτερος, βρίσκεται ψηλότερα από τον προηγούμενο.

Συντο χρόνο διεδίδεται η φήμη του πατέρα Αμβροσίου. Ο κόσμος, όπως το είδαμε και στο προηγούμενο περιστατικό, αντιλαμβανόταν πως στη θέση του ενός φωστήρος ήρθε άλλος. Σιγά σιγά αναγνωριζόταν η αξία του και από τους μοναχούς της Όπτινα, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον τον καθιέρωναν ως πνευματικό τους. Σε αυτό συνετέλεσε και ο θάνατος των παλαιότερων καθοδηγητών. Πρώτα απεχώρησε ο ηγούμενος Μωυσής, όπως αναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα, ο αδερφός του, ο πατέρας Αντώνιος, θεμελιωτής και οργανωτής της Κήτης. Πιο έπειτα, ο νέος προϊστάμενος της Κήτης, πατέρας Ιλαρίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η καθοδήγηση όλων των αδερφών περιήρθε στα χέρια του πατέρα Αμβροσίου. Σε αυτόν θα εξομολογούντο, σε αυτόν θα ανέφεραν όλα τα πνευματικά τους θέματα. Αυτός θα ήταν ο ποιμήν. Ο πατέρας Ισαάκιος ήταν βέβαια ηγούμενος, αλλά την πνευματική εξουσία την είχε ο πατέρας Αμβρόσιος. Και ο ηγούμενος σε αυτόν θα εξομολογείτο. Θυμίζει η περίπτωση το μεγάλο κοινόβιο της Γάζης. Ήταν βέβαια ηγούμενος ο Σέριδος, αλλά τον λόγο στα πνευματικά ζητήματα τον είχαν οι 2 γέροντες, Βαρσανούφιος και Ιωάννης, άνδρες χαρισματούχοι. Στην Όπτινα, εκείνος που αναγνωριζόταν ως Στάρετς ήταν πάνω από όλους. Ωστόσο, ο πατέρας Αμβρόσιος εσέβετο τον πατέρα Ισαάκιο, τιμούσε το αξίωμά του και σε πολλά σοβαρά θέματα ζητούσε τη γνώμη του. 29 χρόνια συνεργάστηκα με τον Στάρετς Αμβρόσιο, ομολογούσε μετά από χρόνια ο ηγούμενος, και κανέναν έφος δεν παρουσιάστηκε στις σχέσεις μας. Στην Όπτινα και στο μοναστήρι και στη Σκήτη όλα επήγαιναν κατευχήν. Καμία δυσκολία, καμία ανομαλία, καμία δοκιμασία δεν εγνώρισα. Αν και νωρίς εμοιήθη ο πατέρας Αμβρόσιος στο Στάρτσεβο, περίμενε να οριμάσει η υπόθεση. Δεν το εξίσκησε αμέσως, αφού άλλωστε επιζούσαν οι άλλοι πνευματικοί οδηγοί, οι παλαιότεροι πατέρες που ήταν 20 και 30 έτη μεγαλύτεροι του. Με την πάροδο όμως του χρόνου ανέβαινε στην υψηλή κορυφή για την οποία προοριζόταν. Όταν πια βρισκόταν στα 55 του χρόνια, ήταν για όλους τους μοναχούς της Όπτινα, για όλους τους προσκυνητάς της, για όλη την επαρχία της Καλούγας και ακόμη περισσότερο για όλη την Ορθοδοξία του Βορρά, ο Στάρετς, όχι ένας απλούς ιερομόναχος ή εξομολόγος, αλλά ο χαρισματούχος πνευματικός καθοδηγητής. Ο Στάρετς Αμβρόσιος.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα 5η 14 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, θα γίνει εκδήλωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Αμοχώστου. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή στον Πόντο. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, πτωχών υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα στον Πόντον και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος. Θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6:30 το απόγευμα Εσπερίνος, 7 παράκληση στον Άγιο Γεώργιο. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6:30, 8 και 15, όρθρος

Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, Αγρυπνία. Στη διάρκεια της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10:30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6:30 το απόγευμα, ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6:30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα, κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο, διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 27 43.

Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Σωκράτες Χριστός Ανέστη. Τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, τους αιώνες των διωγμών εκ της ιδωλολατρίας και των αιρέσεων, το Άγιο Πνεύμα σκόρπισε με αυθονία τα θεία του χαρίσματα. Τότε εμφανίστηκαν λαμπροί και θεοφόροι άνδρες, οι οποίοι εφώτισαν τον λαόν των καθήμερων εν σκότη. Σε αυτούς ανήκει και ο σήμερα, 14 Μαΐου, εορταζόμενος Άγιος Θεράπων, του οποίου η ζωή υπήρξε πλήρης πνεύματος και δυνάμεως.

τον Άγιο Θεράποντα δεν γνωρίζουμε. Γεννήθηκε στη χώρα των Αλαμάνων, δηλαδή των Γερμανών. Οι γονείς του ήσαν άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς, στολισμένοι με σοφία και αρετή, οι οποίοι ανέθρεψαν τον Θεράποντα χριστιανικά. Εκείνος, σαν γη αγαθή με τη μόρφωση που πήρε, κατόρθωσε από αυτή την παιδική ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε μεγάλη πνευματική πρόοδο. Δεν το συγκινούσε η μεγάλη περιουσία των γονέων του, ούτε η φήμη, ούτε τα αξιώματα. Εκείνο που το συγκινούσε ήταν τα θεία γράμματα, ο λόγος και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Όσο μεγάλωνε ο θείος Θεράπων, τόσο πιο κοντά ερχόταν στο Θεό. Προϊούσης της ηλικίας, πάσαν την έφεση αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσχειεν επιδούς, πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτών καθυπέβαλεν, αναφέρει ο ιερός συναξαριστής. Βλέποντας και ο πιστός λαός τη λαμπρότητα του βίου του, δεν μπορούσε να αδρανήσει και να αφήσει ένα τέτοιο μαργαριτάρι κρυμμένο στην αφάνεια. Τον εξέλεξε για ποιμένα του. Παρά την θέλησή του, ο επίσκοπος τον χειροτώνησε διάκονό του και αργότερα ιερέα. Όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν προς τον Άγιο Θεράποντα και τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και πράγματι, η εκλογή αυτή ήταν στα αλήθεια ευλογημένη. Χαρακτηριστικά, ο ιερός συναξαριστής αναφέρει: «Εκθείας προνοίας, ψήφο του φιλοχρήστου λαού, κανονικός επίσκοπος αναδειχθείς, κέπερ μη βουλόμενος, αρχιερεύς ούτως καθίσταται». Σαν επίσκοπος ο Άγιος έδειξε το μεγαλείο της ψυχής του, το πλήθος των αρετών, τη λαμπρότητα των έργων του. Όπως αναφέρει ωραιότατα ο συναξαριστής, «κάλιστα δε διαλάμψασεν τη εκκλησία, το της αρχιεροσύνης κατεκόσμησεν αξίωμα και γέγονε διδάσκαλος ορθοδοξίας ακριβής».

0: Ως επίσκοπος ο Άγιος Θεράπων υπήρξε ο στοργικός πατέρας, ο καλός ποιμένας, που την ψυχήν αυτού έθεσε υπέρ των προβάτων. Δεν έπαψε ωστόσο και να τελειοποιεί την αρετή του. Γι' αυτό τώρα, ως ποιμένας των λογικών του κυρίου προβάτων, ο θείος Θεράπων άρχισε ένα πιο αυστηρό αγώνα άσκησης. Η εγκράτειά του κορυφώνεται. Προσεύχεται συνεχώς. Γίνεται κυρίαρχος στις επιθυμίες και στα πάθη του. Επισκέπτεται την επαρχία του και δεν αφήνει κανένα χωριό, κανέναν οικισμό, όσο απόμερος κι αν είναι, που να μην τον επισκεφθεί. Είναι ο ποιμένος ο καλός, που θέλει να γνωρίζει το ποιμνιό του και επιπλέον θέλει να το ασφαλίσει από τους λύκους των αιρέσεων που ύπουλα δρούν. Αγωνίζεται ο Άγιος Θεράπων να προφυλάξει τους χριστιανούς από τη δράση των αιρετικών, αλλά και να επαναφέρει στη σωτηρία τα απολωλώτα, τους αιρετικούς. Και ο λαός του, το ποιμνιό του, που νιώθει τόσο ζωντανά την ακτινοβολία της αγάπης του και της στοργής του, τον θέλει, τον αγαπά ολόψυχα. Χρονικά βρισκόμαστε στη φοβερή περίοδο της οικονομαχίας. Η δισεβής αυτή αίρεση είχε φτάσει μέχρι την επισκοπική περιφέρεια του Αγίου Θεράποντα. Ο Άγιος με παρησία και αυστηρότητα έλεγχε τους οπαδούς της αίρεσης αυτής που συγκλώνιζαν την ειρήνη της Εκκλησίας για πολλά χρόνια. Ο μεγάλος αγώνας και ο έλεγχος που ασκούσε ο Άγιος Θεράπων εναντίον της πλάνης αυτής που ήθελε τον αφανισμό των ιερών εικόνων από τους ναούς ανάγκασε αυτούς να συκοφαντήσουν τον Άγιο στον πολιτικό άρχοντα του τόπου ότι διδάσκει εναντίον του αυτοκράτορα και δημιουργεί ταραχές και έρηδες.
1: Ο άρχοντας διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Θεράποντα και να τον υποβάλουν σε σκληρά βασανιστήρια. Αλλά ο θαυμαστός και πιστός ιεράρχης του Κυρίου υπέμενε με αξιοθαύμαστη καρτερία το μαρτύριό του και με θαυμαστό ηρωισμό έλεγε στους δημίους του «Υπέρ της του Χριστού και Θεού μου Αγίας εικόνος, ετοίμος έχω με λιδών κατατμηθήνε». Δηλαδή, ξεσχίστε το κορμί μου, κάμετε ό,τι θέλετε το σώμα μου. «Υπέρ της του Χριστού μου και Θεού μου Αγίας εικόνας, είμαι έτοιμος να κομματιαστώ». Οι Δήμοι, αφού κουράστηκαν να τον βασανίζουν, του έδεσαν γερά τα χέρια και τα πόδια και τον έριξαν σε μια κατασκότεινη και υγρή φυλακή, σφαλίζοντας καλά τις πόρτες. Ο Άγιος, παρά τους φρικτούς πόνους, προσεύχεται με δάκρυα. Παρακαλεί τον Κύριο να τον ενδυναμώσει, ώστε να υπομείνει το μαρτύριό του, αλλά και να συγχωρήσει τους βασανιστές του, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Όπως δηλαδή ο Κύριος παρακαλούσε για τους σταυρωτές του. Και ο Πανάγαθος Κύριος άκουσε τη φωνή του δέσμιου ιεράρχη και ειδού. Άγγελος Κυρίου με την ολοφώτινη μορφή του εμφανίζεται μπροστά του και όπως άλλοτε στον Πέτρο έτσι και τώρα ελευθερώνει από τα σιδερένια δεσμά τον Άγιο Ιεράρχη και αφού τον γιάτρεψε τις φοβερές πληγές του είπε τρεις φορές «Τάχυνον και πορεύθητη, εισακούστη η δέησή σου γνήσιε μαθητά του Χριστού, οι πόρτες της φυλακής άνοιξαν διάπλατα. Το πρωί, σαν πήγαν οι στρατιώτες, βρήκαν τον Άγιο όρθιο, λυμένος από τις βαριές αλυσίδες και με γιατρεμένες τις πληγές του, περίμενε τους δημίους του προσευχόμενος.

Οι στρατιώτες τον πήραν και τον οδήγησαν και πάλι μπροστά στον άρχοντα. Ο ηγεμόνας, αν και απόρρισε για τη θεραπεία του, ωστόσο επιμένει να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος παρέμενε ακατάπιστος, γεγονός που εξόργησε τον ηγεμόνα, ο οποίος προστάζει να μαστιγώσουν τον Άγιο και να τον διώξουν. Οι στρατιώτες με λύσα άρχισαν να τον χτυπούν αλίπητα. Ο γενναίος όμως του Χριστού, αθλητής και ομολογητής, ενώ τον χτυπούσαν τους φώναζε: «Επειδή μένετε αδιόρθωτοι και αλαζονεύεστε κατ' εμού, ήδη έφτασε επάνω σας η οργή του Θεού. Και από αυτή τη στιγμή θα μείνετε σχεδόν παράλυτοι, μήπως η δική σας τιμωρία κάνει τους άλλους να σοφρονιστούν». Όχι μόνο δεν άλλαξαν γνώμη, αλλά έπεσαν επάνω του για να τον θανατώσουν. Τότε, ενώ ήταν ξαστεριά, μια φοβερή αστραπή έλαμψε και αμέσως ακολούθησε τρομερή βροντί. Ο ουρανός σκοτίνιασε σαν να ήταν νύχτα. Όλους τους έπιασε τέτοιος φόβος που έτρεξαν να φύγουν, να κρυφθούν. Οι δήμοι όμως εκείνη τη στιγμή έπεσαν όλοι κάτω ημιπαράλυτοι. Ο Άγιος Θεράπων τότε, σύμφωνα με την παραγγελία που του είχε δώσει ο Άγγελος τη νύχτα στη φυλακή, εγκαταλείπει την πόλη και την επαρχία του. Ανεχώρησε για την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Την άλλη μέρα βρέθηκε μακριά από την πόλη του και κατάλαβε ότι ο Θεός τον απομάκρυνε με τρόπο θαυμαστό. Άρχισε να περπατά από τόπο σε τόπο και ως άλλος Απόστολος να κηρύττει τη μετάνοια. Μαζί με τη διδασκαλία έκαμε και πλήθος θαυμάτων, τα οποία θαύμαζαν όσοι τα έβλεπαν. Όπως τούτο σημειώνει ο βιογράφος του: «Θαύμαση και τέραση πολλούς κατέπληξεν, όθεν και μέγας θαυματουργός εφάνη».

Τέλος, έφτασε στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν και η μεγάλη του επιθυμία. Με λαχτάρα μεγάλη και βαθιά κατάνοιξη επισκέφθηκε όλα τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, τα μέρη δηλαδή εκείνα που έζησε ο Κύριος και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Σε κάθε ένα από αυτά έκλαψε και ευχαρίστησε τον Χριστό για την απέραντη αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ο Άγιος Θεράπων και εδώ στην Αγία Γη κατέπληξε τον κόσμο με τα φλογερά του κηρύγματα και τα πολλά θαύματα που έκανε με την χάρη του Κυρίου. Η φήμη του ως θαυματουργού ξεπέρασε και τα όρια της Ιερουσαλήμ όπου διέμενε. Από τα πολλά θαύματα, πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Μια μέρα, ενώ περπατούσε διδάσκοντας και νουθετώντας τον κόσμο, βρέθηκε μπροστά σε μια κηδεία. Μια πονεμένη Εβραία μάνα συνόδευε το νεκρό παιδί της στον τάφο και έκλαιγε και σπάραζε απαρηγόρητα. Ο Άγιος συγκλονίστηκε από τον θρήνο της και με καλοσύνη την πλησιάζει. Η πομπή σταμάτησε και ο Άγιος ανασηκώνει το σεντόνι που σκέπαζε το νεκρό παιδί και έπιασε το χέρι του. Προσευχήθηκε στον Κύριο και έπειτα με φωνή γεμάτη αγάπη λέγει στο νεκρό: «Εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού που σταύρωσαν οι Εβραίοι τον καιρό του Πόντιου Πιλάτου, σήκω επάνω». Και το θαύμα έγινε. Το νεκρό παιδί στο άκουσμα της προσταγής του Αγίου σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο. Άνοιξε τα μάτια του και ανασηκώθηκε. Όλοι όσοι ακολουθούσαν την κηδεία τρόμαξαν και φώναξαν «Μέγας Θεός ο Χριστός» και τον ευχαριστούσαν για το μεγάλο θαύμα που έκανε μέσω του Αγίου Θεράποντος. Σε δοξολογίες χαράς ξέσπασε και η πονεμένη μητέρα. Έσφιγγε στην αγκαλιά της το παιδί της και ευχαριστούσε τον Άγιο. Τα δάκρυα του πόνου γίνηκαν δάκρυα χαράς. Γεμάτη ευγνωμοσύνη βαπτίστηκε μαζί με το παιδί της και κήρυτε παντού τα μεγαλεία του Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού.

Ο Άγιος Θεράπων, βλέποντας ότι δοξάζεται και τιμάται από τον κόσμο, εγκαταλείπει τους Αγίους Τόπους, μπήκε σε ένα καράβι και ταξίδεψε για την Κύπρο. Όμως η φήμη του ως θαυματουργού είχε ήδη φτάσει στη Μεγαλόνησο και σαν έφτασε στο λιμάνι, ένα μεγάλο πλήθος ευσεβών χριστιανών τον υποδέχθηκε. Ο Άγιος τους ευλόγησε και θέλησε μόνος να αποσυρθεί κάπου να ξεκουραστεί. Κατέφυγε σε ένα σπίτι ζητώντας φιλοξενία. Ο οικοδεσπότης όμως, Σωσίας ονόματι, αλλά και η σύζυγός του ήσαν στο κρεβάτι άρρωστοι και οι δύο βαριά. Μάλιστα η γυναίκα του ήταν πάνω από 9 χρόνια με συνεχή πυρετό. Ο Άγιος Θεράπων συγκινήθηκε από τη φιλόξενη αγάπη τους και προσευχήθηκε στον Κύριο να τους θεραπεύσει. Το θαύμα έγινε. Το φιλόξενο ζευγάρι αμέσως έγινε καλά. Συγχρόνως και οι δύο μαζί θεραπεύτηκαν. Από την ημέρα εκείνη πολλοί έρχονταν και τους ζητούσαν θεραπεία. Και ο Άγιος, βάζοντας μόνο τα Άγια χέρια του επάνω στο κεφάλι τους, τους θεράπευε. Στην Κύπρο ο Άγιος Θεράπων βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπος με αιρετικούς. Μάλιστα ένας από αυτούς, αφθάδης και θρασής, όρμησε κατά του Αγίου και τόλμησε να δώσει δυνατό ράπισμα στο πρόσωπο του Αγίου. Ο δε Άγιος, γεμάτος ανεξικακία και αγάπη, αντιμετώπισε τον θρασίτατο αυτόν αιρετικό με πραότητα, που τόση εντύπωση έκανε στον αιρετικό, ώστε ένιωσε ντροπή. Αμέσως άρχισαν να τον βασανίζουν βαριές τύψεις για την πράξη του. Λίγες ημέρες αργότερα, για να ησυχάσει, ήρθε στον Άγιο και του ζήτησε συγχώρεση. Ο Άγιος τότε αρνήθηκε να τον συγχωρέσει και τον βεβαίωσε ότι όσο μένει προσκολλημένος στην πλάνη, στην αίρεση, δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Και ο αιρετικός εγκατέλειψε την πλάνη και μετανιωμένος παρακαλούσε τον Άγιο να τον συγχωρήσει. Ο Άγιος Θεράπων, σαν είδε την ειλικρινή του μετάνοια, τον συγχώρεσε και δεήθηκε στον Κύριο για τη σωτηρία αυτού του ανθρώπου.

αρετή του μέρα με τη μέρα γινόταν πιο γνωστή, ώσπου μαθεύθηκε σε ολόκληρη την Κύπρο. Με αποκάλυψη του Θεού έγινε γνωστή και στον διοικητή της Κύπρου, ο οποίος κάλεσε τον Άγιο Θεράποντα και τον παρακάλεσε να μείνει για πάντα στην Κύπρο. Ο Άγιος αποδέχθηκε την πρόταση του διοικητή και γρήγορα ανεδείχθηκε πάλι επίσκοπος σε κάποια παραθαλάσσια πόλη. Ερίζωσε σαν ένα δέντρο στη Μεγαλόνησο και επότισε με τα δροσερά νάματα της θείας διδασκαλίας του τις ψυχές των χριστιανών και εργαζόταν τόσο για τη σωτηρία του ποιμνίου του, όσο και της ψυχής του. Όμως, μια νέα συμφορά έρχεται να πλήξει την Κύπρο, οι επιδρομές των Αράβων. Με κακία και μίσος ανίποτο ξεχύθηκαν στο νησί, έσφαξαν χιλιάδες χριστιανούς και κατέστρεψαν ένα μεγάλο πλήθος εκκλησιών και μοναστηριών. Οι χριστιανοί, όσοι επέζησαν της ξαφνικής επιδρομής, μαζεύτηκαν γύρω από τον αρχιερέα τους, Άγιο Θεράποντα, ο οποίος προσπαθούσε να τους κρατήσει φλογερή την πίστη και την ελπίδα προς τον Θεό. Μια ημέρα όμως, αυτοί οι βάρβαροι, αδίστακτοι όπως ήταν, τόλμησαν και μπήκαν μέσα στο χριστιανικό ναό την ώρα που λειτουργούσε ο Άγιος Θεράπων με ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών. Σπρώχνοντας και χτυπώντας τους χριστιανούς, κατευθύνθηκαν προς τον Άγιο και μπροστά στην Αγία Τράπεζα, την ιερότατη αυτή ώρα της Θείας Λειτουργίας, κατέσφαξαν τον Άγιο Θεράποντα, έτσι όπως άλλοτε οι Εβραίοι τον προφήτη Ζαχαρία. Εκείνη τη στιγμή όμως ένα φως λαμπρό και αστραφτερό αγκάλιασε το αιμόφυρτο σκήνομα του ιεράρχη και αγγελικές μελωδίες αντίχησαν που έκαναν όλους να σαστήσουν. Οι δε βάρβαροι μπροστά σε αυτό το εξαίσιο θέαμα τόσο τρόμαξαν που έφυγαν τρέχοντας. Τότε οι πιστοί χριστιανοί με πόνο θρηνούσαν τον καλό ποιμένα που έχασαν και με ευλάβεια ενταφίασαν το μαρτυρικό του λείψανο.

Αργότερα, ο προσμονάριος που είχε την ευθύνη των ιερών λειψάνων του Αγίου, άκουσε μέσα από τη λειψανοθήκη τον Άγιο να του λέει ότι πρέπει να μετακομίσουν τα ιερά του λείψανα στη βασιλεύουσα, γιατί οι αμαρτίες των χριστιανών είναι πολύ μεγάλες, ώστε ο Θεός επέτρεψε το νησί τους να καταληφθεί από τους αγαρινούς. Πράγματι, τα ιερά λείψανα του Αγίου Θεράποντα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και η Κύπρος δοκιμάζεται από νέους κατακτητές, άγριους και φοβερούς. Και αν το λείψανο του Αγίου έφυγε, η Κύπρος και κυρίως το χωριό Άγιος Θεράπων Λεμεσού ποτέ δεν έπαυσε να τιμά στις 14 Μαΐου τον Άγιο Ιεράρχη και επιμένα της Άγιο Θεράποντα και να ασπάζεται τα ελάχιστα από τα χαριτόβρητα ιερά του λείψανα που παρέμειναν ως παρηγοριά και ελπίδα στις δοκιμασίες, γιατί όντως μεγάλη θαυματουργική χάρη του Αγίου Θεράποντα.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα 5η 14 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, θα γίνει εκδήλωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Αμοχώς του. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή στον Πόντο. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα στον Πόντον και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος. Θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλίμνιου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6:30 το απόγευμα Εσπερίνος, 7 παράκληση στον Άγιο Γεώργιο. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διαρκειά της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10:30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6:30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο, διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 2743.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από δοξολογία και οικεσία και παράκληση. Πρέπει να είναι δηλαδή δοξολογητική, παρακλητική και οικετευτική η προσευχή μας. Και είδαμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε όχι μόνο για τη δικιά μας υγεία των ζώντων ανθρώπων, των ζώντων αδελφών ημών, αλλά και υπέρ των και κοιμημένων, διότι προσφέρεται μέσω της προσευχής, της ειλικρινούς, προσφέρεται μεγάλη όνηση, μεγάλη ωφέλεια, δηλαδή στην ψυχή των και κοιμημένων συνανθρώπων μας, παιδιών μας, τέκνων μας, γονέων, αδελφών και συγγενών. Είναι πολύ λοιπόν μεγάλη ωφέλεια για την, όταν η προσευχή αυτή είναι ειλικρινής υπέρ των και κοιμημένων μας, διότι όπως μας είπαν οι πατέρες Εκκλησίας, οι και κοιμημένοι συνεχίζουν να ζουν και ενδιαφέρονται για μας, και όταν αυτοί ενδιαφέρονται ή και προσεύχονται, πρέπει και εμείς να ανταποδίδουμε με αυτό την οικετευτική και παρακλητική προσευχή για αυτούς. Το τι θα κάνει βέβαια ο Θεός, αυτό το γνωρίζει μόνον εκείνος. Σήμερα όμως θα δούμε, αδελφοί μου, πόσα είδη προσευχής υπάρχουν. Λέγει το ιερό μας Ευαγγέλιο: «Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό». Εάν και η προσευχή του πιστού είναι ενιαία στη βάση της, αδελφή, έχει δοξολογητικό και ευχαριστιακό αλλά και οικετευτικό χαρακτήρα, διαφοροποιείται όμως ως προς το περιεχόμενο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται κάθε φορά. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε τρεις μορφές ή είδη προσευχών: την ατομική προσευχή, δηλαδή όταν μόνος του ο χριστιανός προσεύχεται, την οικογενειακή προσευχή, οπότε τα μέλη της οικογενείας από κοινού προσεύχονται και με ένα στόμα απευθύνονται προς τον ουράνιο πατέρα, τέλος την κοινή προσευχή, όταν όλα τα μέλη της Εκκλησίας, το άθροισμα δηλαδή των πιστών, στρέφεται προς τον Κύριον και επικαλείται αυτόν κάτω από τους στόλους των ιερών ναών. Το πρώτο είδος, η ατομική προσευχή, είναι απλούστερη ως προς την εκτέλεση, αδελφοί, διότι μόνος του ο κάθε άνθρωπος, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε ηλικιωμένος, επιδιώκει τη συνομιλία με τον Θεό, μιμούμενος το παράδειγμα του Κυρίου και εφαρμόζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θέλημα του Θεού. Και αυτό γιατί ο Κύριος δεν υπήρξε μόνο διδάσκαλος της ατομικής προσευχής, αλλά και πιστός στηρητής της. Ο Ευαγγελιστής μας Ματθαίος μας πληροφορεί σχετικώς: «Και αφού διέλυσε τα πλήθη, λέγει, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του». Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διασώζει για την ατομική προσευχή του Κυρίου: «Και το πρωί, πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη ήταν κατά σκότεινα, αφού σηκώθηκε, βγήκε και πήγε σε τόπο έρημο και προσευχόταν». Αλλά και ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει σχετικά με την ατομική προσευχή που έκανε ο Κύριός μας: «Αυτός όμως αποσυρώταν συνεχώς στις ερημιές και προσευχόταν». Διπλός είναι ο λόγος για τον οποίο προσεύχονταν ο Κύριος. Αφενός μεν για να μας αφήσει παράδειγμα προσευχής, και αφετέρου διότι ως τέλειος άνθρωπος που ήταν, είχε ανάγκη της δυνάμεως της προσευχής. «Όταν αναγινώσκομεν και εντάφθαν και εις πολλά και άλλα χωρία», μας λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας, «προσύγγιζε προσευχάς προς τον Θεόν». Μας ενδιαφέρει να μάθουμε δια ποιον λόγο προσήφηκε το Κύριος. «Ελέγχθη ότι προσήφηκε το παρέχον εις ημάς παράδειγμα προσευχής προς μίμησιν». «Αναμφιβόλως ο Κύριος, όπως είναι ηθικόν υπόδειγμα εις ημάς εν πάση,
ούτως είναι και εν το καθήκοντι της προσευχής. Υπήρξε δηλαδή παράδειγμα ο Κύριός μας την ώρα της προσευχής, που προσήφιετο και σε ποιον τόπον και πώς. Αλλά δεν υπήρξε ο λόγος ούτως μόνος δια τον οποίο ο Κύριος προσήφιετο, ως κεφαλή του ανθρωπίνου γένους και ιδεώδης και μοναδικός εκπρόσωπος αυτού, ο Κύριος ή το πραγματικός και τέλειος άνθρωπος, όπως ήταν και τέλειος Θεός. Προσήφιετο λοιπόν ως θα προσήφιετο ή οσδήποτε εκ των δούλων του, διότι εν την προσευχή υπάρχει δύναμης, υπάρχει νίκη κατά παντός πειρασμού, και δι' αυτής επιτυγχάνουμεν την απαλλαγήν από παντός κακού και πάσης ενοχής, από τα οποία ο Κύριος ως απολύτως αναμάρτητος ή το όλος απειλαγμένος. Εάν δε οι καιροί της προσευχής ήσαν αναγκαίοι στον Κύριον, πόσο λοιπόν αδερφοί μου μάλλον ούτι είναι αναγκαίοι εις όλους μας, διότι όπως αυτός υπήρξε εν το κόσμο, ούτως είμεθα και εμείς, με μόνη τη διαφορά ότι εμείς υποκείμεθα εις τας μολυσματικάς επιδράσεις του κακού και του κόσμου, από τους οποίους ο Κύριος παρέμεινε ανέπαφος, ότι το κακό εν το κόσμο ευρίσκει απήχηση και ανταπόκριση εις τας καρδία μας, ενώ η καρδία του Κυρίου μας παρέμεινε απολύτως αμόλυντος και αγνή. Από όλα όσα συμπεραίνουμε ότι η ατομική προσευχή είναι αναγκαιοτάτη, γιατί μας διατηρεί στη λατρευτική ατμόσφαιρα της προσευχής, μας μεταγγίζει θεϊκή δύναμη για να τελοσφορεί ο πνευματικός μας αγώνας, μας αποδεικνύει τέλος γνήσια παιδιά του Θεού Πατέρα που ποθούν να επικοινωνούν μαζί του και να μιμούνται το Άγιο Παράδειγμα του Υιού της Ευδοκίας του.

Υπάρχει όμως, αδελφοί μου, περιορισμός τόπου? Πολύ συχνά και από πολλούς διατυπώνεται το ερώτημα: υπάρχει ορισμένος τόπος για την ατομική προσευχή? Τόσο η απάντηση δίδει εξήγηση ως ότι είναι απλή. Όχι, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αδελφοί μου, και γι' αυτό κάθε τόπος είναι τόπος προσευχής. Ο προφήτης Δαβίδ διακηρύττει την απανταχού παρουσία του Θεού με μια υπέροχη αλυσίδα ερωτημάτων, τα οποία και αιτιολογεί. Πού να πάω ώστε να είμαι μακριά από το πνεύμα σου? Πού να φύγω ώστε να μην παρακολουθούμε από το πρόσωπό σου? Εάν ανεβώ στον ουρανό, συ είσαι εκεί. Εάν πεθάνω και καταβώ στον Άδη, η παρουσία σου και εκεί εκτείνεται. Εάν ήθελα να γίνω πτερωτός και έπαιρνα πάνω μου δικά μου πτερά και πήγαινα εκεί όπου ανατέλει κατά τα βαθιά ξημερώματα ο ήλιος, και αν κατασκηνώσω στις εσχατιές της θάλασσας όπου γίνεται η δύση, και πετάξω λοιπόν από ανατολή έως τη δύση, και εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με κρατεί σφιχτά η δεξιά σου. Πόσο ωραία τα λέμε, αδελφοί μου, στην υμνολογία της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα κατά την ώρα του κοινωνικού. Και είναι ο Θεός πανταχού παρόν, διότι είναι πνεύμα, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι πνεύμα, γι' αυτό και δεν περιορίζεται σε τόπους. Και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές τους πνευματικές δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με αληθινή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει, αδελφοί μου. Ο Θεός λοιπόν, κατά την ώρα της ατομικής επικοινωνίας, ζητεί την αφοσίωση της ψυχής και δεν περιορίζεται σε τόπους συγκεκριμένους. Γι' αυτό και ο Δαβίδ διακήρυται: εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Σύμφωνα με όσα αναπτύξαμε και είπαμε για την ατομική προσευχή, μπορεί να την απευθύνει κανείς εν παντή, σε κάθε τόπο του κράτους και της κυριαρχίας του Θεού. Πολλά είναι τα σχετικά γεωγραφικά παραδείγματα. Ο προφήτης Ιωνάς προσευχήθηκε στην κοιλία του Κήτους, οι τρεις παιδες στην Κάμινο την Κεωμένη, ο Δανιήλ στο Λάκο των Λεόντων ή στο Υπερώο, ο Έσδρας πλησίον του ποταμού Αουέ, ο Ιερεμίας μέσα στο Βόρβορο, ο Ληστής πάνω στο Σταυρό, ο Πέτρος προσευχήθηκε και στη φυλακή, ο Παύλος και στη φυλακή και στο πλοίο, ο Κύριος στις Ερημιές, στα Όρη, πάνω στο Σταυρό, οι Άγιοι Μάρτυρες στα Δεσμοτήρια, αλλά και κατά την ώρα του μαρτυρίου τους, οι ασκητές προσεύχονταν στα ιερά τους αναχωρητήρια. Επομένως, ο πιστός μπορεί να συναντήσει το Θεό είτε στον αέρα βρίσκεται, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, είτε στην πεδιάδα, είτε στο δρόμο, είτε στο δωμάτιό του, διότι έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό και να τον βρει παντού. Από τίποτα λοιπόν δεν εμποδίζεται. Όπου και αν βρίσκεται, μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Η Ιουδαϊκή αντίληψη ότι μόνο στο ναό του Σολομώντα μπορούσε ο άνθρωπος να προσευχηθεί έχει καταργηθεί. Βέβαια, ο ναός ως τόπος προσευχής των πιστών συνδέεται κυρίως με τη δημόσια προσευχή ή λατρεία, περί της οποίας θα πούμε παρακάτω. Αναφέρεται όμως εδώ ο ναός, διότι είναι δυνατό να χρησιμεύσει και ως τόπος της ατομικής προσευχής. Την αλήθεια αυτή διακηρύττει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: τι λοιπόν στην Εκκλησία δεν πρέπει να προσευχόμαστε? Και πολύ μάλιστα, διότι ο Θεός ζητεί παντού να επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή η επικοινωνία, η προσευχή. Επομένως, η πραγμάτωση της ατομικής προσευχής και στο ναό δεν ατονεί καθόλου το πρώτο είδος της προσευχής. Και όλα αυτά ισχύουν διότι δεν είναι τόσο ο τόπος ο οποίος αξιοποιεί την προσευχή, όσο η εσωτερική διάθεση, αδελφοί, η οποία την καθιστά θεοφιλή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, καυτηριάζοντας την απρόσεκτη στάση πολλών πιστών κατά την ώρα της προσευχής, λέγει: πολλοί
στέκονται σε στάση προσευχής. Δεν είναι όμως μέσα στην αυλή, επειδή περιφέρεται ο νους τους και αποσπάται η σκέψη τους από την πρόσκαιρη φροντίδα. Συμφωνούμε λοιπόν με το Μέγα Βασίλειο αλλά και τον Ιερό Χρυσόστομο ότι κανείς περιορισμός δεν υπάρχει για τον πιστό στην ατομική προσευχή. Μπορεί να προσευχηθεί οπουδήποτε ευκολύνεται η επιθυμή αυτός και αυτό εξαιτίας της απανταχού παρουσίας του Θεού. Παρόλα όσα είπαμε, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε και πάλι βασιζόμενοι στο Άγιο Παράδειγμα του Κυρίου και την Αγία Γραφή ότι η μόνωση και η ησυχία κατά την ώρα της ατομικής προσευχής διευκολύνει και δημιουργεί ευνοϊκή κατάσταση στην ψυχή. Ο Κύριος προσευχόταν και χωριστά από τους μαθητές. Όταν μετέβη με τους μαθητές του στον κήπο της Γεσθημανή, είπε σε αυτούς: «Καθίσατε αυτού έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας εξηγεί σχετικά και μας λέγει: «Διότι ήταν συνήθεια σε αυτόν να προσεύχεται χωριστά από τους μαθητές του. Πράττει δε αυτό για να μας διδάξει να κάνουμε στους εαυτούς μας ησυχία και ηρεμία πολύ κατά τις προσευχές. Ο καταλληλότερος τόπος για την ατομική προσευχή είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει ησυχία και ηρεμία και απομόνωση. Εκεί ο πιστός χριστιανός μπορεί να μείνει μόνος και απερίσπαστος για να προσευχηθεί θεοφιλός. Και γι' αυτό ο Κύριος υποδεικνύει τον κατάλληλο τόπο για την ατομική προσευχή όταν διακηρύττει: «Συ όμως, όταν πρόκειται να προσευχηθείς, μπες στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις την πόρτα σου, κάνε την προσευχή σου στον πατέρα σου που είναι αόρατος και κρυμμένος, και ο πατέρας σου που σε βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει την ανταμοιβή σου στα φανερά». Αυτό που είπαμε, αδελφοί μου, στην αρχή της ομιλίας μας. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, πιστός στην ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου, σημειώνει και λέγει τα ακόλουθα: «Γι' αυτόν ακριβώς των λόγων δεν τους διδάσκει μόνο την προσευχή με τα λόγια, αλλά συνηθίζει να το κάνει αυτός ο ίδιος και διανυκτερεύει προσευχόμενος στις ερημιές, εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας εμάς, όταν θέλουμε να κάνουμε συντροφιά με το Θεό, να αποφεύγουμε τους θορύβους και τις ταραχές και να αποσυρώμαστε στην ερημιά, όχι μόνο την τοπική αλλά και την καιρική. Και είναι ερημία όχι μόνο το όρος αλλά και το σπιτάκι το απαλλαγμένο από τις κραυγές». Επομένως, ησυχία, αδελφοί μου, τοπική αλλά και τροπική οφείλει να ζητάει η ψυχή μας για να ευδοκιμεί πάρα πολύ στην προσευχή.

Χρειάζεται όμως, αδελφοί μου, και η συμμετοχή του σώματος στην προσευχή, σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι κατεξοχήν πνευματική λειτουργία. Εν τούτης, παραμένει αληθές ότι αυτή δεν λαμβάνει χώρα εκτός του σώματος του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου μετέχει αναλογικώς και κατά δύναμη στη λειτουργία της ψυχής, διότι είναι αποστολική εντολή: δοξάσατε δι' τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όταν προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του προς τον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας στήριξε το πρόσωπό του πάνω στα γόνατα. Ο Μωυσής άπλωνε τα σπαλάμας του. Ο Απόστολος Πέτρος θύει στα γόνατα προσήφξατο μπροστά στην νεκρή δορκάδα. Αλλά έχουμε και το παράδειγμα του Κυρίου. Θύει στα γόνατα, λέγει, προσήφκετο, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσευχόταν. Βέβαια, και η συνήθεια της ορθής στάσεως κατά την προσευχή είναι μία διάθεση ευλαβίας και αφοσιώσεως προς τον Θεόν, η οποία απαιτείται από τον προσευχόμενο, αλλά δίδει σε αυτόν ως αντάλλαγμα την ψυχική μακαριότητα. Απαραίτητη όμως είναι σε όλες τις περιπτώσεις, αδελφοί, της μετοχής του σώματος στην ατομική προσευχή και η συντετριμένη καρδία και η γονικλινής ψυχή πρώτης θείας μεγαλειότητος, τότε και άλλα ωφελούν. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν αυστηρά για εκείνους που δίδουν υπερβολική σημασία στο σχήμα του σώματος κατά την προσευχή. Δέχονται βέβαια την αναγκαιότητα της χρησιμοποιήσεως του σώματος κατά την προσευχή, αλλά δίδουν μεγαλύτερη αξία στην προθυμία της γνώμης και την ύφουσα διάνοια του προσευχομένου. Ο Άγιος Χρυσόστομος και πάλι λέγει να κάνουμε τις προσευχές μας όχι με το σχήμα του σώματος, ούτε με δυνατή φωνή, αλλά με την προθυμία της σκέψεως. Η πατερική αυτή προτροπή ας μας ενισχύει στην ορθόδοξη αντιμετώπιση και εφαρμογή της ατομικής προσευχής. Αναντήρητα, αδελφοί μου, η παραπάνω γνώμη του Αγίου Πατρός σχετικά με τη στάση του σώματος δεν καταργεί την αξία της εκφωνήσεως των προσευχών. Οι προσευχές καλό θα είναι όπου είναι αυτό δυνατό να απαγγέλλονται, διότι έτσι κινείται και η γλώσσα και διεγείρεται και η προσευχή του πιστού. Με την εκφωνούμενη προσευχή μετέχει και το σώμα, το οποίο είναι όργανο, όπως είπαμε, της ψυχής, και έτσι προσεύχεται ο όλος άνθρωπος, η ψυχή του, η διάνοιά του, η καρδιά του, αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η γλώσσα δόθηκε από το Θεό για να προβαίνουμε ευκαίρος ακαίρος σε τέτοιους ύμνους δοξολογίας προς τον Θεόν Πατέρα. Και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει και κάνει λόγο για την εκφωνούμενη προσευχή, η οποία πρέπει να απευθύνεται με προσήκουσα ευλάβεια. Ως το Θεό διαλέγεστε μέλλοντες, διότι εκείνο που υπολογίζει ο Θεός δεν είναι τα ωραία λόγια, όσο είναι η ψυχική κατάσταση του προσευχομένου. Ο Θεός δεν ζητεί ευράδια, αδελφοί μου, ούτε καλλιέπεια, αλλά ψυχική διάθεση. Και αν η ψυχή προσεύχεται για όσα είναι αρεστά σε Αυτόν, αλλά ακόμα η εκφωνούμενη προσευχή θεωρείται απαραίτητη, διότι δείχνει τη συγγένεια του προσευχομένου με το Θεό Λόγο και το βαθμό της οριμότητας του πιστού, καθώς το άλλαλον ήπιον ανόητον εστίν ανθρώπης άχρη της διαχειλαίων του λόγου γεννήσεως, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Και συνεχίζει ο ίδιος ο εκκλησιαστής και λέγει να υπογραμμίζει την αξία του ανθρωπίνου λόγου και εμέσως την τιμή που γίνεται στον άνθρωπο δι' αυτού. Λέγει λοιπόν, πρόσεχε πόσα και τι λογής είναι μέσα στον κόσμο τα καταρθώματα του λόγου προς απεικόνιση του Θεού Λόγου, και πως με το λόγο δημιουργούνται πάντα και λαμβάνουν ύπαρξη. Με το λόγο έλαβαν την υπόστασή τους οι άγγελοι, με το λόγο
δοξάζουν το Δημιουργό, με το λόγο έγιναν όσα βλέπουμε, με το λόγο τιμούμε τον κτίστη. Πράγματι, με τα λόγια εκφράζεται πολύ καθαρά η αγνότητα των αισθημάτων μας και η αποσαφήνιση των προθέσεών μας. Αλλά και πάλι ο Μέγας Βασίλειος μας προτρέπει στην εκφωνούμενη προσευχή και μας λέγει: ας προσευχόμαστε λοιπόν και εμείς και ας φωνάζουμε την πνευματική αυτή κραυγή ζητούντες τα μεγάλα, χωρίς να φροντίζουμε για τη σάρκα, ώστε να ακούει και μας ο Κύριος και να ελεήσει την αδυναμία μας.

0: Παραδείγματος χάρη, το μικρό και μεγάλο απόδειπνο. Το κατεξοχήν όμως βιβλίο που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία καθημερινώς είναι το Ψαλτήριον, το βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ, όπως ονομάζεται, διότι οι περισσότεροι από τους ψαλμούς έχουν γραφεί από τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Οι ψαλμοί του Δαβίδ αναφέρονται σε όλα τα γεγονότα και τις ψυχικές καταστάσεις του ανθρώπου. Βέβαια, το ψαλτήριο είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που δεν είναι προσιτή σε όλους. Γι' αυτό το έχει μεταφράσει σε απλή γλώσσα ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας. Εκτός όμως από τις προσευχές αυτές, η Αγία μας Εκκλησία έχει και ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Ορολόγιον. Αυτό περιλαμβάνει ιερές ακολουθίες και προσευχές που οι ιεροί πατέρες και άγιοι έγραψαν σε ένθεες στιγμές της ζωής τους και που απευθύνονται προς τον Θεό. Περιλαμβάνει ακόμα το ορολόγιο και το μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αλλά υπάρχουν και τα προσευχητάρια που διασώζουν αυτοσχέδιες προσευχές διαφόρων πατέρων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Το είδος αυτό της προσευχής, κατά το οποίο ο πιστός συνθέτει μόνο στην προσευχή, είναι αδεδομένο σε μεγάλη κλίμακα, διότι οι συνθήκες της ζωής του πιστού πάντοτε είναι τόσο πολλές και διάφορες, οπότε αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει κατά την περίπτωσή του ευχαριστίες και δοξολογίες και αιτήσεις όπως ακριβώς τις βιώνει. Είναι ωφελημότατες οι προσευχές αυτές, αδελφοί μου, διότι εκχύνουν βάλσαμο παρηγορία στις ψυχές μας σε καιρό θλίψεων και πειρασμών και στηρίζουν και αναπαύουν τις αγωνιζόμενες χριστιανικές ψυχές. Μας δίδουν δηλαδή τα βιβλία αυτά, τα οποία προαναφέραμε, αδελφοί μου, πολλές προσευχές, τις οποίες όταν με διάθεση ψυχής τις αναφέρουμε γίνονται πολύ ευπρόσδεκτες από τον Θεό. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώς ακριβώς και με τι μέσα χρησιμοποιούμε για να προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό, και ελπίζουμε ότι με όλα αυτά και με τη δύναμη της ψυχής μας θα μπορέσουμε να ευαριστήσουμε εις τον Θεό με την αληθινή και αυθεντική προσευχή. Και πάλι όμως, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στην εκπομπή μας αυτή θα ακούσουμε ύμνους και ευαγγελικές περικοπές της Αναστάσεως, όπως μας ψάλλει και απαγγέλει ο πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Φαράσογλου, όπου στις ηχογραφήσεις αυτές θα έλεγα ότι αναδεικνύεται το λιτό, απέριτο, σεμνοπρεπές και ταυτόχρονα μεγαλειώδες ύφος το πατριαρχικό. Την ηχογράφηση αυτή την έχει επιμεληθεί ο αγαπητός φίλος πρωτοψάλτης Φώτης Γιαννακάκης. Ας ακούσουμε λοιπόν από αυτή την ηχογράφηση το Χριστός Ανέστη σε 4 διαφορετικές εκδοχές. Το πρώτο μέλος είναι το αργό και άλλες 3, όπως μας ψάλλει ο πρωτοπρεσβύτερος και θα έλεγα μουσικολογιότατος Σεραφείμ Φαράσογλου.

0: Ακούσαμε το Χριστός Ανέστη, ηχοπλάγιο του πρώτου, σε τέσσερις διαφορετικές εκτελέσεις, σε μέλος αρχαίο, και άλλες τρεις με διαφορετικό τρόπο, συνήθως όσον αφορά τις καταλήξεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο βιογραφικό σημείωμα του πρώτου πρεσβύτερου και μουσικολογιώτου του Σεραφείμ Φαράσογλου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1938, φίτησε στη Μαράσιλιο Σχολή στο Φανάρι, κατόπιν στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένου Σχολή, στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης και τέλος στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε κανονάρχης κοντά στον τότε άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα, στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό, και μαθήτευσε δίπλα στους μουσικολογιώτατους, επίσης θα έλεγα, τον Μητροπολίτη Πέργης κύριο Ευάγγελο και τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο κύριο Γεώργιο Τσέτσι. Κατόπιν στον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο, στον διάδοχο του τον Βασίλειο Νικολαίδη και στον Στέφανο Μπρούσαλη, από τους οποίους διδάχθηκε την βυζαντινή μουσική. Κατόπιν χρημάτισε πρώτος δομέστικος στον Άγιο Ιωάννη των Χίων δίπλα στον Χρήστο Δήμου και αριστερός ψάλτης στον Άγιο Στέφανο, τουρκιστή Γεσίλκιοι. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως διάκονος στον Άγιο Γεώργιο Μακροχωρίου, αρχιδιάκονος πριγκυπωνήσων, κατόπιν διάκονος του Καθεδρικού Ναού Αγίας Τριάδας Πειραιός, εδώ στον Πειραιά, στη συνέχεια ως ιερεύς στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, όπου και εκεί είχε μια έντονη πνευματική δράση και μουσική επίσης δραστηριότητα, όπου οργάνωσε χοροδίες, δίδαξε τη βυζαντινή μουσική, και ευελπιστούμε κάποια στιγμή σε προσεχείς εκπομπές μας να βάλουμε και κάποια πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτές τις ηχογραφήσεις, τις οποίες έχει επιμεληθεί και πάλι ο αγαπητός φίλος συνεργάτης Φώτης Γιαννακάκης. Κατόπιν ήταν ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών, παλαιός ταξιάρχης, όπου και ακόμα εκεί διακονεί. Ίδρυσε τον παιδικό σταθμό και οργάνωσε πολλές συναυλίες βυζαντινής μουσικής, έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε περιοδικά, τόμους και εφημερίδες. Ανάτυπά του έχουν τον τίτλο «Από την τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινούπολεως», όπου εκεί μας διασώζει πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το ύφος, το τυπικό και την τάξη της πατριαρχικής παράδοσης, κατόπιν λειτουργική παρατυπία, δύο βιογραφικά σημειώματα για τους δύο πρωτοψάλτες του 20ου αιώνα, και αναφέρεται στον Ιάκωβο τον Ναυπλιώτη και στον Θρασίβουλο Στανίτσα, όπου και δίπλα του εμαθήτευσε ως κανονάρχης, και τέλος τον Άγγελο Βουδούρη. Εγώ προσωπικά ως διδάκτορ μουσικολογίας αυτό που θα ήθελα να επισημαίνω είναι ότι στα κείμενα αυτά αναδεικνύεται ένας πολύ σπουδαίος μουσικολόγος, θεολόγος, ο Σεραφείμ Φαράσογλου. Τα κείμενα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι διασώζονται πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν την τάξη και την ασματική και την τυπική, θα λέγαμε, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και ο λόγος σε αυτόν, όπως πάρα πολύ γλαφυρά στην εισαγωγή αυτής της ηχογράφησης, δίνει μια συνέντευξη, θα λέγαμε, στον Φώτη τον Γιαννακάκη, όπου περιγράφει τα βιώματά του δίπλα στον τότε άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα. Ο λόγος στον πρωτοπρεσβύτερο Σεραφείμ Φαράσογλου.
1: Αγαπητέ Φώτη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να πω λίγα πράγματα για τον άρχοντα Θρασίβουλο στα Νίτσα από τις αναμνήσεις μου από τα παιδικά μου χρόνια. Καταρχήν, όπως είχα το ευτύχημα να γεννηθώ χριστιανός ορθόδοξος, είχα και το ευτύχημα να μεγαλώσω στο φανάρι της πόλης. Εκεί οι γονείς μου εκκλησιάζονταν στον Πατριαρχικό Ναό και από μικρό παιδί με τον πατέρα μου στεκόμασταν στο δεξιό κλήτος πίσω από το θρόνο και το δεξιό αναλόγιο που τα χρόνια εκείνα είχε χώρισμα με μια τζαμαρία. Αργότερα, όταν έγινα 6 χρονών, ο πατέρας μου θέλησε να με βάλει στο ψαλτήρι, όπως ήταν τότε συνήθεια σε πολλά παιδιά να είναι κανοναρχάκια. Τότε ήταν ακόμη τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε λαμπαδάριο ο Στανίτσας, πολύ νέος, σε ηλικία 29 ετών, και η φήμη του με την καρυφωνία του έκανε να μιλάνε όλοι στο φανάρι για αυτόν. Έτσι θεώρησε καλό ο πατέρας μου να προτιμήσει να με βάλει κοντά του. Όμως, όταν του το πρότεινε, του είπε ότι είμαι πολύ μικρός ακόμη, 6 ετών. Και τότε χρειάστηκε το μέσον. Το μέσον ήταν ο πεθερός του Στανίτσα, κ. Δημητρός, ο οποίος συνδεόταν στην πιάτσα με τον πατέρα μου. Μίλησε λοιπόν σε αυτόν και ένα βράδυ στο τραπέζι είπε στον Στανίτσα την περίπτωσή μου. Αυτό ήταν. Με ένα σημείωμα που μου έδωσε στο χέρι, μια Κυριακή πρωί με το μαύρο ρασάκι που μου έφτιαξαν από το σπίτι, ανέβηκα στο αναλόγιο. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει εκείνη την ώρα να έψαλε το αργό ενίτε για να προσκυνήσει ο Πατριάρχης τις εικόνες. Μιλάμε επί εποχής Πατριάρχου Βενιαμίν, το 1945. Έδωσα το σημείωμα ενώ εκείνος έψαλε. Το πήρε και μάλιστα γέλασε. Μάθησε κάτω στο πρώτο σκαλί, από όπου άρχιζαν όλοι οι αρτάροι και μου είπε, θυμάμαι, τίποτε να μη λέω, μόνο να ακούω. Οι άλλοι δίπλα μου ιστοκρατούσαν και έπαιρναν καταλήξεις. Μετά τη λειτουργία με κάλεσε στην αρχιδιακονία και με δοκίμασε. Πώς? Να, μου έδωσε έναν τόνο και με έβαλε να τον πιάσω, μετά έναν άλλο και φαίνεται τα κατάφερα. Από τότε άρχισα ανελιπώς κάθε Σάββατο στον Εσπερινό, Κυριακές και Εορτές να είμαι πρώτος στο αναλόγιο. Με τον καιρό, εμοιήθη κατά το δι λεγόμενο, άρχισα κι εγώ το ισοκράτημα και όλα τα άλλα μαζί με τα άλλα κανοναρχάκια. Αργότερα, σε έναν Εσπερινό του Σαββάτου, με ανέβασε στο δεύτερο σκαλί, άρχισα το κανονάρχημα, το κέλευσον, να κρατώ την παρακλητική μαζί με έναν κανονάρχη από τον δεξιό χορό στον Πατριάρχη για το εξαποστηλάριο, να κατεβαίνω για προσκύνημα στο Άγιο στο Θεό στο τέλος του Εσπερινού και της Δοξολογίας, όπως συνηθίζεται στον Πατριαρχικό Ναό, κλπ. Κλπ. Τώρα μπορώ να πω ότι από τη θέση μου αυτή στο αριστερό αναλόγιο ήταν σαν να ήμουν σε ένα θεωρείο. Είχα απέναντί μου τον δεξιό χορό, να βλέπω συνέχεια με όλη τη μεγαλοπρέπειά του τον πρίγκο, τον δομέστιχό του ψηλά στο αναλόγιο, τους βοηθούς ή παραδομέστιχους, τα κανοναρχάκια, παιδιά από το φανάρι, αλλά και από άλλες μακρινές περιοχές, από το Μέγα Ρεύμα, από τα Ψωματιά. Έβλεπα τον πρίγκο, τις κινήσεις του, το χέρι του, πώς διήφθηνε, πώς κουνούσε το κεφάλι μαζί με τον δομέστιχο, πώς έδινε οδηγίες για το τι θα πούν, πώς και ποιος τι θα πει κλπ. Κλπ. Ήταν ακόμη ένα θεωρείο η θέση από το αριστερό αναλόγιο να παρακολουθώ απέναντί μου στο θρόνο τον Πατριάρχη, τους συνοδικούς αρχιερείς όταν υπήρχε πατριαρχική και συνοδική χωροστασία, τον Μέγα Αρχιδιάκονο δίπλα στον Πατριάρχη και απέναντί του στο παραθρόνιο να κρατά την πατερίτσα, πίσω ο δευτερεύων να κρατά την ουρά του μανδύα, ο πριμικύριος στη μέση με το διβάμβουλο, ο αρχικλητήρας στο σολέα για την τάξη. Έβλεπα πως οι διάκονοι θύμιαζαν με ποια τάξη και φυσικά το μεγαλείο μιας πατριαρχικής λειτουργίας. Ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος τα έψαλαν όλα από μνήμης. Πολύ σπάνια άνοιγαν μουσικά κείμενα, μα ούτε τα βιβλία άγγιζαν, εννοώ την παρακλητική και το μηνέο. Αυτά οι κανονάρχες τα ετοίμαζαν και όταν τελείωναν οι έννοι τα έκλειναν και έσβηναν το φως. Μουσικά κείμενα υπήρχαν στο τουλάπι του αναλογίου μόνο η τρίτομος μουσική συλλογή του Προγάκη. Τώρα, αν ρωτάτε για τον Στανίτσα, εκείνο που εντυπωσίαζε ήταν η μελωδική φωνή του και οι επιτυχίες του μονοδιακά στο τες αγγελικές που ύψωνε τη φωνή στο αοράτος, στο σέιμνουμεν που το έλεγε πολύ γλυκά και μαλακά, συνήθως του πλαγίου πρώτου ή του πλαγίου τετάρτου, και στα κοινωνικά με αποκορύφωμα το εκ των ουρανών να σε ανεβάζει στα ουράνια. Φυσικά η φήμη του είχε διαδοθεί και με το τροπάριο της Κασιανής που εκαλείτο σε πτή πατριαρχική κελεύση κατά την πατριαρχική ορολογία να το ψάλει μετά και σε άλλους δύο καμιά φορά ναούς. Εδώ να θυμηθώ τα πρωινά στον Όρθρο. Πόσο ωραία εψάρετο ο κανόνας της Παρακλητικής και του Μηναίου μέχρι ότου κατέβει ο Πατριάρχης για χωροστασία. Και όταν αργούσε, αφού τελείωνε και η ογδόη οδή, άρχιζε ο πρίγκος τον πολυέλαιο δούλη κύριον σε ήχο πλάγιο του πρώτου, του Πέτρου Πελοποννησίου. Τι να είπω άλλο. Όλα τα αναπολώ αυτή τη στιγμή. Να είπω για το εισκολά έτη της εισόδου που το έψαλαν και οι δύο χωροί μαζί, όπως και τον Δεσπότη και αρχιερέα στην απόλυση. Να είπω για τα αργά ενείτε κάθε Κυριακή στον ήχο του στο Πάσα Πνοή, που κατεβαίνει ο Πατριάρχης να προσκυνήσει τα Άγια Δίπτυχα. Να υπό για το αργό τη υπερμάχου στους χαιρετισμούς, το πάντον προστατεύει στους κατανυκτικούς εσπερινούς, επιλείψιμε ο χρόνος διηγούμενων. Όλα στην εντέλεια, χωρίς καμιά χασμωδία. Να ολοκληρώσω το αφιέρωμα αυτό στη μνήμη του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλου Στανίτσα, λέγοντας ότι ως λαμπαδάριος απέναντι στον πρίγκο επί μια εικοσαετία, απερώφησε όλη την τέχνη και τη μαεστρία του και με την καλλιφωνία του, θείο δώρο, την άψογη εκτέλεση στο χρόνο και στα διαστήματα, έγινε ανεπανάληπτος. Άξιος διάδοχος των προκατόχων του πρωτοψαλτών και άφησε εποχή το όνομά του, Θρασίβουλος Στανίτσας.
0: Από την ίδια ηχογράφηση ας ακούσουμε το «Φως Ηλαρών» σε ήχο δεύτερο, σε μέλος αρχαίο, όπως ψάλεται κατά την παράδοση στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, καθώς επίσης και στην θεολογική σχολή της Χάλκης.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα 5η 14 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, θα γίνει εκδήλωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Αμοχώστου. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή στον Πόντο. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα στον Πόντον και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος. Θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6:30 το απόγευμα Εσπερίνος, 7 παράκληση στον Άγιο Γεώργιο. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διάρκεια της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10:30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6:30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο, διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 2743.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Κύριον των Κύριων, Κύριο Θεός, μέσα και τη σώδου, εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ετήσων αγαπημένος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέων, ως ηγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άφησος ως σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από γονείς γροντίσονται ηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι κατεβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά, όριον έθω που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη, ο εξαγωστέρων πηγά σε φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατεσκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξαναντέλων χόρτων και σκτίνεσαι και φρόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άντρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όρη τα υψηλά τα σεδάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίμνης και νους ο ήλιος έργο τη δύση αυτού, έρθουν σκότος και η γέννη των ίξ. Εν αυτήν διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύπη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόξην αυτής. Ανέτειρεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία με αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όντως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέμπρος ο κόστη δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξε τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόδητος. Αποστρέψοντας δέσου το πρόσωπο καραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επ' το Κυρίο. Εκλή γραμματολή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε πλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έργο την πίση να αυτού έθρος σκότωρος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Christmas y armonía para construir que brau y la infame. Και φάσε, Χριστόδη, μάνα δερφότητος, κύριε υπόμενε.

0: φάση βλέποντας ψυχάς εκαθάρτητε και το καύσωνος το παθόν αναψύξατε. Ή της αποστερήσιτο της πόσεως άνθρωποι θείαν γαρχάρι γνωρούμε της αθανάτου και κρίτονος και της βασιλείας συμμεθέψιμη το κτίστη και δοξαστήσετε.
1: Αντιμετωπίζετε.

άνοιγμα και προσπάθεια της Σαρκός ρίξανε το θεοκρασί είναι στες εγγύθενα στραπτωμένος αγιές και χάρισι και Θεού γηγείς αμαρύγμασι και ρεύσες η Θεούμενος και της προς το Κρήτον υψώμασι.

Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου, Μάντορος Ιησού Χριστέ, ερχόντες Ευγελίου, δυσυνειδόντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήσε φωνές εσείς,

χριστιανό μαρτύριος φυλακτήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων των ημάς σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός, ο φημάς καθάπηρε πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποδα συνέντησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συμπρεπιένω, συμπρεπιήμω,

sobre sua vida pidiendo por antropo, que ha pidiendo solo su que pidió lo mío, siga por favor que filantropo critici de mi pepe da scherolas, tu dea con i pepe se nacemos, que ex antropo non ha meno desvoitia, ala tu sor per i mende senos che ci ne pegrefomi in sotiria, tu dea pidai su matite roja che la ti barussa ne spera che ti passi usa nita, από παντό σε κράτο πάσα τη κοινή ενεργεία διαβολική και για λόγη των ματέων και τη λύση όλων των ειδών. Ή το κράτο τη βασιλεία ευλογημένο και δεδοξασμένο.

0: ευχαριστήσεσαι. Απλοδεχθρός απατάμε και πολεμήν την ψυχή μου. Κύριε, πρίδεις τέλος από όλο με σώσον με.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, Υπηρεία, κρίσιν εξουδενών.

0: Κρίσμα του Ρώσου Δέσου, του Δωρήμα Σου, Ειρήνη, Τίδου, Μιοφαρμήν, το Σωτηριών Σου, ο Ιτήν Σταυρός Σου, πάντων των λαών, φως, αποκάλυψη, εθνών και δόξων λαού Σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σ' αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, δέστα συγχώρεσον ξανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σ' αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεού του βασιλείου σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπλουήσεων δώσει μη σήμερα. Και άφησε μη τα οφείληματα ημών. Ως και ημείς αφία με τσοφλέτσι ημών. Και εμείς ενέκριση μας, πειρασμό ελαρίσει μας από του πονηρού.

0: όλων την Αγία και μόνη μου πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε όνομα σε όνομα.
1: Πέρα Αγία Θεοτόντια σου σου διβάσου.
2: Την Ιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοδέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν, την Όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Καινήν και Αή Κύριε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Αγίε ευλόγησον.
1: Όχι σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Άναστας εκ νεκρών Χριστός αρχιδιός των Σιμών, της πρεσβείης Παναχράντου Αγίας Αυτομητρός, την Άνη του Κυρίου και του Οποίου Σταύρου, προστασίες των Μαγελίστων Ταξιάρχων, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρονίων, δύο δυνάμενα σωμάτων, ηγεσία του Δημήντος, προφή Προβλών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρασφύγων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αξίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης, των Συμπατρός ημών Παχωμίτου Μεγάλου και του Αγίου Εγώς, Πατρός ημών Αχιλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, όν τη μνήμη εκτενούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και λεγιμόν Θεός.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Προσωπικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Ταπεινοφροσύνη. Προσπάθησε με όλες σου τις δυνάμεις να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη. Και η σκέψη ότι οι άλλοι δεν σε αγαπούν είναι αμιγώς δαιμονική. Άλλωστε εμείς έχουμε δεσμευτεί να αγαπούμε τους πάντες. Δεν τολμούμε όμως να απαιτήσουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Έστω και αν είσαι αμαρτωλή να είσαι ταπεινόφρον και θα είσαι γαλήνια. Ο Θεός στους ταπεινόφρονες ρίχνει το βλέμμα Του. Όσιος Ανατόλιος. Για εμάς οι οποίοι αναζητούμε τη σωτηρία μέσω της εκπλήρωσης των εντολών του Θεού, το πλέον απαραίτητο στοιχείο είναι η ταπεινοφροσύνη, η οποία επιφέρει εφημών την ευλογία του Θεού και φωτίζει όλα μας τα έργα. Χωρίς αυτήν ουδής άθλος και ουδε μία προσπάθεια μπορούν να μας αποφέρουν την περιπόθητη ειρήνη. Όπου δεν κατοικεί η ταπεινοφροσύνη, εκεί υπάρχει η αλαζονία και η υπερηφάνεια. Όσιος λέων. Μη σε απελπίζει το γεγονός ότι δεν ζεις καλά, αλλά δείξε ταπεινοφροσύνη και ο Θεός θα ρίξει το βλέμμα Του στη δική σου ταπεινοφροσύνη παρά σε άθλους μεγάλους μεν, όχι όμως ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι αδύνατο να σωθείτε. Όποιο οικοδόμημα αρετείς και ανεγείρεται, χωρίς την ταπεινοφροσύνη αυτό θα καταρρεύσει. Όσιος Νίκων. Άφησε την απατηλή σκέψη ότι σε ένα μακρινό μέρος θα είσαι ταπεινόφρον και θα υφίστασε κάθε είδους περιφρόνηση και ταπείνωση. Καλύτερα να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη στον παρόντα χρόνο και στο παρόν μέρος, αυτό στο οποίο εγκαταβιούμε, και νοερός να θεωρείς εαυτόν υποπόδιο των πάντων, δηλαδή να τον θεωρείς άξιο πάσης περιφρόνησης, ταπείνωσης και όχλησης, Όσιος Αμβρόσιος.

συγχώρηση διδάσκεται μόνον από αυτόν ο οποίος θεωρεί εαυτόν ένοχο. Εσύ δείξε ταπεινοφροσύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ο Κύριος ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει. Πάντοτε και έως του θανάτου σου πλήρης ταπεινοφροσύνης να θεωρήσει αυτόν ικανό για κάθε αμάρτημα μικρό αλλά και μεγάλο κατά τη δική μας αντίληψη, να προσεύχεσαι εγκαρδίως στο Θεό να σε συνδράμει ή να μην εισέλθεις εις πειρασμόν. Η έπαρση μεριμνά για την αυτοπροστασία της και αποτελεί την αιτία των μεγάλων πτώσεων. Οι πειρασμοί νικούν και ανατρέπουν τον άνθρωπο. Όσιος νίκων. Αν στην καρδιά σου νιώθεις αγανάκτηση, τήρησε σιωπή, όχι όμως σιωπή μοχθηρή. Και αν δεις ότι οι μοχθηρές σκέψεις δρούν εν κρυπτό εντός σου, αποσύρσου, προσευχή σου στο Θεό, υπερόσων σε υβρίζουν και ζήτησε με προσευχές να συγχωρηθούν αυτοί. Προσπάθησε να ρίχνεις πάντα στον εαυτό σου το φταίξιμο και έστω και αν εκείνη τη φορά δεν διέπραξε σφάλμα, τότε η μομφή αποστέλλεται για προηγούμενα αμαρτήματα και για τη στυλίτευση της θλιβερής διάθεσής μας. Οφείλουμε να φερόμαστε με ταπεινοφροσύνη και με ακόμα μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη να ονειροπολούμε. Και όπου βρίσκεται η ταπεινοφροσύνη, κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και η σωτηρία. Όσιος λέων. Ρωτάτε, μέσω ποιας οδού θα φτάσουμε στο Θεό? Βαδίστε την οδό της ταπεινοφροσύνης, υποφέροντας ταπεινοφρόνος τα δύσκολα συμβάντα της ζωής, υπομένοντας ταπεινοφρόνος τις ασθένειες που στέλνει ο Θεός, ελπίζοντας ταπεινοφρόνος ότι δεν θα σας εγκαταλείψει ο Θεός, ο γρηγορών αρρωγός και πλήρης αγάπης επουράνιος πατέρας, προσευχόμενοι ταπεινοφρόνος για την εξύψους βοήθεια, για την εκδίωξη της θλίψης και της απελπισίας, με τις οποίες ο εχθρός της σωτηρίας αποπειράται να σας φέρει σε απόγνωση, μοιραία για τον άνθρωπο, καθώς αυτή του αποστερεί την ευλογία του Θεού και απομακρύνει από κοντά του το θείο έλεος του, Όσιος Νεκτάριος. Αν υποστείς μεγάλες προσβολές, πες τον εαυτό σου, δεν είσαι αποτσίτη, δεν θα ξεθοριάσεις. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να υποχωρείς ενώπιον των άλλων και να θεωρείς εαυτόν χειρότερον όλων. Αυτό θα σε κάνει πολύ πιο ήρεμο. Όποιος υποχωρεί, αυτός αποκτά τα περισσότερα. Δείξε ταπεινοφροσύνη και όλα θα σου πάνε καλά. Βάδισε την οδό των δοκιμασιών και θα σωθείς. Λέγε, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ας είμαστε γαλήνιοι και φρόνιμοι, κυρίως δε ταπεινόφρονες. Τότε όλα θα είναι προς όφελός μας, κατά το λόγο της γραφής, πάντα μεν καθαρά της καθαρής. Ας είναι και για εσάς τα πάντα ολοκάθαρα. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να μην κατακρίνεις και να μην ψέγεις κανέναν και η περιβολή και η επίπλωσή σου στο κελί να είναι απλές. Μην αναζητείς καμία δωρεά. Καλύτερον είναι να προσπαθείς να αφομοιώσεις τη μητέρα των δωρεών, την ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι πιο σίγουρο. Όσιος Αμβρόσιος.

Φινόφρονες δεν διεισδύουν στο βάθος των ακατάληπτων νοημάτων. Χαλιναγωγούν τη σκέψη τους και εν καιρό ο Θεός θα τους καθοδηγήσει. Όσιος Μακάριος. Σε περίπτωση ιουδήποτε δισταγμού στα λόγια, τα έργα ή τη σκέψη σας, είναι απαραίτητο να μετανοήσετε αμέσως και αναγνωρίζοντας την αδυναμία σας, να επιδείξετε ταπεινοφροσύνη και να επιβάλλετε στον εαυτό σας να εξετάσει τα αμαρτήματά του και όχι τη διόρθωσή του. Από την εξέταση των αμαρτημάτων του, ο άνθρωπος οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη και αποκτά καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, την οποία ο Θεός δεν θα περιφρονήσει. Όσιος Ιλαρίων. Διαβάζοντας τις διδαχές των Αγίων Πατέρων, μην κομποριμονείς, αλλά βλέποντας την παινία σου, εμβάθυνες την έννοια της ταπεινοφροσύνης. Αυτή και μόνο μπορεί να σε σώσει, ενώ χωρίς αυτήν όλες μας οι πράξεις και οι αρετές δεν θα μας αποφέρουν κανένα όφελος. Όσιος Μακάριος.

ερμηνευτές και καλλιτέχνες οι οποίοι ικανοποιούνται μόνο με την έκσταση που τους προσφέρει η τέχνη μοιάζουν με ανθρώπους που έφτασαν στις πύλες του ανακτόρου του τσάρου αλλά δεν εισήλθαν στο εσωτερικό του μολονότι τους το πρότειναν. Όσιος Βαρσανούφιος. Ύβρις. Αν εξαιτίας της απομόνωσής σου σε θεωρούν υπερήφανοι, εσύ να χαίρεσαι. Αν σε εμποδίζουν να προσευχηθείς, μη χάνεις το θάρρος σου, αλλά δείξε ταπεινοφροσύνη. Όσιος Ανατόλιος. Υπακοή. Όταν ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός υπήρξε υπάκουος όχι για ένα σύντομο διάστημα, αλλά έως θανάτου, δια τούτο και εμείς θα είμαστε πάντοτε υπάκουοι και τότε θα είμαστε πάντοτε ευτυχείς. Η ατυχία μας όμως είναι ότι το άγριο πάθος της φυλαυτίας έκανε τη θέλησή μας σιδερένια, δηλαδή μη επιδεχόμενη υπακοής. Συχνά έχουμε την εντύπωση ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι και μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους άλλους κλπ. Όσιος Αντώνιος. Η αληθινή υπακοή, αυτή που φέρνει στην ψυχή όφελος μεγάλο, έρχεται όταν πράττεις κάτι παρά τη θέλησή σου. Τότε ο ίδιος ο Κύριος θα σε πάρει στα χέρια του, θα ευλογήσει τους σκόπους σου. Όσιος Νίκων. Δεχτείτε μια συμβουλή για όλη σας τη ζωή. Αν οι επικεφαλής ή οι γέροντές σας σας προτείνουν οτιδήποτε, όσο δύσκολο και όσο υψηλό και αν σας φαίνεται, μην το αρνηθείτε. Ο Θεός θα σας βοηθήσει για την υπακοή σας. Όσιος Νεκτάριος. Αν το έργο της εξαγοράς του γένους των ανθρώπων εξεπληρώθη δια της έως θανάτου υπακοής του ενεσαρκωθέντος Υιού προς τον Πατέρα, τότε και κάθε ανατιθέμενο καθήκον δεν αποτελεί παρά η υπακοή προς τον Θεό, επειδή οι διαφόρων ειδών θέσεις απονέμονται από το Άγιο Πνεύμα, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος. Και ούζουμεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ήτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Όσιος Αμβρόσιος. Η οποιαδήποτε υπακοή, η οποία μας φαίνεται δυσβάστακτη, εκτελείται με μεγάλη ευκολία επειδή γίνεται ως υπακοή. Όσιος Νεκτάριος. Πήγαινε όπου σε πηγαίνουν. Δες ό,τι σου δείχνουν και διαρκώς να λες «γεννηθείτο το θέλημά σου». Καλύτερα να γίνεις μαθητής του μαθητή παρά να ζήσεις σύμφωνα με τη θέλησή σου. Περί αυτού γίνεται λόγος και στα κείμενα των πατέρων. Δεν είναι ντροπή να υπακούσεις στη συμβουλή του πνευματικού σου πατέρα. Είναι ψυχοσωτήριο και απαραίτητο. Και όποιος δεν ακούσει την αγαθή συμβουλή, αυτός θα υποστεί την τιμωρία. Όσιος Αμβρόσιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα 5η 14 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, θα γίνει εκδήλωση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Αμοχώστου. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή στον Πόντο. Ομιλία από τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, με θέμα εχμαλώτων ελευθερωτής, πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός. Ομιλία επίσης από τους εκπαιδευτικούς Αριστίδη Ιορδανίδη και Αριστίδη Κυριακίδη, με θέμα η ιστορική μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα στον Πόντον και η συγκινητική ιστορία της Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος. Θα ακολουθήσει κέρασμα στον αύλιο χώρο του ναού. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλίμνιου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. 6.30 το απόγευμα Εσπερίνος, 7 παράκληση στον Άγιο Γεώργιο. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διάρκεια της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10 και 30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο, διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968-2743. Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 14 του μηνός Μαΐου τιμά και εορτάζει.

τη 14η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Όφθης Θεράπων, η αθήτης του Λόγου, όφθης Θεράπων και διέματος Πάτερ.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοντομών και την πίστη ενήθλη σας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Η μνήμη του Αγίου Θεράποντος, αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι γονείς του άνθρωποι ευγενείς και ευλαβείς και στολισμένοι με πολύ κατά Θεόν αρετή, φρόντισαν από ενωρίς να φυτέψουν στην ψυχή του παιδιού τους την αγάπη του Χριστού. Και ο κόπος τους βραβεύτηκε πλούσια. Ο μικρός Θεράπων, με την μόρφωση που πήρε από το σπίτι του, κατόρθωσε από αυτή την παιδική ακόμα ηλικία να διακριθεί και να φτάσει σε τέτοια πρόοδο, ώστε κανένας από τους συνομιλίκους του να μην μπορεί να παραβληθεί μαζί του. Περισσότερο ξεπερνούσε την ηλικία του η φιλομάθεια και η αρετή του. Τα υλικά αγαθά που είχαν οι γονείς του τα κοίταζε με αδιαφορία, δεν τον συγκινούσαν. Εκείνο που τον συγκινούσε και τον έθελγε κυριολεκτικά ήταν ο Λόγος του Θεού, η μελέτη της Αγίας Γραφής, τα λόγια του Ψαλμοδού, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Βρίσκανε στο πρόσωπό του πλήρη την εφαρμογή τους. Πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο, τα λόγια του Θεού γλύκαιναν και τη δική του ψυχή και τον ευχαριστούσαν. Η κούφια και χωρίς νόημα κοσμική δόξα που τόσους κατέστρεψε και καταστρέφει, γι' αυτόν ήταν κάτι το αδιάφορο. «Αγαθός μη ο νόμος του Θεού», έλεγε συχνά, «υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου». Πολύτιμος δηλαδή θησαυρός είναι για μένα ο νόμος του Θεού, τον οποίο προτιμώ πιο πολύ από χιλιάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα. Ο νόμος του Θεού τραβούσε την καρδιά του και οι άγιες μορφές των ιερών κειμένων ήταν τα πρότυπα που είχε πάντα στη σκέψη του και προσπαθούσε να μιμηθεί. Έτσι μεγάλωνε το ευλογημένο αυτό παιδί.

μαζί με το Λόγο του Θεού ο Άγιος Θεράπων. Αγαπούσε πολύ να παρακολουθεί τακτικά και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τες ιερές εκκλησίες εσχόλαζε, τας θείας γραφάς καθεκάστην επαναγινώσκον, λέγει και αυτόν ο Άγιος Συναξαριστής. Όταν εισερχόταν στον ναό, εισερχόταν πάντα με ευλάβεια και στεκόταν εκεί με βαθιά κατάνοιξη μέχρι το τέλος. Την ώρα της προσευχής ο πιστός νέος είχε τη συνέστηση πως βρισκόταν μπροστά στον βασιλιά και Θεό του. Όλη η προσοχή και η προσπάθειά του στρεφόταν σε ένα σκοπό, στην απόκτηση της αρετής. Προϊούσης της ηλικίας, πάσαν την έφεσιν αυτού εις επίδοσιν αρετής και Θεού αρέσκιαν επιδούς πάση σκληραγωγία και εγκρατεία εαυτόν καθυπέβαλε, πρόσθεται και πάλιν ο Άγιος Συναξαριστής. Και δεν είχε άδικον ο έξυπνος αυτός νέος, αγάπησε την αρετήν και έκανε το παν για να την αποκτήσει, γιατί όπως λέγει και ο Λόγος του Θεού, το δια την αρετήν πάντα πόνον υπομένην μακάριον εστίν. Δηλαδή το να υποφέρει ένας κάθε κόπο και πόνο για να αποκτήσει την αρετή είναι ευλογία. Είναι ευλογία γιατί η αρετή είναι το μεγαλύτερο από τα αγαθά που έχουν οι άνθρωποι. Όλο το χρυσάφι που είναι πάνω στη γη και μέσα στη γη δεν μπορεί να συγκριθεί με την αρετή. Και στο σημείο αυτό ο ιερός Θεράπων μιμήθηκε τον έμπορο της παραβολής που αγόραζε μαργαριτάρια και σαν βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας, πήρε αμέσως και πώλησε όλα όσα είχε και του αγόρασε. Αυτό έκανε και ο Άγιος Θεράπων, παραμέρισε από την καρδιά του και θυσίασε τα πάντα για να επιτύχει το ένα, να αρέσει στον Χριστό και να γίνει ο άνθρωπος της αρέτης. Οι πνευματικοί του αγώνες τον βοήθησαν να εξασφαλίσει αυτό που πόθησε, την τελειότητα των αρετών. Η φήμη του απλώθηκε παντού και ο επίσκοπος τον κάλεσε και παρά την θέλησή του τον χειροτώνησε διάκονο του και αργότερα πρεσβύτερο. Και όταν ο επίσκοπος απέθανε, τότε κλήρος και λαός στράφηκαν στον Θεράποντα και ζήτησαν να τον διαδεχθεί και η εκλογή υπήρξε στα αλήθεια πετυχημένη. Στη νέα θέση του ενάρετος επίσκοπος έδειξε όλο το μεγαλείο της ψυχής του για την πρόοδο και την ψυχική σωτηρία του λαού.

κάπου αλλού το Συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, αναφέρει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού καταγόταν και ποιους είχε γονείς και σε ποιους χρόνους ομολόγησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Όλα αυτά παραμένουν βασικά γνωστά. Η αγιογραφία μας τον ιστορεί ότι ανήκε στην τάξη των μοναχών, εκείνων που απαρνούνται στα αλήθεια το δικό τους θέλημα και κουβαλάνε ευχάριστα τον Σταυρό του Κυρίου. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Θεράποντας έγινε επίσκοπος Κύπρου και ότι τελείωσε μαρτυρικά εδώ στο νησί μας την ζωή του. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όταν οι Τούρκοι σχεδίαζαν να λαιλατήσουν την Κύπρο μας. Τώρα εκεί όπου βρίσκεται αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα σε αυτούς που προστρέχουν σε αυτό με ειλικρινή πίστη.

και τρόπων μέτοχος και θρόνος διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην εύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος ιερομάρτης θεράπων, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ο Άγιος Θεράπωνο Ιερομάρτης, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει, μας είναι άγνωστο πότε ακριβώς έζησε και πώς μαρτύρησε. Αναφέρεται απλά πως ήταν επίσκοπος σε κάποια παραλιακή πόλη της Κύπρου και πως το λείψανό του κατά την εποχή των αραβικών επιδρομών, που οι Κύπροι εγκατέλειψαν το νησί τους 690-691 και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Ελισπόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βρίσκεται και σήμερα στην περιφέρεια Σερκεντζή ο Άγιος Θεράπων ο Ιερομάρτης, τιμάται στις 14 Μαΐου και γίνονται πολλά θαύματα κάθε χρόνο σε εκείνους που με πίστη και ευλάβεια τον επισκέπτονται και επικαλούνται την χάρη του.

και αριστεράπων όντος Χριστού, ιεραρχών και των μαρτύρων εφάμιλος, ο κόσμος της Εκκλησίας και των θαυμάτων πηγή, αενάως νάμα η προχέουσα, πιστώντας καρδίας διδασκαλίας δροσίζουσα, αιρετικών δε αποφράτουσα στόματα και προσέρωτα τους πιστούς θείων άγουσα.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 14 του μηνός Μαΐου. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου. Έσενεν Ισίδωρον ελπί στους στέφους και προς το μην ήπηγεν εξής το στέφος. Ενθάρρυνε τον Ισίδωρον η ελπίδα του στέφους και βιαζόταν για τον αποκεφαλισμό του, εξαιτίας του οποίου θα κέρδιζε το στέφος.

Άγιος Μάρτης Ισίδωρος. Ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα που μοίρα στόλου ήταν αγκυροβολημένη στην Χίο, καταγγέλθηκε στον ναύαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο. Όταν τον προσκάλεσε για να ομολογήσει, τότε τον έδιραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για την Χίο πολύ στενοχωρημένος, διότι ο γιος του εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Όταν έφτασε στην Χίο δεν δυσκολεύτηκε να δει τον γιο του. Ο Άγιος Ισίδωρος μόλις αντίκρισε τον πατέρα του, με πολύ ευλάβεια και στοργή τον ασπάστηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του, αλλά δεν άργησε να εκφράσει και την θλίψη του. Ο Άγιος Μάρτης του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Ισίδωρος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε οργισμένος τον καταράστηκε και παρότρινε τον Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Και πράγματι ο Ισίδωρος μετά από διάφορα βασανιστήρια εν τέλει αποκεφαλίστηκε. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου μας ότι παραδώσει εις θάνατον πατήρ τέκνον. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού τους, και θα παραδώσει στον θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του. Ως στρατευθείς το βασιλεί των αιώνων, τον επιγείον την στρατεία να πόσο, και ευθαρσός εκήρυξας Χριστόν των Θεών, όθεν τον αγώναν σου τον καλόν εκτελέσας, Μάρτης Θεοδόξαστος του Σωτήρος εδείχθης, ον εκδίσωπη σώζεσθε ημάς, τους σέτιμοντας παμάκαρ Ισίδωρε.

ύλο πυρπολούμενος της ευσεβίας Ισίδωρε, υπησήλθε στο στάδιον θερμός της αθλήσεως και βραβείο νίκης Μάρτης απεινέγκο κατά της πλάνης διδαχές Θεοφιλές συνοραϊζόμενος. Σταυρούδε κρατηνόμενος, τη πανοπλία κατέβαλες, τον αλάστορα τύρανον, νικηφόρος δεικνύμενος.

όντως υπερβεύηκε τα των μαρτύρων παλέσματα, των επένων την σύνθεση και λόγων και έννοιαν, η στερή γαρπύργη της θεοσεβίας σώμα θνητών και παθητών, ως το ημέτερον περικείμενη, πυρώστε τε κατετόλμησαν και των πληγών κατεφρόνησαν, ως εν σώματι πάσχοντες αλλοτρίο η ένδοξη

νέκρωσον το φρόνημα το της σαρκός ημών δέσποινα και την ψυχήν ζώσον παρθένε τον εν πίστη υμνούντον σε. Σωματοθείς ανακαινίζει τον άνθρωπον όλος όλο πάναγνε ενούμενος ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την σύνγαστέραν οικείσαι καταδεξάμενος ο πλούτο ευσπλαχνίας εκουσίως πτωχεύσας και πλουτίσας των κόσμων θεότητη.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου που μαρτύρησε στις Κεντουκέλες. Ο Άγιος Μάρτης Αλέξανδρος έζησε στα χρόνια του βασιλιά

γονός έτρεξε και ζήτησε την άδεια να δει τον γιο της. Όταν τον είδε, τον ενθάρρυνε να φανεί αληθινός χριστιανός και να πεθάνει με την γενναιότητα που αρμόζει στους στρατιώτες του Χριστού. Και ο γιος δεν διέψευσε τις ελπίδες της μητέρας του, αφού του άνοιξαν τις πλευρές, κατόπιν τις έκαψαν με αναμένες λαμπάδες, αλλά εκείνος δεν υποχώρησε στο τόσο σκληρό βασανιστήριο, ενισχυόμενος από την Θεία Χάρη. Τελικά τον αποκεφάλισαν και έτσι κατατάχθηκε στον ένδοξο χορό των μαρτύρων του Χριστού.

σήμερα ακόμα 14 του Μάη και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες αφού έζησαν Αγία ζωή και έφεραν στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες, μαρτύρησαν δια αποκεφαλισμού. Η σύναξη και η γιορτή τους γίνεται στον ναό της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Λεόντιος έζησε τον 12ο αιώνα και καταγόταν από την Τιβεριούπολη, Στρόμνιτσα, από πλούσιους και ευσεβείς γονείς. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μοναχός στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, υπό την χειραγωγία του ηγουμένου της μονής Θεοκτίστου, από τον οποίο και εκπαιδεύθηκε στη μοναχική ζωή. Όταν πέθανε ο Θεόκτιστος με ομώνυμη ψήφο των μοναχών, αλλά και με γραπτή υπόδειξη του αποθανόντος Θεοκτίστου, που βρέθηκε μετά τον θάνατό του, τον διαδέχτηκε ο Λεόντιος. Κατόπιν ο Άγιος Λεόντιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της μονής του, όπου εκεί εξελέγει Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά το έτος 1170. Στη νέα του θέση ο Άγιος Λεόντιος διέπρεψε για την οσιότητα της ζωής του και τον αποστολικό του ζήλο. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1175 όταν είχε πάει για υποθέσεις του θρόνου του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρκου του Νεομάρτυρος. Ήταν κριτικός ο Άγιος Μάρκος και έμενε στη Σμύρνη, όπου παιδί ακόμα εξισλαμίστηκε με την βία από τους Τούρκους. Αργότερα έφυγε από τη Σμύρνη και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έτρεξε κοντά στον ενάρετο και πολυμαθή διδάσκαλο Μελέτιο Συρίγου, ο οποίος τον νουθέτησε και τον ενδυνάμωσε στο δρόμο του μαρτυρίου. Επανήλθε στη Σμύρνη και κήρυξε δημόσια τον Χριστό σαν τον αληθινό Θεό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κριτήριο, όπου και εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τον έριξαν στη φυλακή και τον έδιραν ανελέητα. Κατόπιν με κολακίες και διάφορα άλλα βασανιστήρια προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημά του, αλλά ο Άγιος Μάρτης Μάρκος έμεινε αμετακίνητος. Στις 14 Μαΐου το 1643 αποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το ιερό λείψανο του νεομάρτυρος παρέλαβαν οι χριστιανοί και το έθαψαν με τιμές στο ναό της Αγίας Φωτεινής Μύρνης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοχώου του Νεομάρτυρος. Ο νεομάρτυρας αυτός καταγόταν από την πόλη Σούμνα της Βουλγαρίας και έκανε το επάγγελμα του Χρυσοχώου. Ήταν ωραίος στην όψη αλλά και ενάρετος. Απέναντι όμως από το εργαστήριό του κατοικούσε μια τούρκικη οικογένεια που είχε μια νεαρή κόρη, η οποία προσπαθούσε να ελκύσει τον 18χρονο Ιωάννη. Επειδή όμως δεν το κατάφερε, συκοφάντησε τον Ιωάννη ότι δήθεν αποπειράζει.

αντιδράθηκε να την βιάσει. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας οδηγήθηκε στον Κρητή και σύμφωνα με την εκδοθήσαν απόφαση έπρεπε ή να τουρκέψει και να παντρευτεί την τουρκοπούλα ή να δαρεί μέχρι θανάτου. Ο νέο μάρτης Ιωάννης απάντησε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τότε τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά και βάρβαρα. Τον έδιραν ανελέητα, έσχισαν το σώμα του, έκαψαν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και τελικά τον αποκεφάλισαν στις 14 του Μάη το 1802. Το μαρτύριο του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Χρυσοχώου συνέγραψε ο ιερομόναχος Νικηφόρος ο Χίος.

ακόμα σήμερα και η μνήμη των Αγίων Ισιδώρου Ροστοβίας, του Ρώσου, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού και του Αγίου Νικήτα, του Ρώσου, του Εγκλίστου Εντοσπηλαίο, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Και αν έχει κανείς μια διακονία ή αν τύχει και θέλει να ζητήσει κάτι από τον Κυπουρό, είτε από τον Κελαρίτη, είτε από τον Μάγειρο, είτε με ένα λόγο από οποιονδήποτε συνδιακονητή του, να φροντίζει και αυτός που ζητάει την υπηρεσία και ο διακονητής που την εκτελεί να διατηρήσουν πάνω απ' όλα την ευπροσίγωρη και ειρηνική κατάστασή τους. Και ποτέ να μην αφήνουν τους εαυτούς τους να παρεκκλίνουν από την εντολή του Θεού και να τραπούν είτε σε αταραχή, είτε σε αντιπάθεια ή προσπάθεια ή σε οποιοδήποτε θέλημα ή δικαίωμά τους. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, μικρό ή μεγάλο, ας το περιφρονήσει και ας αδιαφορήσει. Η αδιαφορία βέβαια είναι κακό πράγμα. Ούτε όμως πάλι είναι καλό να προτιμήσει να ασχοληθεί με αυτό που θα του συμβεί και να χάσει την ειρήνη του ώστε να ζημιωθεί η ψυχή του. Γιατί σε όποια διακονία και αν βρεθείτε, και αν ακόμα είναι πολύ βιαστική και σπουδαία, δεν θέλω να κάνετε τίποτα με φιλονικία, τίποτα με ταραχή, αλλά να είσαστε βέβαιοι ότι κάθε έργο που κάνετε, είτε μεγάλο είναι είτε μικρό, όπως προείπα, είναι το 1/8 από αυτό που μας ζητιέται. Το να διατηρήσετε όμως την ειρήνη σας και αν ακόμα συμβεί να αποτύχετε στο διακόνημα από την υποχώρηση που θα κάνετε, είναι τα 4/8, δηλαδή το μισό από το ζητούμενο. Βλέπετε πόση διαφορά υπάρχει. Όταν λοιπόν κάνετε κάτι, αν θέλετε να το κάνετε τέλειο και ολόκληρο, φροντίστε και αυτό να το κάνετε τέλειο, πράγμα που είναι όπως είπα το 1/8, και την εσωτερική σας κατάσταση να φυλάξετε αυλαβή, πράγμα που είναι τα 4/8. Αν όμως τύχει ανάγκη και παρασυρθείτε και παραβείτε αυτή την εντολή και βλαβείτε ή βλάψετε, δεν είναι συμφέρον, επειδή πρέπει να τελειωθεί η διακονία, να χάσετε τα 4/8, δηλαδή την ειρήνη σας, μόνο και μόνο για να φυλάξετε το 1/8, δηλαδή την τελειότητα του έργου. Αν δείτε και κάνει κανείς κάτι τέτοιο, να είσαστε βέβαιοι ότι δεν κάνει το διακόνημά του με επίγνωση, γιατί ή από κενοδοξία ή από ανθρωπαρέσκεια επιμένει φιλονικώντας και κολλάζοντας τον εαυτόν του και των πλησίων για να ακούσει μετά από αυτά ότι κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Αλίμονο. Μεγάλο κατόρθωμα. Δεν είναι αυτή η νίκη, αδελφοί μου. Αυτή είναι η ζημιά. Αυτή είναι η απώλεια. Σας δίνω εντολή ότι και αν εγώ στείλω κάποιον από εσάς σε οποιαδήποτε διακονία και δει να ξεσηκώνεται ταραχή ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, να σταματήσει. Και ποτέ να μην βλάψετε τους εαυτούς σας ή τους άλλους, αλλά να σταματήσει η δουλειά, να μην γίνει. Μόνο μην ταράζεστε, επειδή όπως είπα κάνοντας έτσι, χάνετε τα 4/8 για να κερδίσετε το 1/8. Αυτό είναι ολοφάνερος παραλογισμός. Αυτά σας τα λέω όχι για να μικροψυχείτε αμέσως και να σταματάτε τις διακονίες ή να αδιαφορείτε και να πετάτε διαμιά στα πράγματα και να καταπατάτε τη συνείδησή σας επειδή θέλετε να ζείτε αμέριμνα, ούτε πάλι για να παρακούετε και να λέει καθένας σας «δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί βλάπτομαι, δεν είναι στα μέτρα μου». Γιατί με αυτή την πρόφαση δεν θα κάνετε ποτέ καμιά διακονία, ούτε ποτέ θα μπορέσετε να τηρήσετε την εντολή του Θεού. Αλλά σας το λέω, για να βάζετε όλη τη δύναμή σας, ώστε να κάνετε με αγάπη κάθε διακονία σας, με ταπεινοφροσύνη, υπακούοντας, τιμώντας, παρηγορώντας ο ένας τον άλλο. Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την ταπεινοφροσύνη. Αν όμως δει κανείς κάποια στιγμή των πλησίων ή των εαυτών του να θλίβεται, σταματήστε, υποχωρήστε, μην επιμένετε μέχρι σημείου που να επακολουθήσει και πνευματική βλάβη. Γιατί είναι καλύτερα, χίλιες φορές το λέω, να μην γίνει η δουλειά όπως θέλετε, αλλά όπως βολεύει. Και όχι από ισχυρογνωμοσύνη ή από δικαίωμα, και αν ακόμα είναι ολοφάνερο ότι η υποχώρηση αυτή θα σας ταράξει ή θα θλίψει τους άλλους και χάσετε έτσι τα 4/8. Γιατί υπάρχει πολλή διαφορά στη ζημιά. Πολλές φορές μάλιστα συμβαίνει και να χάνει κανείς το 1/8 και να μην καταφέρνει απολύτως τίποτα. Αυτές είναι οι συνέπειες των φιλονικιών. Αυτή την αρχή να τηρήσουμε. Δηλαδή, όλα τα έργα που κάνουμε να τα κάνουμε με σκοπό να ωφεληθούμε από αυτά. Ποια όμως ωφέλεια προκύπτει όταν δεν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ο ένας τον άλλο, αλλά αντίθετα συγχύζουμε και στενοχωρούμε ο ένας τον άλλο? Και ξέρετε αυτό που λέει το γεροντικό: από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μας. Να τα μελετάτε πάντα μέσα σας αυτά, αδελφοί μου. Να εντρυφάτε στα λόγια των Αγίων Γερόντων. Να φροντίζετε με αγάπη και φόβο Θεού να ζητάτε την ωφέλεια τη δική σας και των άλλων. Έτσι μπορείτε να βοηθιέστε από όλα όσα συμβαίνουν και να προοδεύετε με τη χάρη του Θεού. Αυτός δε ο φιλάνθρωπος Θεός μας να σας χαρίσει το φόβο Του, γιατί λέει η Αγία Γραφή: να φοβάστε φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Γιατί μόνο μέσα σε αυτό το σχήμα βρίσκει και ολοκληρώνει τον προορισμό του κάθε άνθρωπος. Πέμπτη διδασκαλία για το ότι δεν πρέπει κανείς να εμπιστεύεται στη φρόνησή του. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Παροιμιών, διδάσκεται ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν ισχυρή και συνετή διακυβέρνηση πέφτουν σαν τα μαραμένα φύλλα. Η δε σωτηρία εξασφαλίζεται μετά από φρόνιμη και θεόπνευστη καθοδήγηση. Καταλαβαίνετε τη δύναμη που κρύβουν αυτά τα λόγια, αδελφοί μου. Βλέπετε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Μας κάνει προσεκτικούς, να μην εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας, να μην τους θεωρούμε συνετούς, να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να κυβερνούμε τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από βοήθεια, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που μετά από το Θεό θα μας κυβερνούν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο και πιο ευκολοθύρευτο για τον εχθρό από εκείνους που δεν έχουν κάποιο καθοδηγητή στο δρόμο του Θεού. Γιατί λέει, εκείνοι που δεν έχουν κάποιον να τους κατευθύνει, πέφτουν σαν τα μαραμένα φύλλα. Το φύλλο όταν πρωτοβγαίνει είναι πάντα χλωρό, τρυφερό, όμορφο. Μετά σιγά σιγά ξεραίνεται και πέφτει και τελικά περιφρονείται σαν κάτι άχρηστο και ποδοπατιέται. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που δεν έχει κάποιον να τον τιμονέψει. Στην αρχή έχει πολύ ζήλο και διάθεση να νηστεύει, να αγρυπνεί, να μένει στην ησυχία, στην υπακοή, να κάνει πολλά ακόμη καλά και αξιέπαινα πράγματα. Μετά όμως, μόλις σιγά σιγά σβήσει ο πρώτος εκείνος ζήλος, επειδή δεν έχει κάποιον να τον κατευθύνει, να τον ενισχύει και να του ανάβει περισσότερο τον πρώτο εκείνο ζήλο, ξεραίνεται λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλαβαίνει, και πέφτει στα χέρια των δαιμόνων και εχμαλωτίζεται από αυτούς και τον κάνουν πια ό,τι θέλουν. Για εκείνους όμως που αναφέρουν λεπτομερώς όλα τα σχετικά με τον εαυτόν τους και που κάνουν το κάθε τι με πολλή σκέψη και μελέτη, λέει: η σωτηρία κατορθώνεται με πολλή βουλή. Δεν λέει με πολλή βουλή σαν να έπρεπε κανείς να συμβουλεύεται τον καθένα, αλλά για να τονίσει ότι για όλα πρέπει να ζητάει συμβουλή από αυτόν βέβαια που οφείλει να έχει εντελώς εμπιστευτεί τον εαυτόν του. Και όχι άλλα μεν να κρύβει, άλλα δεν να λέει, αλλά τα πάντα να αναφέρει και για όλα να ζητάει συμβουλή. Σε αυτόν εφαρμόζεται ακριβώς το σωτηρία υπάρχει εν πολλή βουλή. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν αναφέρει όλα τα σχετικά με τον εαυτόν του, και μάλιστα, αν κάποιος έχει μια κακή συνήθεια ή αν έχει ανατραφεί άσχημα, βρίσκει ο διάβολος μέσα του ένα κακό θέλημα ή ένα δικαίωμα και χρησιμοποιώντας το σαν όπλο, τον κατακτάει. Γιατί όταν ο διάβολος βλέπει κάποιον που δεν θέλει να αμαρτήσει, δεν είναι τόσο ανόητος στην προσπάθειά του να σκαρώσει το κακό, ώστε να τον υποκινήσει να κάνει κάτι που φαίνεται με την πρώτη ματιά ότι είναι αμαρτία. Δεν του λέει πήγαινε πόρνευσε, ούτε του λέει πήγαινε κλέψε. Ξέρει ότι δεν θέλουμε αυτά να τα κάνουμε και δεν ανέχεται βέβαια να μας υποκινεί σε όσα δεν θέλουμε. Αλλά μας βρίσκει, όπως είπα, να έχουμε ένα θέλημα ή ένα δικαίωμα και χρησιμοποιώντας το με τρόπο που φαίνεται φυσικός, μας πειράζει. Γι' αυτό πάλι η Παλαιά Διαθήκη λέει: ο πονηρός κάνει το κακό όταν προσετεριστεί κάποιο δικαίωμα του ανθρώπου και κρυφτεί πίσω από αυτό. Ο πονηρός είναι ο διάβολος. Τότε δεν έχει τη δύναμη να κάνει το κακό όταν ενώσει με την κακία του κάποιο δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμά μας. Τότε έχει περισσότερη δύναμη, τότε κάνει περισσότερο κακό, τότε περισσότερο δραστηριοποιείται. Γιατί όταν μένουμε δεμένοι με το θέλημά μας και ρυθμίζουμε τη ζωή μας με βάση τα δικαιώματά μας, τότε έχοντας την εντύπωση ότι κάνουμε κάτι καλό, προετοιμάζουμε άθελά μας το κακό μας και χανόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί πώς μπορούμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού ή να το ζητήσουμε με όλη μας τη δύναμη, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και επιμένοντας το θέλημά μας? Γι' αυτό ο Αββάς Ποιμήν έλεγε: το θέλημα είναι χάλκινο τείχος που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Καταλαβαίνετε τη δύναμη που κρύβουν αυτά τα λόγια. Και πάλι πρόσθεσε λέγοντας: το θέλημά μας είναι πέτρα που την πετάμε εναντίον του Θεού. Γιατί το θέλημά μας ακριβώς εναντιώνεται και αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Εάν όμως ο άνθρωπος εγκαταλείψει το θέλημά του, τότε μπορεί να λέει: με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού μου θα ξεπεράσω αυτό το τείχος. Του Θεού μου ο δρόμος είναι καθάριος και ευθύς. Πάρα πολύ επιτυχημένα το τοποθέτησε. Γιατί τότε βλέπει κανείς το δρόμο του Θεού χωρίς ψόγο και κοιλίδα όταν αρνηθεί το θέλημά του. Όταν όμως ταυτιστεί με το θέλημά του, δεν βλέπει το δρόμο του Θεού ευθύ και καθάριο. Αλλά αν συμβεί και του πει κάποιος ένα λόγο για να τον προφυλάξει, αμέσως τον κατηγορεί, τον βρίζει, τον αποστρέφεται, προσπαθεί να τον ανατρέψει με επιχειρήματα. Γιατί πώς είναι δυνατόν να ανεχθεί κάποιον ή να θελήσει να ακούσει κάποια συμβουλή εκείνος που θέλει να γίνεται μόνο το θέλημά του. Στη συνέχεια λέει ο γέροντας και για το δικαίωμα. Εάν συντεριαστεί το δικαίωμα με το θέλημα, δεν μπορεί να προχωρήσει σωστά ο άνθρωπος. Αλίμονο, πόσο συμφωνούν μεταξύ τους τα λόγια των Αγίων. Ιδιαίτερα το να συντεριαστεί το δικαίωμα με το θέλημα είναι θάνατος, μεγάλος κίνδυνος, μεγάλος φόβος. Τότε πέφτει εντελώς ο άθλιος άνθρωπος. Γιατί ποιος μπορεί να κάνει έναν τέτοιο άνθρωπο να παραδεχτεί ότι κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα από αυτόν το δικό του συμφέρον. Τότε αφήνεται έρμεο στην πορεία του λογισμού και στη συνέχεια ο εχθρός τον οδηγεί από πτώση σε πτώση. Γι' αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη: «Ο πονηρός κακοποιεί όταν συμίξει δικαίωμα. Μισή δε ήχον ασφαλείας». Και λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι μισή ήχον ασφαλείας επειδή ο πονηρός δεν μισεί μόνον την πνευματική ασφάλεια, αλλά ούτε τη λέξη ασφάλεια δεν μπορεί να ακούσει. Ακόμη και αυτή την προφορά της λέξεως μισή, πράγμα που σημαίνει ότι μισή κάθε τι που γίνεται για την ασφάλεια. Να τι θέλω να πω. Πριν ακόμα κάνει κάτι αυτός που θέλει να ρωτήσει για την...
1: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διάρκεια της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10 και 30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6 και 30 το απόγευμα ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30 όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο, διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλουνάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 27 43.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος νυχθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεν το πριν αστέσαι. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις εν με ημίθυν μου. Ιδού γαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εγγλωσσάς μου. Ραντιείς μου ισόπο και καθαριστήσω με πλημμύς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσω και οστέα σε ταπεινωμένα. Απόστριψον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ενδύο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απελού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση επί σε επιστρέψουσι. Χρήστε με ξεμάτω με Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Τότε ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθμον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσουν σπεύσουν. Εσκυνθήτως εν κεντραπήτως εν ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτως εν σταυπίσω και κατεσκυνθήτως εν γρόμι κακά. Αποστραφήτως εν παραφθήγα. Εσκυνόμε λογοντές με ευγέλη. Αγαλιάστος εν και φρανθήτως εν πάντες εις γνωστός και λεγέτος εν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσιν σοι Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρεις κρίσιμο δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεν οποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσες γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείες με το πνεύμα με ταράχ καρδίων. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτησιν πάσου έρκες ποιμας και ρώσου μελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείρεν μη ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύς άκουσο μου Κύριε εξέλιπτο το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους σου λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το λεγό σου ότι επισύλλησε. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψω εχθρούς μου και απολύς πάντα στους δείγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξεν ευσύστης Θεό και πηγή στη ρήνη ανθρώπης ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάρσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μη είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεο σου της γινώσους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου ποιμάς καθάπρε ελπίσαμε επισέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, των δημάσων ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τη υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάτα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον δια πυρογάμο ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρί τα αλλοιώτο όλο εν εσύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή, εξίστανε καυγάζον ψή, χαίρε νύμφη ανήφευστε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω την τροφίσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου θεωτό και αλλοσέψε το κράτο απροσμάχητο, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση η χέρι νύμφη ανήφευστε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
4: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
6: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
7: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη η πίνη Θεοτό από το χέρι.
6: Αγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Και συνδια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδους Αδάμ η ανάντληση των δακρύων της έβραση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε

0: αυτή ανήθεσε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφιστή το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνίζει παραδεχτόμουν τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσι λήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσο γνώνη υπαρθένο ζητούσα εγώ σε προσωλή τουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πως εστί δευθύνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έψενε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσης και δε συγγείς δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνι, δεις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήθεστε. Δύναμη του υψίστου ευαισχύεσε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους η θερίδη σωτηρία εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα ανέγραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχερε και άλλου μας είναι ως άσμα συνεβώ προς τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δευτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράθη. Προς την άδαμόν σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθόν δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλλήκουσαν επί μέρες των αγγέλων υμνούν τον την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραμώντες ως προς πημέρα θεωρήσε τούτον ως αμνόν άγνωμον εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέντα ερημούν της είπαν. Χαίρε αμνούν και επιμέρος μήτερ, χαίρε αυλή λογικό προβάτο. Χαίρε οράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανεκτήριο. Χαίρε ούτε ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαίρε ούτε επίγεια συμπορεύει ουρανής. Χαίρε τον Αποστόλο της ήγητος το όνομα, χαίρε ορθοφόρο το ανοίγει το θάρσος. Χαίρε στερό της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρό της χάρης γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο άδειος, χαίρε διείσαι με δίθυμε δόξα. Χαίρε νύφη
2: ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άραχτα. Και φθάσαντε στον άρθα, στον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια. Είδον παιδες χαρδαίων, είχε εσύ της Παρθένου τον πλάσιμο χειρίδι στους ανθρώπους και δεσπότην όν της αυτών και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις ώρες θεραπεύσει και βοήθησαν ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντησης η κάμπνος βέσαστα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραλον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξεσαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων τρομερή θρησκείας, χαίρε του γοργόρων ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάψασα, χαίρε φλογός παγών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη, χαίρε πασόρ και νεόλη φωσίνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κύριε και στο φόρη και μόνο τη συμμάχη, επέστρεψε στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντε στο χρησμό και κηρύξαντε στο Χριστό άπαση. Αφέντε στον Ηρόδη, ω Λυρόδη, μη είδα τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάψα σε την Αιγύπτο, ο φωτισμό αληθεία, εδίωξε στου ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωνα ταύτη στο τύρ, πήρε κατά σου μίσχη πέπτο και εντό δεριστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του υψώντα στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγκιά διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
2: ανήφευτε.
1: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση του και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη του Σοφία Γκράζο. Αλληλούια.
3: Νέα έδειξε κτήση εμφανή σα, ο κτήση ημίντη υπαυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφτορο ή να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί γόντε. Χαίρε το άνθρωπο αυτασία, χαίρε το στέφο αγκρασία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου, χαίρε των αγγέλων των δύο νυφαίνου, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώδης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στολή πάντα πόθον οικός, χαίρε νύφη ανήφεστε. Ξένων τόπων μηδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος εκείσε προς το ύψος του αυτοβόντας. Αλληλούια. Όλος είναι ενδισκάτων και τον άνων δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βάλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολήφτου ακούσεις ταύτα χαίρε Θεού αφορή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Καναντία εις αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία Ζευνής, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχτη παράδεισο, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφεστε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους, ως ηχθείας σαφώνους οργόμεν επί σύ Θεοτόκε απορούσι γόρ και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκεί, ίσκησας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστόφωνε. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τομήθο ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αγαίων τας Αγίνας πυρούσα, χαίρε βυθού αυνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε ημίν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφη ανήφεστε. Σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγετος ήρθε και επιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ. Άνθρωπος, ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος του Παρθένου Θεοτών και Παρθένε και πάνω των εισέχους τροφόντων, ο γάρκουρα μου και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άφραντη εκεί σας σε Δημήτρας και πάντας σε προσφωνίου διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα να γέννησα στους συνηθέντες ως χρός, χαίρε σίγαρα να θέτησα στους συνηθέντες των νόμ. Χαίρε τα φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε τους φορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πρόβλημα φέψεως, χαίρε πιστούς χειρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή που ροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών μου φωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφεστε. Ύμνος άπασε τα της συνευθύνης τα σπέβδων, το πλήθη των πόλων εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάρμου οδάς, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, αν δέδω κασιμήν τη σίγου όση, αλληλούια. Φωτοδόχολαν πάντα της εσκότη φανίσαν ορώνων την Αγίων Παρθένων. Το γαλάριον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε σβοντή του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτον να τέλει φωτισμών, χαίρε από τον πολύλητρο να βλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπίδα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανεργούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε σμίτη με σβεβοδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφια νύμφια.
4: Χάρη που δεν θελήσα σου πλημάτων αρχαίων ο πάνω χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού δόθους αποδήμους της αυτοχάρητος και σχίσα στον ηρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντές σου τον τόπο να νυμούμεν σε πάντα σου σε ψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη γη σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίραξε πάνω σε πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων. Χαίρε κυβότε έφεσον δίσα το πνεύμα, τη χαίρε θύσα πρέπει τη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδειγμα βασιλέων ψευδών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία σου ω άλλο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δίσε γύρων τετρόπαια, χαίρε δίσε φρήκα ταπίπτωση. Χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφε ανήμφευτε. Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσα ρίστε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρου σε κολάσεω του συμφορώντα. Αλληλούια. Υπερμάχο στρατηγό την νικητήρια, σου τροφίζω τον κοινό ευχαριστήρια. Αναγράφω στην πόλη σου τον τόκε. Αλωσέμουσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσα. Και να κράσω σε χέρι νύμφη ανήφεστε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη Μακάριστον και Παναγόμητον και Μητέρα του Θεού ημών και την Υιωτέρα των Θεοδήμ και Δοξωτέρα μας Συγκρήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν την Όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε του τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει

0: Κύριε Λέισον. Εν πλατή καιρό και βάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλιση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των Χερουβήμ και την δοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεού λόγων τεμπούς αρχινόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτήρισε εμάς, ευλογήσε εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' εμάς και λέει σε εμάς.
2: Κύριε Λέισον, και σώσον εμάς, Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άφραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξως, ο γεήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Και των απελπισμένων μόνη ελπίση, των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τροχόντων και πάντων αδιανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και δι' των ειδονών του βιωροθυμία γνώμη δουλογενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρ, φιλανθρώπος φλαχνίστη, δε με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσωρουμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων δημητρική σου παρεσία φρωμένη δυσόπουσον και να ανοίξει γραμμή το φιλάνθρωπος πλάθμα της αυτού αγαθότητος και παρηθών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντελών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμη αείο ελεήμων, τη συμπαθή σε φυλάγαθο. Εν μέν το παρόν τη βία θερμή προστάτησε βοηθό, σα τον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και τα σκοτεινά σου όψου των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάθμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορρίτω δόξη του Σοϊού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύωσα. Ει και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, τη μεσαιτία η αντιλήψεω. Χάρη την φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου τον άγχο αυτού πατρί και τον Παναγίο και αγαθό τη οποίου αυτό πνεύματι νίκαια ήγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποδα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφρύπνου αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα στρωμά των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών του ολίου σκινούμενα, τα σερκώσιμαν επαναστά κατάστηλων και πανγιώδε κυρικών μόν φρόνημα κίμησον και δόρη σημειωθώ γρήγορο νουν σόφρον λογισμών, καρδία νύψ ύπνων λαφρών και πάσαν τα αγκής φαντασίας πλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εδώ καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμμάτων εαυτής, απαράθαρστον εχ πανίχημη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύη και ευλογή και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτόκοι και προσάγονται την ημετέρα προσευχή του Υιός σου και Θεόγημον και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ ανετήθην, η μήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπη σου.
4: Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγένων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδειγμα.

0: λογική παρθενικών κάθιμα. Εξής Θεός εις αρκώστου και πεδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούρδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσε μου, και κατά δυναστεία του πνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη ένθυνη αμαρτήμα της παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξουν να δείξε με δούλων της αυτού αναφότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε τη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησε.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Αναστάσε πνευρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παρανομίγες αυτού Μητρός, η αδυνάμου του Μεγεζοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ εποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αρέσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες των δοκιμένων. Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους πίτωρας της Αγίας και ιεράς μωρος ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας με απελθόντας πατέρας και αδερφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πρόγραμμα ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Παραλίμνιου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από 14 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου, 6.30 με 1 και 4 με 8. Σήμερα Πέμπτη το πρωί έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Παρασκευή 15 Μαΐου, 6.30, 8 και 15, όρθρος Θεία Λειτουργία. 8 το βράδυ, αγρυπνία. Στη διαρκειά της θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής με θέμα τον βίο και την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης. Σάββατο 16 Μαΐου, 10 και 30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον Συνοικισμό Παραλιμνίου. 6 και 30 το απόγευμα, ο Εσπερίνος. Κυριακή 17 Μαΐου, 6.30, όρθρος Θεία Λειτουργία. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τις 353.000 των Ελλήνων του Πόντου. Κυριακή στις 5 το απόγευμα, κεραστικό και συζήτηση με τον πατέρα Μάξιμο Χατζή. 6 η ώρα εκδήλωση αφιερωμένη στον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική μονή του στον Πόντο, διάρκεια 1 ώρα. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καμάρων στη Λάρνακα. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, 1η Ιουνίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλαπαϊς. Δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 9968 27 43.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972 92 15.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζοντας τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, φτάνουμε στον 86ο Ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ύμνος που σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην επιγραφή του ψαλμού πρέπει να απαγγέλλεται με τη συνοδεία μουσικής. Είναι ένας ύμνος στην Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, η οποία παρουσιάζεται ως μία παγκόσμια πλέον πνευματική Μητρόπολης. Είναι σύντομος, κοφτός και ενιγματώδης ο ψαλμός αυτός, και θα λέγαμε ότι είναι μία ανάπτυξη της προρίσεως που συναντήσαμε στον προηγούμενο ψαλμό, τον 85ο, στον 9ο στίχο. Ας τον θυμηθούμε. «Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον σου, Κύριε». Μια πρόρηση σύμφωνα με την οποία όλα τα έθνη, που είναι πλάσματα του Θεού, κάποτε θα έλθουν και θα σκύψουν να προσκυνήσουν τον μοναδικό Κύριο, τον αληθινό Θεό. Αυτή ακριβώς, όπως είπαμε, η πρόρηση αναπτύσσεται στον ψαλμό που θα μελετήσουμε σήμερα, τον 86ο. Θέμα του λοιπόν είναι η πόλη του Θεού, η πόλη στην οποία επέλεξε ο Θεός, την προστατεύει και την δοξάζει. Ας έρθουμε λοιπόν να αναγνώσουμε το ιερό κείμενο. «Η θεμέλιοι αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Μνησθήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινώσκους είμαι, και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών, και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ». Ο ιερός ψαλμωδός βρίσκεται υπό το κράτος ενθουσιασμού, υπό το κράτος διαθέσεως δοξολογικής προς τον Θεό, αναλογιζόμενος την δόξα της Ιερουσαλήμ. Αυτή όμως η δόξα της Ιερουσαλήμ δεν οφείλεται σε ανθρώπινα κατορθώματα, αλλά στον ίδιο το Θεό. «Η θεμέλιοι αυτού εν της όρεση της Αγίης». Ο στίχος είναι δυσερμήνευτος. Όμως με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας αντιλαμβανόμαστε ότι ομιλεί στο στίχο αυτό για την θεμελίωση της πόλεως του Θεού. Και τα θεμέλια τα έβαλε ο ίδιος ο Θεός. Η θεμέλια αυτού του Θεού δηλαδή βρίσκονται στα ιερά όρη επάνω στα οποία είναι οικοδομημένη η Σιών. Άρα τα θεμέλια της Σιών έχουν τοποθετηθεί από τον ίδιο το Θεό. Εκείνος την έχει στερεώσει. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Ο Θεός αγαπά την πόλη της Ιερουσαλήμ, την πόλη της Σιών, περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις της Ιουδαίας. Αναφέρει τις πύλες της Σιών, αλλά πρέπει να εννοήσουμε συνεκδοχικά ολόκληρη την πόλη, διότι από τις πύλες εισέρχονται οι προσκυνητές στην πόλη, ενώ σκηνώματα Ιακώβ είναι οι άλλες πόλεις της Ιουδαίας. Όλες τις αγαπά ο Κύριος, όμως περισσότερο την πόλη της Σιών, την Ιερουσαλήμ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πόλη αυτή είναι η επίγεια Ιερουσαλήμ. Αυτήν έχει μπροστά του ο ψαλμωδός όταν γράφει τον ψαλμό αυτό. Όμως εμείς, γνωρίζοντας την πορεία και την έκβαση των πραγμάτων, θα μπορούσαμε να δούμε πέρα από την επίγειο Ιερουσαλήμ την ουράνια, την άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η μήτυρ πάντων ημών, στην οποία δεν υπάρχει διαχωρισμός Ιουδαίου και Έλληνος. Είναι η άνω Ιερουσαλήμ, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο εστί μήτυρ πάντων ημών, είναι η τους θεμελίους έχουσα πόλης, την οποία εξητούσε ο Πατριάρχης Αβραάμ αλλά και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τη σταθερή και ασάλευτο. Είναι η πόλη της επαγγελίας, εκεί όπου όποιος κατοικήσει καθίσταται συμπολίτης των Αγίων και οικέτης του Θεού. Μελετώντας λοιπόν τον ψαλμό αυτό, ο οποίος ομιλεί για την επίγεια Ιερουσαλήμ, η σκέψη μας ανεβαίνει, ανάγεται στην άνω Ιερουσαλήμ, της οποίας ας μην ξεχνούμε επίγεια και παρούσα στον κόσμο τούτο μορφή και έκφραση είναι η Αγία μας Εκκλησία. Η πόλη του Θεού λοιπόν δεν είναι στερεωμένη, στηριγμένη σε αμμώδες και επισφαλές έδαφος, αλλά στα Άγια όρη, σε δυνατά θεμέλια τα οποία έθεσε ο Θεός. Οι πύλες της πόλεως του Θεού κατά τον προφήτη Ισαΐα θα ανοιχθούν και θα παραμένουν ανοιχτές διαπαντός ημέρας και νυχτός, ώστε να εισέρχονται σε αυτήν οι δυνάμεις των εθνών και οι βασιλείς τους. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Ένδοξα πράγματα λέγονται για σένα, έχουν υποθεί για σένα, Αγία πόλη του Θεού. Έπαινοι, παγγελίες, ύμνοι, δοξολογίες για την πόλη του Θεού. Και αυτή η πόλη του Θεού είναι η ελπίδα και η απαντοχή όλων των εθνών. Έχει υπόψη το ψαλμωδός όλες τις περίφημες προφητείες που ομιλούν όχι για το παρελθόν της Ιερουσαλήμ τόσο όσο για το ένδοξο μέλλον της. Εκτός όμως από τις ένδοξες αυτές προφητείες, ο παρόν ψαλμός αναφέρει και άλλη προφητεία λέγοντας ότι δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, θαυμαστά και παράδοξα όσα για σένα λέγονται, και κατά τον ερμηνευτή Θεοδόρητο, αυτά ταιριάζουν πολύ περισσότερο όχι στην κάτω Ιερουσαλήμ, αλλά στην άνω Ιερουσαλήμ, την κατεξοχή πόλη του Θεού. Μνηστήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός Κουσίμε. Στο σημείο αυτό ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Θα διακηρύξω την Ραάβ και την Βαβυλώνα μεταξύ εκείνων οι οποίοι με αναγνωρίζουν, εκείνων οι οποίοι πιστεύουν σε μένα. Αυτό σημαίνει ο λόγος. Μνηστήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος. Ραάβ είναι η Αίγυπτος. Η λέξη Ραάβ σημαίνει η πόλη, η χώρα μάλλον των δρακόντων ή η χώρα των κροκοδίλων, επειδή ακριβώς στην Αίγυπτο υπήρχαν σε πλεονασμό αυτά τα ζώα. Αυτή λοιπόν η Αίγυπτος, η οποία κάποτε είχε θλίψει τόσο πολύ τους Ισραηλίτες και τους είχε ταλαιπωρήσει, αλλά και η Βαβυλώνα που τους είχε σύρει εχμαλώτους, αυτές οι δύο δυνάμεις που είχαν πολεμήσει το λαό του Θεού, θα επιστρέψουν κάποτε στο Θεό και θα έρθουν να τον λατρεύσουν. Και ο προφήτης Ισαΐας στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου του γράφει περί της επιστροφής των Αιγυπτίων, ότι γνώσονται τον Κύριον και επί ίσους η θυσίας και εύξονται ευχάς του Κυρίου. Θα συναριθμηθούν δηλαδή και εκείνες οι πόλεις οι άλλοτε εχθρικές προς το λαό του Θεού. Πότε συνέβη κάτι τέτοιο? Πότε έθνη τα οποία ήταν στραμμένα εναντίον του λαού του Θεού δέχτηκαν το Θεό, πίστεψαν σε Αυτόν και Τον προσκύνησαν? Συνέβη όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο. Συνέβη εν Χριστώ. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι το χωρίο αυτό που αναγνώσαμε είναι μεσιακό. Λαοί γνωστοί για την αντίθεσή τους, τη δύναμη και την υπεροψία τους, θα επιστρέψουν. Όπως επίσης και οι αλόφιλοι και η Κύρος και ο λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Όλοι θα έλθουν εκεί στην Ιερουσαλήμ. Όλοι θα βρεθούν μαζί στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα θα την αναγνωρίσουν ως πνευματική τους Μητρόπολη, ως πνευματική τους πατρίδα. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος. Μία είναι η Μητρόπολη, μία είναι η μητέρα που αναγνωρίζεται από όλους. Πλήθος ανθρώπων γεννήθηκαν σε αυτή, εκλεκτών ανδρών, διότι αυτός ο ίδιος ο ύψιστος την θεμελίωσε. Είναι η πνευματική πατρίδα όλων εκείνων που θα έλθουν να λατρεύσουν σε αυτήν τον Θεό, η πνευματική πατρίδα όλων εκείνων που θα γίνουν κληρονόμοι της Επαγγελίας. Μήτυρ πάντων ημών, κατά τον Απόστολο Παύλο, δεν είναι απλά η επίγειος Ιερουσαλήμ, αλλά η ουράνιος Ιερουσαλήμ. Παρ' όλα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας και την επίγειο Ιερουσαλήμ την ονομάζει μητέρα των Εκκλησιών. Θυμηθείτε, χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, σίγαρ εδέξω πρώτη άφεσιν αμαρτιών δια της Αναστάσεως. Η πόλη της Ιερουσαλήμ είναι η πρώτη που δέχτηκε τις ευεργεσίες της Αναστάσεως, την άφεση των αμαρτιών, η πρώτη που συγκροτήθηκε ως Εκκλησία Χριστού, γι' αυτό και ονομάζεται μήτυρ των Εκκλησιών. Αλλά δεν πάβει να είναι μια εικόνα της Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία δεν είναι δεσμευμένη σε έναν τόπο, αλλά είναι μια πνευματική πόλης, μια πνευματική κατάσταση. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ο Κύριος ως βασιλεύς θα αναγράφει στο βιβλίο, στον κατάλογό του, τα ονόματα των λαών και των αρχόντων τους που θα έλθουν στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Επομένως, πολλοί λαοί, πολλοί άρχοντες θα γραφτούν στον κατάλογο του Θεού. Θα συναποτελέσουν τελικά το λαό του Θεού και όλοι αυτοί θα είναι εφρενόμενοι. Ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία ενσύ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα εφραίνονται πραγματικά, που θα έχουν ως κατοικητήριό τους την Ιερουσαλήμ. Βαθύ το νόημα του ψαλμού. Μας παραπέμπει στην πραγμάτωση των μεγάλων επαγγελιών του Θεού. Ο λόγος του ψαλμού μας διδάσκει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι εκ πάντων των εθνών συνέστηκε η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία του Χριστού, ο νέος λαός του Θεού, θα συστηθεί από όλα τα έθνη. Αυτά τα έθνη είναι και οι πολίτες της αιωνίου και ουρανίας Μητροπόλεως. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ η Ελευθέρα, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών κατά τον Απόστολο Παύλο. Προφητεύεται λοιπόν στον ωραιότατο αυτό ψαλμό η καθολικότης και το ακατάλυτο της βασιλείας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ξεκινώντας ο ποιητής μας από την επίγεια Ιερουσαλήμ και αναλογιζόμενος τις ευλογίες που έλαβε από το Θεό και τη δόξα της, στρέφει τη σκέψη μας στην ουράνια, στην Άνω Πατρίδα, η οποία θα πρέπει να είναι ο πόθος όλων μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο ψαλμός αυτός αφενός μεν φανερώνει τα μεγαλεία του Θεού, τα μεγαλεία της μεσιακής εποχής, αφετέρου δε μας θυμίζει ότι είμαστε και εμείς πολίτες της ουρανίου πατρίδας και μας υπενθυμίζει το κάλεσμα που έχουμε από το Θεό να αναδειχθούμε και εμείς άξιοι πολίτες αυτής της ουράνιας πατρίδας, για να απολαμβάνουμε και τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες που λαμβάνουν όλοι εκείνοι που την κατοικούν, την αγαπούν και είναι μόνιμοι κάτοικοί της. Πριν όμως ολοκληρώσουμε την ερμηνεία μας στον ψαλμό αυτό, ας θυμηθούμε και κάτι άλλο, ότι πόλης του Θεού μπορεί να γίνει και η καρδιά του καθενός μας, και θέλει ο Θεός η καρδιά του καθενός μας να γίνει δικό του κατοικητήριο. Ας μην ξεχνάμε ότι τον στίχο «Δεδοξασμένα περί σου ελαλήθη η πόλης του Θεού», η Εκκλησία μας πολλές φορές τον αποδίδει και στην Παναγία μας. Ο άνθρωπος που πρώτος και κατεξοχήν έγινε κατοικητήριο του Θεού και περί της οποίας όντως πολλά και δεδοξασμένα ελαλήθησαν και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στην ιστορία της Εκκλησίας. Κάθε ένας από μας λοιπόν ας είναι πόλης του Θεού, πόλης όπου η αγάπη του Θεού θα βασιλεύει και η ειρήνη, ώστε και άλλοι άνθρωποι και άλλοι αδελφοί να βρίσκουν ανάπαυση και χαρά κοντά μας. Μεγάλες οι ευεργεσίες και οι χάρες του Θεού, αγαπητοί μου. Ας τις συνειδητοποιήσουμε βαθιά και ας τον δοξάσουμε. Ας τον δοξάσουμε που μας αγάπησε, μας συγχώρησε, που έστειλε τον Υιό του και κατόκισε ανάμεσά μας και μας κατέστησε και πάλι πολίτες της ουράνιας πατρίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ήδη στη σημερινή μας εκπομπή ερμηνεύσαμε τον 86ο Ψαλμό, έναν ψαλμό ο οποίος ομιλεί για τη δόξα της πόλεως του Θεού, για τη δόξα της Ιερουσαλήμ και προλέγει ότι αυτή θα καταστεί μια παγκόσμια μητρόπολη. Μπορούμε να πούμε ότι εκπληρώνεται ο λόγος του ψαλμού στην επίγειο Ιερουσαλήμ κατά ένα μέρος μετά την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κυρίως όμως μπορούμε να δούμε να εκπληρώνονται τα όσα λέει ο ψαλμός στην Άνω Ιερουσαλήμ ή της εστί μήτυρ πάντων ημών στη Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού έχει θεμέλια αιώνια, είναι η ουράνια πατρίδα και επίγεια μορφή της είναι η Εκκλησία στην οποία ανήκουμε. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό, τον 87ο. Εδώ το κλίμα αλλάζει. Στον προηγούμενο ψαλμό είχαμε χαρμόσυνο κλίμα. Είχαμε δοξολογική διάθεση. Ο 87ος ψαλμός που βρίσκεται μπροστά μας, σύμφωνα με τους ερμηνευτές, είναι ο θλιβερότερος και μελαγχολικότερος από όλους τους ψαλμούς του ψαλτηρίου. Το περιεχόμενό του είναι μια αλυσίδα στεναγμών και ολολιγμών που καταλήγουν και σταματούν σε μια απότομη πικρία. Εκ πρώτης όψεως δεν διαφαίνεται πουθενά φως ελπίδας. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο απαγγέλων τον ψαλμό αυτό ψαλμωδός μοιάζει με ασέλινη νύχτα. Χτυπημένος από πολλά δεινά, βρίσκεται φυλακισμένος στο δεσμοτήριο των συμφορών χωρίς ελπίδα διεξόδου. Είναι μόνος, χωρίς φίλο, χωρίς γνωστό, περιφρονημένος παντελώς και αβοήθητος. Και όμως σε αυτή την τραγική κατάσταση όπου βρίσκεται

Ελεύ του αποκριθήνε συνέσεως εμάν του Ισραηλίτη. Αναφέρει πολλά πράγματα, αναφέρει σε ποιους θα πρέπει να ανατεθεί η εκτέλεση του ψαλμού, ποιοι δηλαδή θα είναι οι ψάλτες που θα αναλάβουν να τον απαγγείλουν ή μάλλον να τον ψάλουν. Θα πρέπει να συνοδεύεται από πένθυμη μουσική και όργανα ανάλογα που αποδίδουν αυτή την πένθυμη μουσική. Αυτό ίσως μπορούμε να διακρίνουμε κάτω από την έκφραση «υπέρ μαλεεθ», του αποκριθήνε, δηλαδή θα ψάλετε από ομάδες κατά αντιφωνία, κατά ανταπόκριση. Η μια ομάδα τον ένα στίχο, η άλλη τον άλλο. Ίσως γι' αυτό να αναφέρει και δύο ψάλτες, του Ιού Κορέ και τον Εμάν τον Ισραηλίτη. Να είναι οι δύο χωροί που θα πρέπει να αποδώσουν τον πένθυμο αυτό ψαλμό. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογήσιν μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόσθησαν. Έθεντόμεν λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού. Έθεντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην. Η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσον τέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, η φοβερισμή σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Είναι ο ψαλμός αυτός μια ζωηρή περιγραφή, μια ανάγλυφη εικόνα σπαρασωμένης ψυχής. Ψυχής που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποια να είναι η αιτία της θλίψεως του ψαλμωδού? Παραμένει κρυμμένη, μυστηριώδης. Ομιλούν για κάποια σοβαρή ασθένεια που επισκέφθηκε τον ψαλμωδό. Ίσως η φοβερή ασθένεια της λέπρας που ταλαιπωρούσε τα χρόνια εκείνα πολλούς ανθρώπους. Οι πατέρες όμως μας προτρέπουν να δούμε πιο βαθιά, πίσω από τα φαινόμενα. Ο άνθρωπος αυτός, σε όποια θλίψη και αν βρίσκεται, σε ασθένεια ή σε ταλαιπωρία, είναι ένας τύπος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι στα όσα γράφονται στον ψαλμό αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό στο πάθος του και ιδιαιτέρως

στο θάνατο και την εισάδου κάθοδό του. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, Κύριε εσύ που είσαι ο Θεός που μπορεί να μου προσφέρει τη σωτηρία, σε σένα έκραξα προσευχόμενος όλη την ημέρα και τη νύχτα και στέκομαι ακόμη ενώπιόν σου ζητώντας τη βοήθειά σου. Ήδη διακρίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που προσεύχεται προς τον Θεό βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε απελπιστική θα λέγαμε, αλλά όμως περιμένει σωτηρία. Στην αρχή κιόλας του ψαλμού διαφαίνεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Θα πει πολλά και πικρά πράγματα. Θα αναφέρει μεγάλους πόνους και ταλαιπωρίες. Όμως όλα αυτά τα αναθέτει στο Θεό. Το ότι προσεύχεται σημαίνει ότι δεν είναι απελπισμένος. Σημαίνει ότι έχει να περιμένει από κάπου βοήθεια, έστω και αν δεν φαίνεται ποια είναι η βοήθεια αυτή και πώς θα έρθει. Γι' αυτό και παρακαλεί να γίνει ευπρόσδεκτη η δέησή του, να εισέλθει, να πλησιάσει το Θεό η προσευχή του και εκείνος να σκύψει, να πλησιάσει το ους, το αυτί του, να δείξει προσοχή δηλαδή στη δέησή του. Σε αυτούς τους δύο στίχους διαφαίνεται η πίστη την οποία έχει εμπιστευόμενος στο Θεό το πρόβλημά του. Ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, πολύ σωστά λένε η αρχή της πίστεως, διότι η πίστη είναι μια πορεία, είναι το να αναθέσεις το μεγάλο ή μικρό πρόβλημά σου στο Θεό, να του το εμπιστευθείς, να του το πεις, να του το εκφράσεις. Είναι η αρχή, αλλά δεν είναι λάθος η παροιμία που λέει η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Κάνοντας μια τέτοια αρχή ήδη μπήκε στο δρόμο. Ένα δρόμο που μπορεί να είναι μακρός, αλλά σε οδηγεί τελικά στην βεβαιότητα της πίστεως και εν τέλει στη γνώση του Θεού, στη γνώση της αγάπης και της αλήθειας του. Και πολλές φορές ο πόνος και η ταλαιπωρία είναι παιδαγωγία και οδός γνώσεως. Πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι την οδό αυτή την βάδισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Οπότε και εσύ και εγώ δεν τη βαδίζουμε μόνοι μας. Τον έχουμε συμπαραστάτη και μάλιστα γεύτηκε τον ανθρώπινο πόνο, τον πήρε πάνω του, σήκωσε τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Γι' αυτό και οι πατέρες που αυτό τον ψαλμό τον τοποθετούν στα χείλη του Κυρίου Ιησού Χριστού το κάνουν για να κατανοήσουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μπήκε στη θέση μας. Ο Θεός δεν μας διδάσκει, ας το πω έτσι, αφυψηλού, εκ του μακρόθεν, όχι. Μπήκε στον πόνο μας, μπήκε στη θλίψη μας, μπήκε στην αγωνία μας και τα έκανε δικά του, για να μας παραλάβει μαζί του και να μας δείξει πώς θα τα ξεπεράσουμε και να μας δώσει δύναμη να τα ξεπεράσουμε και να μας δώσει χάρη που θα μας σώσει από τις καταστάσεις αυτές που πολλές φορές φαίνονται απελπιστικές. «Επλήσθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγγισε», λέει ο ψαλμωδός. «Γέμισε ολόκληρη η ύπαρξή μου από συμφορές και η ζωή μου έφτασε στο χείλος του τάφου, στην πόρτα του Άδη». Είναι
ο εκφραστικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποδώσει ο ψαλμωδός την κατάστασή του. Είναι η ψυχή του ολόκληρη ένας πόνος, μια πληγή. Δεν έχει άλλο περιθώριο. Φτάνει πια στο χείλος του τάφου. Και πάνω σε αυτή την έννοια συνεχίζει. Προσελογήσιν μετά των καταβενόντων εις λάκων. Θεωρούμε μοιάζω με εκείνους που δεν είναι πλέον ζωντανοί, αλλά βαδίζουν το δρόμο προς τον τάφο. Κατήντησα άνθρωπος αβοήθητος, που κανείς δεν μπορεί να με συντρέξει. Πεταμένος ανάμεσα στους νεκρούς, νεκρός κι εγώ, μακριά από κάθε επικοινωνία με τους ζώντες. Εν νεκρής, εν εύθερος, ζωντανός νεκρός ή ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, χωρίς καμιά επικοινωνία με τους ζωντανούς. Όντως η γεύση του θανάτου είναι αισθητή στο περιεχόμενο των λόγων του. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο ονού και μνήσεις έτη. Μοιάζω με τους θανάσιμα τραυματισμένους στο πεδίο της μάχης, εννοείται, των οποίων τα σώματα κοίτονται στη γη και κοιμούνται τον ύπνο του θανάτου στον τάφο, τους οποίους δεν θυμάσαι πλέον και οι οποίοι αποθήθηκαν από το προστατευτικό χέρι σου, δηλαδή βρίσκονται σπρωγμένοι μακριά από κάθε φροντίδα και πρόνοιά σου για αυτούς. Είναι η αντίληψη που υπήρχε στον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι στο θάνατο ο άνθρωπος είναι αβοήθητος. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης ο θάνατος είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρει τίποτε για το τι μπορεί να συμβαίνει. Γι' αυτό και έχει τόση αγωνία μπροστά στο θάνατο, μια αγωνία που είναι αποτέλεσμα της άγνοιας για το τι συμβαίνει μετά. Οι συμφορές μου με βύθισαν στο λάκο του θανάτου, στον κατώτατο λάκο, δηλαδή σε αυτό τον ίδιο τον Άδη, στους σκοτεινούς τόπους του Άδη, όπου ο θάνατος έχει ρίξει τη σκιά του, το φάσμα του. Πέρα από τον τάφο είναι και ο Άδης, ο τόπος όπου ή η κατάσταση μάλλον όπου σκιωδώς βρίσκονταν οι ψυχές των νεκρών. Εκεί αισθάνεται να έχει κατέλθει ο ψαλμωδός. Φαίνεται ότι η πορεία του προς το θάνατο είναι βέβαιη, είναι χωρίς επιστροφή. Γι' αυτό και εκφράζεται με τόσο πόνο, θα λέγαμε με τόση αγωνία, η αγωνία του θανάτου. Είναι η πιο μεγάλη, η πιο δύσκολη, η πιο φοβερή. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος την πήρε πάνω του, τη δοκίμασε. Θυμηθείτε την αγωνία του στη Γεσθημανή. «Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου», συνεχίζει ο ψαλμωδός, «και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγες επεμέ. Βαρύς έπεσε πάνω μου ο θυμός σου, και όλα τα κύματα της οργής σου τα άφησες να ξεσπάσουν εναντίον μου». Είναι η αποδοκιμασία του Θεού προς την αμαρτία. Και βέβαια και εκείνος που έπραξε την αμαρτία αισθάνεται να αποδοκιμάζεται από το Θεό. Και ας μην ξεχνάμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν έπραξε αμαρτία, επομίστηκε όμως τις δικές μας ευθύνες. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί εκ μέρους μας να πει τους λόγους αυτούς
προς το Θεό και να εξομολογηθεί, να πει δηλαδή, να διακηρύξει την επανάσταση των πειρασμών που στρέφεται εναντίον του ανθρώπου που νιώθει ότι είναι εγκαταλελειμμένος από το Θεό. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και θα δούμε το δεύτερο μέρος του ψαλμού, όπου βλέπουμε επιπλέον κοντά στις άλλες θλίψεις και τον πόνο να δοκιμάζει και το μεγάλο πόνο της εγκατάλειψης.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 87ο Ψαλμό, στον στίχο 9. Ο ψαλμωδός βρίσκεται σε μεγάλη θλίψη. Πρόκειται για τον θλιβερότερο και μελαγχολικότερο από όλους τους ψαλμούς. Περιγράφει την κατάστασή του που τον έχει φέρει στα χείλη του Άδου, κοντά στο θάνατο. Και κοντά στις άλλες θλίψεις έρχεται να προστεθεί και η εγκατάλειψη. Τον εγκατέλειψαν όλοι. Απομάκρυνε τους γνωστούς μου από κοντά μου, οι οποίοι και με συχάθηκαν, με θεώρησαν βδέλυγμα. Έτσι παραδόθηκα στη δυστυχία, δηλαδή στην ασθένεια, και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτήν. Τα μάτια μου χάνουν σιγά σιγά το φως τους από την ταλαιπωρία, τη δυστυχία και τα πολλά δάκρυα. Σε σένα έκραξα προσευχόμενος, Κύριε, και όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου δεόμενος. Μέσα στην εγκατάλειψη ζητά εντονότερα το έλεος του Θεού. Πράγματι είναι φοβερή η κατάσταση της εγκαταλείψεως, και αυτήν όμως την δοκίμασε ο Κύριος. Πάντες τον εγκατέλειψαν, και μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός άφησε τον εαυτό του να νιώσει την εγκατάλειψη ακόμα και από τον ίδιο το Θεό, για να είναι κοντά σε όποιον βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και να τον βγάλει από αυτήν. Τα απλωμένα χέρια τα οποία αναφέρει ο ψαλμωδός εδώ μας θυμίζουν τα απλωμένα στο σταυρό χέρια του Χριστού, σε στάση δεήσεως υπέρ του κόσμου παντός, αλλά και σε στάση αναμονής για να έρθουν όλοι να απολαύσουν τη σωτηρία που εκείνος θα τους προσφέρει. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός υποβάλλει κάποιες ερωτήσεις στο Θεό, θα λέγαμε ρητορικές ίσως, που δείχνουν το φόβο και την απορία του μπροστά στο θάνατο. Θυμηθείτε αυτή την αγωνία μπροστά στο θάνατο, την οποία εκφράζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν στη Γεστημανή ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα να παρέλθει από αυτόν το ποτήριον το πικρό του θανάτου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μήπως, Κύριε, δείξεις τα θαυμάσια σου στους νεκρούς και σε μένα, εννοείται, όταν πεθάνω. Μήπως οι ιατροί θα αναστήσουν τους νεκρούς για να σε δοξολογήσουν. Μήπως είναι δυνατόν σε κάποιον που βρίσκεται στον τάφο να υμνήσει και να διακηρύξει το έλεος σου και την αλήθεια σου, ενώ βρίσκεται στην απώλεια του Άδη, δηλαδή ανάμεσα στους νεκρούς. Είναι η πεποίθηση ότι ο νεκρός δεν μπορεί ούτε να δεχτεί το έλεος του Θεού, ούτε να εκφράσει την πίστη του προς το Θεό. Στα ερωτήματα αυτά θα διακρίνουμε το αίτημα να απομακρυνθεί από αυτόν ο θάνατος, να μην φτάσει στο θάνατο. Το παρελθέτω απαιμού το ποτήριον που είπε ο Κύριος. Κι όμως έφτασε στο θάνατο, και εκεί δόθηκαν οι μεγαλειωδέστερες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που θέτει ο άνθρωπος πριν από το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει θαύματα στους νεκρούς? Μπορούν οι ιατροί να αναστήσουν τον νεκρό ώστε να δοξαστεί ο Θεός? Βέβαια οι ιατροί δεν μπορούν να αναστήσουν νεκρούς, όμως Ανάσταση των νεκρών έγινε. Την έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν τα θαυμάσια που έγιναν σε νεκρούς με τη δύναμη του Θεού
νεκροί αναστήθηκαν και αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ανιστάμενος από τους νεκρούς, γίνεται πρωτότοκος των νεκρών και δείχνει ότι όλοι οι νεκροί θα εξέλθουν από την κοιλία του Άδη και θα σωθούν. Να λοιπόν, το θαύμα της Αναστάσεως των νεκρών έρχεται να απαντήσει ότι ναι, ο Κύριος της νεκρής ποιεί θαυμάσια. Θα κάνει θαύματα στους νεκρούς και εκεί θα φανεί το μεγαλείο της αγάπης και της δυνάμειός του. Είναι δυνατόν να διηγηθεί κανείς από τον τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου ενώ βρίσκεται στον Άδη, στο θάνατο? Και όμως, δέστε, οι τάφοι των Αγίων μας γίνονται σημεία στα οποία φανερώνεται το έλεος και η χάρη του Θεού. Θαυματουργούν, μυροβλίζουν, πηγάζουν οι άματα. Να λοιπόν ότι οι Άγιοι, οι οποίοι πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και την Ανάστασή Του, εν το τάφο διηγούνται το έλεος του Κυρίου. Ναι λοιπόν, θα λέγαμε στον ψαλμοδό, είναι δυνατόν να διηγηθεί κάποιος από τον τάφο το έλεος του Θεού και βέβαια να ακουστεί η αλήθεια του Θεού στο θάνατο, στον Άδη, στην απώλεια. Και μάλιστα ο πρώτος που κήρυξε την αλήθεια του Θεού και ως άνθρωπος στον Άδη είναι αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μας γράφει ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε τη εμφυλακή πνεύμαση, την αλήθεια του Θεού, τη σωτηρία, την Ανάσταση. Και έτσι πλέον ο θάνατος και ο Άδης νικήθηκε. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Δεν υπάρχει πια σκότος στο θάνατο και στον Άδη. Σκορπίστηκαν αυτά με την σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Ο ψαλμοδός εκφράζεται με αγωνία που πηγάζει από την άγνοιά του. Η απάντηση στα ερωτήματά του δόθηκε μεγαλειωδώς και εμείς αδελφοί την ξέρουμε. Την έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός που μπήκε στη δική μας αγωνία για να μας απαλλάξει από αυτήν και να μας δείξει ότι υπάρχει η σωτηρία και ο Κύριος την προσφέρει. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προσφθάσισε. Γι' αυτό εγώ, λέει ο ψαλμοδός, που έχω μέσα μου τις αγωνίες αυτές, κραυγάζω προς εσένα. Προσεύχομαι ολόθερμα σε σένα. Κύριε, προσεύχομαι σε σένα και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφθάσει. Πράγματι, το πρωί το γλυκοχάραμα της Κυριακής, της μιας των Σαββάτων, ήρθε η απάντηση από τον ουρανό με την Ανάσταση του Κυρίου. Πρόφθασε το έλεος του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου και έδωσε στους ανθρώπους τη λύση. Ο ψαλμοδός βέβαια συνεχίζει να ομιλεί με αγωνία και στη συνέχεια: «Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού?» Βιάζεται, ζητάει απάντηση, δεν θέλει να αισθάνεται εγκαταλελειμμένος και εκφράζει παράπονο. «Είμαι φτωχός εγώ και σε κόπους από την νεότητά μου. Έτσι βρίσκομαι και τώρα σε αμηχανία, σε απελπισία, σε έσχατη απορία. Από πάνω μου πέρασε η οργή σου και φοβερά πλήγματα με συγκλώνησαν και με κατατάραξαν. Με περικύκλωσαν όλη τη μέρα, όπως ακριβώς τα ύδατα με περιβάλλουν οι τιμωρίες σου, οι δοκιμασίες σου, οι φοβερές απειλές. Απομάκρυνες από κοντά μου όλους τους φίλους και τους γειτονές μου και όλους τους γνωστούς μου εξαιτίας της δυστυχίας μου». Συμπαθείς ο ψαλμοδός για την ασθένειά του, τη δοκιμασία του, τον πόνο του, συμπαθέστερος όμως για τον αγώνα του, τον πνευματικό αγώνα. Να επιμένει στο να ζητά
το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Αυτό το έλεος το οποίο τελικά δόθηκε. Είναι μια κραυγή αγωνίας ο ψαλμός αυτός. Αλλά είναι ταυτόχρονα και μια έκφραση πίστεως. Εμπιστεύεται τα πάντα στο Θεό. Και λέει ότι είναι μόνος, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι μόνος, διότι ήδη ομιλεί προς το Θεό, ήδη προσεύχεται. Και η προσευχή είναι η πρώτη και καλύτερη κατάλυση της μοναξιάς. Γι' αυτό είπαμε, φαίνεται ο ψαλμός αυτός ότι είναι ο μελαγχολικότερος των ψαλμών. Όντως θέτει μεγάλα προβλήματα, τον πόνο της ανθρωπίνης υπάρξεως μπροστά στη φθορά και στο θάνατο. Αυτό τον πόνο που ανέλαβε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά μας έβγαλε από αυτόν. Η Καινή Διαθήκη, οι επαγγελίες του Θεού, τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας είναι η απάντηση στην πονεμένη κραυγή που καταγράφεται στον ψαλμό αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς που μπορεί να βρισκόμαστε πολλές φορές σε πόνο, ίσως και σε αδιέξοδο, ας αναλογιζόμαστε τον Κύριο που συμπάσχει μαζί μας επάνω στο Σταυρό, αλλά και που έχει τη δύναμη να μας βγάλει εις αναψυχήν, να μας χαρίσει την ανάπαυση, να μας χαρίσει τελικά την μακαριότητα, τη ζωή την αληθινή. Ας τον δοξάζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και ας φαινόμαστε αντάξει των ευεργεσιών του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας. Mm.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλου στο Άγιον Όρος. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσαι μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαν εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαν αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίεις με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σαναμίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σε εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύμα του

Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης

σκέψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά σου και πάσε μονικόλη και χώρα απολυμούνι μέσης μου καταποντισμού θυρός μαζέας επιδρομής αλλά φύλων εκκυλίου πολέμου και εθνικίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνικων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργήν και νόσων την κατημών κυρουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαίας

Φωνή τη δέησεω ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημά. Επάκουσον ημών ο Θεό ο Σωτήριμων, η ελπή πάντων των περάτων τη γη και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιο γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση μιας βιβλικής έκδοσης η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ο τίτλος είναι «Κήρυγμα και θεολογία, θεολογικό κυριακοδρόμιο», τόμος πρώτος «Κυριακές Ματθαίου και Λουκά» και τόμος δεύτερος «Εορτολογικά», σελίδες 318 και 352 αντίστοιχα. Συγγραφέας του έργου αυτού είναι ο κύριος Γεώργιος Πατρώνος, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και τα βιβλία αυτά εξεδόθησαν από τον εκδοτικό οίκο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πριν δούμε το βιβλίο, πρέπει να αναφέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Αποστολική Διακονία, ο επιτελικός οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα μάλλον σημαντικές εκδόσεις, πέρα από αυτές των λειτουργικών βιβλίων. Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν ονόματα γνωστών ιεραρχών, καθηγητών και άλλων προσωπικότητων. Ανάμεσα λοιπόν στα πολλά βιβλία που εκδίδει η Αποστολική Διακονία, ξεχωρίζουν το ογκώδες πόνημα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χριστοδούλου για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τα έργα του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου και του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ερωθαίου και βέβαια μεταξύ άλλων και τα βιβλία τα οποία πρόσφατα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο αυτών «Κήρυγμα και θεολογία» του ομοτίμου καθηγητού κ. Γεωργίου Πατρώνου. Για τον καθηγητή κύριο Πατρώνο, αν ενθυμίστε αγαπητοί ακροατές, είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα πριν από δύο περίπου χρόνια, τότε που τιμήθηκε από τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη, λόγω αφιπηρετήσεώς του και του είχε επιδοθεί ένα μνηστικό μετάλλιο. Είχαμε τότε αναφερθεί διεξοδικά στο συγγραφικό του έργο και στα βιογραφικά του. Σήμερα αρκεί να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πατρώνος είναι, όπως αναφέραμε, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε ερμηνευτική και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Έχει σπουδάσει στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μπέρμιγχαμ και Οξφόρδης. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, καθώς και στη Ριζάριο και την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Έχει προσφέρει ιεραποστολικό έργο στην Ουγκάντα, Κένια και Τανζανία, ενώ το έργο ποιμαντικής διακονίας σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στην Κύπρο συνεχίζεται επί μια τριακονταετία. Έτσι λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας, ο καθηγητής κ. Πατρώνος, έχει να παρουσιάσει αξιόλογο εκδοτικό έργο και από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Να θυμηθούμε εδώ εν συντομία το πρώτο έργο του «Βιβλικές προϋποθέσεις της Ιεραποστολής» πριν από αρκετά χρόνια, κατόπιν η έκδοση των μυσταγωγικών κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με εκτενή εισαγωγή και σχόλια, κατόπιν το βιβλίο του «Εκκλησία και Κόσμος», το οποίο και αυτό πριν από μερικούς μήνες νομίζω το είχαμε παρουσιάσει εδώ από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, και πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ελληνισμός και Χριστιανισμός» και πριν από μία εβδομάδα τα έργα του «Κήρυγμα και Θεολογία, Θεολογικό Κυριακοδρόμιο, δύο τόμοι». Αφορμή λοιπόν για το εκτεταμένο αυτό κηρυγματικό και ομιλητικό έργο του αποτέλεσε, όπως αναφέρει και στην αφιέρωση του βιβλίου, η ευθύνη που είχε αναλάβει να αναλύσει θεολογικά τα αγιογραφικά κείμενα στο ειδικό σεμινάριο Ιεροκηρύκων, και για το λόγο αυτό αφιερώνει τους τόμους αυτούς στους ιεροκήρυκες και νέους θεολόγους κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έτσι λοιπόν, μέσα στο εκτεταμένο κηρυγματικό και ομιλητικό του έργο βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι δύο αυτοί τόμοι, που είναι, όπως είπαμε, θεολογικό κυριακοδρόμιο αναφερόμενο στις Κυριακές του ολοκλήρου του ενιαυτού, αλλά και σε διάφορες άλλες μεγάλες εορτές. Έτσι δηλαδή, τα κηρύγματα δεν είναι φτάνουν μόνο στον αριθμό 52 ή 53 όσο συνήθως είναι οι Κυριακές του έτους, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Το βιβλίο ξεκινάει με τον πρόλογο, στον οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας στη θέση του κηρύγματος, καθώς και σε διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία τα οποία εκμυστηρεύει και καταθέτει. Είναι γνωστό, γράφει, σε πολλούς που με γνωρίζουν, ότι παράλληλα με τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα και το διδακτικό μου έργο ως πανεπιστημιακού δασκάλου, πάντα είχα κατά νου και τη διακονία μου στο χώρο της Εκκλησίας, ασκώντας έργο κατηχητικό και κηρυγματικό.
Από τα φοιτητικά μου χρόνια ως και σήμερα, ακόμη, διακονώ ταπεινά και σιωπηλά το ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας επί μια πεντηκονταετία περίπου. Και συνεχίζει, πιστεύω πως η θεολογία καταξιώνεται ιστορικά κυρίως ως χαρισματική διακονία στην ποίμανση του λαού του Θεού και μόνο όταν συμβάλλει ταπεινά στη δημιουργία ενός αληθινού ήθους ζωής και ποιότητα υψηλής πνευματικότητας στους πιστούς είναι δυνατό να γίνει ευρύτερα αποδεκτή από αυτούς. Βέβαια, η εκλαήκευση της θεολογίας και η διοχέτευσή της με απλές έννοιες στο κήρυγμα ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος του Θεού στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα είναι πράγματι ένα δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται χαρισματική έμπνευση και διδακτική ικανότητα. Τις αρετές αυτές και τα προσόντα αυτά βλέπει κανείς στο κείμενο, στα κείμενα μάλλον που περιέχονται στους δύο αυτούς τόμους. Ο πρόλογος θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί και εισαγωγή, διότι αναφέρεται κυρίως στον κηρυγματικό λόγο, στη θέση που έχει αυτός στην Ορθόδοξη λατρεία μας και βέβαια στο τέλος του προλόγου περιέχει και ορισμένα στοιχεία προσωπικά τα οποία καταθέτει. Σημειώνει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας ότι τα ιερά αναγνώσματα, το ευαγγελικό και αποστολικό μαζί με το σχετικό ερμηνευτικό και θεολογικό κήρυγμα αποτελούσαν δομικό στοιχείο του λατρευτικού και λειτουργικού κύκλου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν θα λέγαμε ότι εν αρχή είναι το κήρυγμα του Κυρίου και των Αποστόλων και μετά ακολούθησαν η κατήχηση των νεοφώτιστων και η ποίμανση του λαού του Θεού. Επομένως, βασική θεολογική αρχή είναι ότι το κήρυγμα αποτελεί ουσιώδες τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα στην παράδοση της Εκκλησίας, το κήρυγμα κατέχει πρωτεύουσα θέση, κυρίως κατά τις ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανικών κοινοτήτων. Πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε και κάτι άλλο το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας προσωπικά εξομολογείται. Όταν έγραφα, σημειώνει, τα κηρύγματα αυτά δεν χρησιμοποίησα κανένα βοήθημα. Είχα μπροστά μου μόνο την Καινή Διαθήκη. Έτσι προσπάθησα να γράψω αυτά που προσωπικά θα ήθελα να ακούσω από τον Ιεροκήρυκα της Ενορίας μου, την Κυριακή που μας έρχεται. Ήταν μια δουλειά περισσότερο σιωπής και στοχασμού παρά θεολογικής επεξεργασίας, για να ακούσω μέσα μου πρώτα το Λόγο του Θεού και μετά να στοχαστώ πάνω στα Λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων. Αφού αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, εν ολίγης στον πρόλογο του βιβλίου, θα πρέπει να πούμε ότι ο επίλογος, το κείμενο μάλλον με το οποίο τελειώνει ο δεύτερος τόμος, αναφέρεται σε ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα. Αντί επιλόγου επιγράφεται και έχει τίτλο «Κατήχηση, κήρυγμα και θρησκευτική αγωγή στην πατερική παράδοση». Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο με το οποίο κλείνει ο δεύτερος τόμος και η σειρά αυτή ολόκληρη του θεολογικού κυριακοδρομίου.

σημερινή μας εκπομπή κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των δύο τόμων υπό τον τίτλο «Κήρυγμα και Θεολογία, Θεολογικό Κυριακοδρόμιο» του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γεωργίου Πατρώνου. Εχθές, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών ή τη Σταυροπροσκυνήσεως, όπως ονομάζεται, και θα θέλαμε να δούμε πώς ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Πατρώνος, σχολιάζει το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ξεκινώντας λοιπόν, το κήρυγμα για την εορτή αυτή, για την Κυριακή αυτή, αναφέρεται αρχικά στα εισαγωγικά του. Στο μέσον, λέγει, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πρώτου Πάσχα, η Εκκλησία μας προβάλλει την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, περίοδος αγώνων πνευματικών, Τρίτη Κυριακή των Ιστιών και η πορεία των δοκιμασιών για τους πιστούς δεν τελειώνει. Η Εκκλησία ακολουθεί εορτολογικά την πρακτική του Κυρίου, που εν ώψη της δίωξής του, της καταδίκης και του σταυρικού θανάτου του, απευθύνει προς τους μαθητές του και των λαών που τον ακολουθούσε λόγων σκληρών αλλά και αληθινών. «Ως τη στέλη ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Και σταυρός για τους ακροατές του Χριστού εσήμαινε διωγμός, απόρριψη και καταδίκη. Δεν είχε καθόλου την έννοια της πνευματικής καταξίωσης και της θυσιαστικής δόξας, όπως σημαίνει για μας μια μαρτυρική πορεία. Ο Ιησούς δεν ωρεοποιεί την ιστορική πραγματικότητα και δεν αποκρύπτει τον σκληρό καθημερινό ρεαλισμό της απόρριψης εξαιτίας του ονόματός του, πιθανόν έτσι να φοβηθούν και να απομακρυνθούν πολλοί. Η ακολουθία και η μαθητεία του Ιησού, όμως, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ψευδαισθήσεις. Ο Ιησούς δεν δίνει υποσχέσεις και δεν θοπεύει την ανθρώπινη αδυναμία για πλούτη, αγαθά και δόξα. Ούτε καν περιφρουρεί την πνευματική πορεία και διασφαλίζει την αξία της ψυχής, όπως θα περίμενε ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Αντίθετα, καλεί σε διακινδύνευση και αυτής ακόμη της ψυχής. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου. Εδώ υπάρχει μία πρόσκληση, ή όλα ή τίποτα. Το απόλυτο και όχι το σχετικό είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Ο Θεός, κατά την αποκάλυψη του Ιωάννη, θέλει τους ανθρώπους ή θερμούς ή ψυχρούς, τους χλιαρούς θα τους εμέσει.

συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ερχόμαστε στην πρώτη ενότητα, το νόημα της ακολουθίας του Ιησού, όπως το διατυπώνει ο καθηγητής κύριος Γιώργος Πατρώνος στον δεύτερο τόμο του βιβλίου «Κήρυγμα και Θεολογία» από τις εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας. Ερχόμαστε, γράφει, σε μια αναλυτικότερη προσέγγιση των λόγων του Κυρίου στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. «Ακολουθώ τον Ιησού» δεν σημαίνει, όπως συνήθως νομίζουμε, εγκαταλείπω τα πάντα, φίλους, συγγενείς, οικείους, εργασία, δημιουργικότητα και ενδιαφέροντα καθημερινά. Αυτή είναι μια εξωτερική, τοπική και γεωγραφική αναχώρηση. Δεν είναι όμως εσωτερική και τροπική, όπως μας λέει η ασκητική και νηπτική θεολογία. Μια τέτοια ακολουθία απόλυτης μορφής δεν βίωσαν ούτε οι μαθητές του Κυρίου. Ακολουθούσαν τον Ιησού για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και πάλι επανέρχονταν στους οικείους τους, στα έργα τους και στις καθημερινές ενασχολήσεις τους. Όμως η εσωτερική σχέση τους με τον Κύριο ήταν μόνιμη και η θεολογική λογική της μαθητείας τους ήταν καθοριστική και απόλυτη. Μαθητεία σημαίνει «είναι μετά του Ιησού» και όχι «ακολουθώ κάποιον ως οπαδός». Η ακολουθία του Ιησού δεν ήταν υπόθεση ενός ή τριών ετών, κάποιας δηλαδή δημόσιας δράσης, αλλά υπόθεση ζωής και θανάτου. Μαθητεία σημαίνει «ακολουθώ τα ίχνη που άφησε ο διδάσκαλος και μιμούμε τον τύπο και τον τρόπο ζωής που εκείνος χάραξε». Και όπως ο Ιησούς είχε να αντιμετωπίσει μπροστά του όχι τη δόξα, αλλά την απόρριψη, το σταυρό και τα πάθη, όμοια και οι μαθητές θα πρέπει να ετοιμάζονται για μια τέτοια πορεία μαρτυρική και θυσιαστική. Γι' αυτό ακριβώς και τους καλεί με το «ως τις θέλει». Πρώτα να άρει και αυτό στον δικό του σταυρό και μετά να τον ακολουθήσει. Όχι πρώτα να τον ακολουθήσει και μετά να άρει το σταυρό του. Η άρση του σταυρού δεν προβάλλει ως το μεγάλο αδιέξοδο μιας πορείας. Είναι επιλογή και πρόταξη μιας απόφασης ζωής. Εδώ έχουμε τη λογική της υπέρβασης και απόρριψης κάθε δικαιώματος έναντι της ζωής και της ψυχής, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τι θα πει όμως να απολέσεις και τη ζωή σου και την ψυχή σου? Ο χριστιανισμός, καταρχήν, δεν μπορεί να προβάλλεται ως μια κοινωνική διασφάλιση. Πολύ δε περισσότερο δεν πρέπει να προβάλλεται η δελεαστική πρόταση πως διαμέσου του χριστιανισμού θα πετύχουμε κοινωνικά, επαγγελματικά και οικονομικά. Αφού θα είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν μπορεί παρά ο Θεός να μας χαρίσει υγεία και να αυξήσει τα πλούτη μας και τα αγαθά μας. Ακόμη δεν πρέπει να προβάλλεται η ιδέα πως με τη χριστιανική μας ιδιότητα θα αποκτήσουμε ένα καλό όνομα στην κοινωνία και έτσι όλα θα πορεύονται ευεργετικά για μας. Αυτή είναι μια καθαρά κοσμική αντίληψη και στηρίζεται στη λογική της συνδιαλλαγής. Περιμένω επιβράβευση για αυτό που είμαι και για αυτά που κάνω. Η συλλογιστική της καθημερινής ευαγγελικής περικοπής είναι εντελώς αντίθετη. Όχι η αμοιβή, αλλά η απώλεια. Ως τις θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι έτοιμος και αποφασισμένος να απολέσει τα πάντα, όχι μόνο αγαθά και πλούτη, αλλά και κάτι περισσότερο, τη ζωή του και την ψυχή του. Αφού ο Κύριος με την ενανθρώπισή του κινήθηκε από μια ύψιστη απόφαση απέκδησης και κένωσης από τη Θεία Δόξα στην ανθρώπινη ατίμωση των παθών και του Σταυρού, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η απόφαση και η πορεία των μαθητών του. Και συνεχίζει με την δεύτερη θεματική ενότητα, η απάρνηση του εαυτού. Γνωρίζουμε από την όλη ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού πως και ο ίδιος δεν κινήθηκε με ισχύ και δύναμη. Καμιά θριαμβευτική επιβεβαίωση στο έργο του, ούτε αποδοχή, ούτε και επιτυχίες. Μάλλον περιφρόνηση και απόρριψη. Και οι μαθητές του στο τέλος τον εγκατέλειψαν, δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι οι άνθρωποι και οι έσχατοι ακόμη έχουν κάποιο δικαίωμα στη ζωή. Ο Χριστός δεν είχε κανένα δικαίωμα. Ούτε η ζωή του ανήκε, ούτε και ο θάνατος. Ακόμη και εαλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει.
δεν απορρίφθηκε μόνο, αλλά και θανατώθηκε. Ο δρόμος της ακολουθίας του Χριστού δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος και σκληρός. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καταναγκασμός στην πρόσκληση της χριστιανικής πίστεως, όστις θέλει. Αλλά αυτός που θα θελήσει πρέπει να είναι αποφασισμένος για όλα, να απολέσει τη ζωή του και να άρει το σταυρό του. Αυτό σημαίνει απόφαση μάλλον για το θάνατο παρά για τη ζωή. Η απάρνηση του εαυτού μας και η άρση του σταυρού δεν προβάλλεται σε θεωρητικό επίπεδο για μια θεολογική κατανόηση της αυταπάρνησης και της θυσιαστικής απόφασης. Έχει την και την πρακτική πλευρά. Καλείται ο πιστός ενώ γνωρίζει πολύ καλά τα συμφέροντά του και είναι ικανός να τα πετύχει, ενώ γνωρίζει τις νόμιμες και φυσιολογικές απαιτήσεις της ζωής, τα νόμιμα δικαιώματά του, συνεργασία, τον πλούτο, στην κοινωνική καταξίωση, αποτολμά εν ονόματι του Χριστού την απέκθηση και αποστέρηση από όλα αυτά. Η λογική του Χριστού είναι αντίθετη και διάφορη από τη λογική του κόσμου. Ο πιστός καλείται δηλαδή στην άρνηση της ανούσιας καθημερινής ζωής για να κερδίσει την όντως ζωή. Όχι μόνο με την έννοια της αιώνιας ζωής, αλλά και της παρούσας. Καλείται να απαλλαγεί από την αγχωτική και καταστροφική μέρημνα για την απόκτηση αγαθών. Να υπερβεί τον εαυτό του και τη λογική του κόσμου που οδηγούν σε πραγματική τυραννία για πλούτο, δύναμη και δόξα. Καλείται ο άνθρωπος σε μια πραγματική ποιότητα ζωής. Με αυτή την έννοια, ο Χριστός κάνει χρήση του όρου ψυχή, καλεί τον άνθρωπο να απολέσει την ψυχή του, δηλαδή τη βιολογική ζωή του που έρπεται στα χαμηλά και τετριμένα. Όποιος αποκτά την όντως ζωή πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει αρκετά πράγματα από την καθημερινή ζωή του παρόντος κόσμου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αν και δεν ολοκληρώθηκε το κήρυγμα, η ομιλία μάλλον για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπως την καταγράφει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατρώνος στο έργο του «Κήρυγμα και Θεολογία», θεολογικό κυριακοδρόμιο που κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια του κειμένου, ο εν λόγω καθηγητής κάνει και συσχέτιση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος με το Αποστολικό Ανάγνωσμα και βέβαια προχωρά περαιτέρω την ανάλυση και κατανόηση της Ευαγγελικής Περικοπής. Πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο στην ανάλυση και των κειμένων αυτών είναι ότι διαισθάνεται την αλωτρίωση που έχει συμβεί στο ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα των πιστών στις μέρες μας και πολλά μηνύματα τα οποία πανταχώθεν θολώνουν την ορθόδοξη συνείδηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο αυτό να πει τι δεν εννοεί ο Ιησούς, τι δεν είναι ο χριστιανισμός, τι λανθασμένος κατανοούμε σήμερα και κατόπιν να χτίσει, να οικοδομήσει πάνω στα νοήματα του βιβλικού λόγου. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

0: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σε κάποια άλλη εκπομπή μας επισημάναμε το ρόλο και την ουσία ενός κοινωνικού αποκλεισμού. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την τροχιά της ζωής όταν αυτός γίνεται για κάποιο λόγο και μάλιστα όταν για κάποιο λόγο επιβληθεί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι ο πιο αρχαίος θεσμός και η πρωταρχική συναισθηματική, βιολογική αλλά και κοινωνική εμπειρία του ανθρώπου μαζί με το θεσμό αυτό έχουν αναμφίβολα την πιο μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξή του και μπορούμε να πούμε πως ίσως είναι η πιο καθοριστική πηγή η οποία, όπως λένε και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι φορείς και επιστήμονες, διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου και αυτό επειδή εμπεριέχει το σύνολο, θα λέγαμε, των συναισθηματικών, των ψυχολογικών, ηθικών και κοινωνικών αξιών. Και ακόμη ότι η δομή, η οργάνωση αλλά και η αλλαγή της οικογενείας έχουν ιστορική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική σημασία. Και συχνά λέγεται, και όλοι μας το παραδεχόμαστε, ότι η οικογένεια αποτελεί τον καθρέφτη του κοινωνικού συστήματος εντός του οποίου κινούμεθα, εντός του οποίου ζούμε και ενεργούμε. Όμως ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, θα έλεγα, ως προς τη μορφή του. Και η μορφή της οικογένειας μέσα από το μυστήριο του θεσμού του γάμου ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο είδος μιας οικογενειακής οργανώσεως η οποία δεν είναι το γνωστή, αλλά και δεν ίσχυε από παλιά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ακόμη, όπως όλοι γνωρίζουμε, η μορφή της οικογενείας διαφοροποιείται και μεταβάλλεται από την όποια επιρροή των νέων κοινωνικών συνθήκων, οι οποίες επιτρέπουν και τις αλλαγές αντιλήψεων αλλά και στάσεων. Άλλωστε, κάθε περίοδος μετασχηματισμού της οικογενείας οπωσδήποτε προξενεί και δημιουργεί προβλήματα τα οποία είναι τόσο πολύ έντονα όσο και οι μετασχηματισμοί. Έτσι, όπως τόνισε κάποτε σε ομιλία της και επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες μορφών οικογενείας η κυρία Κομπότη, το πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών της κοινωνίας περί ελευθερίας και ισότητας ως μία αναγκαιότητα του ανθρώπου συνδέεται, βλέπουμε, άμεσα με την ελευθερία σε ό,τι αφορά στη σύναψη αλλά και τη λύση του ιερού δεσμού του γάμου.

ελληνικής οικογενείας στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, μία από τις κατηγορίες του πληθυσμού, η οποία μάλιστα είναι πάρα πολύ ευάλωτη στον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι η κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών. Και έτσι βλέπουμε σήμερα τις χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν, ας το πούμε, μία απειλή, μία συγκεκριμένη απειλή στην κοινωνική σταθερότητα και στην ολοκλήρωσή της, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι και αποκλεισμένοι από την όποια συμμετοχή τους στην κοινωνία. Και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό εκ των μόνο γονιών αντιμετωπίζει πολλά, πάρα πολλά απλά προβλήματα, όπως η έλλειψη κατοικίας, όπως οι κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, όπως η ανεργία και ακόμη η απουσία πληροφόρησης αυτού του μοναδικού γονιού για τα σημεία και τις πηγές όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια ή ακόμη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την όποια βοήθεια η οποία τους παρέχεται. Εκτός όμως από την δυσχερή οικονομική αυτή κατάσταση, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών είναι πολύ λιγότερο ενσωματωμένο στον κοινωνικό, πολιτισμικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον από ό,τι είναι ο γενικός πληθυσμός μιας ολόκληρης περιοχής. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά βρίσκονται σε μια χειρότερη οικονομική κατάσταση από εκείνες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν συνεισφέροντας στην προσπάθεια επιβιώσεως αυτής της μονογονεϊκής οικογένειας.

εξαιτίας αποκλεισμού θα μπορούσαν να προσδιοριστούν η έλλειψη επαρκών μορφωτικών και επαγγελματικών προσόντων, η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και δικτυώσεων, η ανεπάρκεια παιδικής προστασίας, η αποσύνδεση ενός κοινωνικού ιστού μετά την αλλαγή του τύπου της οικογενείας και η τάση αυτοαπομονώσεως προς αποφυγήν βιώσεως ενός κοινωνικού στιγματισμού. Προκειμένου όμως να υπάρξουν ευμενή μέτρα για κατάλληλη δομή κοινωνίας και υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει άρση των αρνητικών συνεπειών μονογονεϊκής αξίας, αύξηση συμμετοχής των μονογονεϊκών εργασιών, όπως είναι στην εργασία, καθώς και τη μείωση των εμποδίων ένταξης και μονογονιών στην εργασία μέσω μιας εναρμόνισης της οικογενειακής και εργασιακής ζωής και ακόμη την αποδοχή της μονογονεϊκής οικογενείας ως μια εναλλακτική μορφή διαβίωσης. Βέβαια με παράλληλη καταπολέμηση των στερεοτύπων και την αλλαγή της συνειδήσεως και των στάσεων στο συγγενικό περιβάλλον. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτίωση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μόνων γονιών, ανάπτυξη πρωτοβουλειών στην ψυχοκοινωνική στήριξη των μόνων γονιών, βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της εναρμόνισης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, έρευνες και μελέτες για την μονογονεϊκή οικογένεια σε πανελλήνια κλίμακα και λειτουργία κέντρων τέτοιων οικογενειών και ακόμα νομοθετικές ρυθμίσεις, θα έλεγα, στον τομέα της εργασίας που να βοηθούν τους μόνους γονείς στην άσκηση των οικογενειακών και εργασιακών ρόλων. Βέβαια τα άτυπα δίκτυα της οικογενείας, των συγγενών, των φίλων και γειτόνων και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν ένα σημαντικό μηχανισμό διανομής πόρων και παρέχουν στα μέλη τους αγαθά και υπηρεσίες σαν οικονομική ενίσχυση, στέγαση, σύντηση, φροντίδα κλπ. Καθώς και άλλες μορφές βοηθείας. Και επειδή τα άτυπα αυτά δίκτυα προσφέρουν μορφές υποστήριξης και βοηθείας σε άτομα με αυξημένες ανάγκες, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του συμπλέγματος κοινωνικής προστασίας που υφίσταται σε κάθε κοινωνία. Όμως,

μια πλήρης περιγραφή της παροχής πρόνοιας σε κάποια κοινωνία κάποια συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει να εξετάσει το ρόλο που παίζουν τα δίκτυα αυτά στην παροχή βοηθείας και όχι μόνο το ρόλο του κράτους και των διαφόρων οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά εμείς εδώ για τη λειτουργία αυτών των άτυπων δικτύων, καθώς και για τα είδη ή τα επίπεδα της υποστήριξης που συνήθως προσφέρουν. Και όπως ανέφερε σε ομιλία της κυρία Καβουνίδη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επικρατεί η άποψη ότι εδώ τα άτυπα δίκτυα παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή βοηθείας από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Πάντως, φίλες και φίλοι, επικρατεί η άποψη ότι εδώ αυτά τα άτυπα δίκτυα δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο όσο στο πρόσφατο παρελθόν που έπαιζαν οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος τους με την πάροδο του χρόνου εξασθενίζει και τα τελευταία χρόνια η παροχή φροντίδας από τα άτυπα δίκτυα έχει πάρει θέση προτεραιότητας στην κοινωνική πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γίνεται δε προσπάθεια για την ενίσχυση του ρόλου τους στην παροχή βοηθείας σε άτομα που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρείται όμως σκόπιμο να τονωθεί η παροχή μιας άτυπης φροντίδας από τους συγγενείς, από το περιβάλλον, και να μειωθεί η έκταση της κρατικής και ιδίως της όποιας ιδρυματικής περίθαλψης. Και όπως λένε, η στροφή των κρατικών πολιτικών προς την άτυπη αυτή η φροντίδα έχει να κάνει όχι μόνο με στόχους περιορισμού των κρατικών δαπανών, αλλά και με πεποιθήσεις για την ποιότητα της περίθαλψης, η οποία και παρέχεται από διάφορες πηγές. Οι προσπάθειες όμως για την ενίσχυση του ρόλου των άτυπων δικτύων στην παροχή φροντίδας εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους. Πάντως στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το βάρος αυτής της άτυπης φροντίδας πέφτει που αλλού στις γυναίκες. Και όπως έχει παρατηρηθεί από τον καθηγητή Άλαν Βόλκερ, ο οποίος μίλησε κάπου σχετικά με το ευρύτατα διαδεδομένο στόχο αυτή τη στιγμή της φροντίδας στην οικογένεια και της κοινωνίας, οι λέξεις οικογένεια και κοινότητα αποτελούν ίσως ένα εφημισμό για γυναίκες συγγενείς. Ακόμα επισημάνθηκε ότι με τις προσπάθειες του κράτους να αναλάβουν η οικογένεια και η κοινότητα μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή φροντίδας, τίθεται τότε θέμα της ελευθερίας, της επιλογής του ατόμου και από τη μια μεριά αυτών από τους οποίους ζητείται η βοήθεια. Από τη μεριά αυτών που παροτρύνονται να καταφύγουν στην οικογένεια ή σε άλλα πρόσωπα γνωστά για βοήθεια. Όπως έχει παρατηρηθεί, δεν πρέπει η οικογένεια και το κράτος να θεωρούνται ως ένα λακτικές, θα έλεγα, λύσεις φροντίδας, αλλά ως συμπληρωματικές μορφές που οι δεσμοί ανάμεσά τους και οι αλληλεπιδράσεις τους πρέπει να ερευνηθούν πολύ καλά. Και αν πρόκειται να προωθηθεί ο ρόλος των άτυπων αυτών δικτύων, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε αυτό να μην αποβεί σε βάρος των γυναικών ή κάποιας άλλης συγκεκριμένης ομάδας, η οποία μάλιστα παρέχει αυτή την άτυπη φροντίδα και ιδιαίτερα σε βάρος την ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία.

0: κλείνοντας και τη σημερινή παρουσίαση, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ένα μονοσήμαντο φαινόμενο και οι όποιες ενέργειες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλά κλασικές, αλλά να έχουν ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, να συνοδεύονται από ενέργειες κοινωνικής και ψυχολογικής ενθάρρυνσης, ούτως ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Ο αποκλεισμός έχει κοινωνικά αίτια. Αίτια πολύ ευρύτερα, τα οποία έχουν ως αποδέκτες ολόκληρο το κοινωνικό, θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Και η όποια προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα επανένταξης στην κοινωνία. Και οι δέσμοι των μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων εκείνων, τα οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κοινωνικά αποκλεισμένων είναι η παθητικότητα. Είναι η αποθάρρυνση, η οποία έρχεται βαθμία, θα έλεγα, λόγω μιας μακροχρόνιας απομάκρυσης. Για το λόγο αυτό γίνεται αποδεκτό ότι η ενθάρρυνση και η κίνηση των ενδιαφέροντος αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να βγει από την κατάσταση του αποκλεισμού. Στόχος, η έξοδος από τον κύκλο του αποκλεισμού και η δημιουργική στήριξη στο κοινωνικό αλλά και τον οικονομικό τομέα. Οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τον κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να προτείνουν και να οθούν προς την σωστή κατεύθυνση για δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, δικαίωμα στην προσωπική ολοκλήρωση και τόπον επιλογής, δικαίωμα στην κατοικία, δικαίωμα στην εκπαίδευση και την υγεία, όπως συμπεραίνει και η κυρία Κουμπότη. Φίλες και φίλοι, κατά πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ορισμένων ομάδων ανθρώπων δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό άλλων, οι οποίες υποχρεούνται να σταματήσουν τις όποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Προσπάθειες να επιβληθούν φροντίδες που αλλού στο σπίτι, που αλλού στους κόλπους μιας οικογενείας, απειλούν την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, επειδή δεν υπάρχει πλέον καμία επιλογή ως προς την παροχή ή ασδήποτε φροντίδας. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, Κυριακή, Πέμπτη από του Πάσχα, είναι γνωστή σε όλους μας ως η Κυριακή της Σαμαρίτιδος, που όπως πάντοτε υπογραμμίζομαι, είναι από την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζομαι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχη 5 έως και 42, που έχουμε την συνάντηση του Κυρίου στη Σαμάρια ή στο πηγάδι του Ιακώβ και τον περίφημο διάλογό του με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι επειδή η περικοπή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και εμείς δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να διαβάσουμε και το κείμενο και την νεοελληνική της απόδοση, γι' αυτό θα περιοριστούμε στην ανάγνωση της νεοελληνικής μόνον αποδόσεως. Εκείνο που παρακαλούμε εσείς όμως, όταν θα ακούτε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να έχετε μπροστά σας το κείμενο της Καινής Διαθήκης για να παρακολουθείτε καλύτερα. Επαναλαμβάνουμε την παραπομπή που είναι από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 4, στίχη 5 έως και 42. Εκείνο τον καιρό πήγε ο Ιησούς στην πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στον τόπο που έδωσε ο Ιακώβ στο γιο του Ιωσήφ. Ήταν δε εκεί ένα πηγάδι που το είχε ανοίξει ο Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, κουρασμένος όπως ήταν από την οδηπορία, πήγε και καθόταν απλά και ταπεινά κοντά στο πηγάδι. Η ώρα ήταν πάνω κάτω μεσημέρι. Έρχεται μια γυναίκα Σαμαρίτισσα να βγάλει νερό. Της λέγει ο Ιησούς, «Δώσ' μου να πιω». Σε αυτή την ώρα οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Του λέγει λοιπόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα, «Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιεις νερό από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα?» Και το είπε αυτό γιατί δεν έχουν συναναστροφή οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέγει, δώσ' μου να πιω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Του λέγει τότε η γυναίκα, «Κύριε, ούτε κουβά έχεις, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μη τάχα είσαι εσύ πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, που μας έδωκε το πηγάδι και ήπιε από αυτό και αυτός και τα παιδιά του και τα κοπάδια του?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, «Όποιος πίνει από τούτο το νερό θα ξαναδιψάσει, αλλά όποιος θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ποτέ δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνεται μέσα του νερομάνα που θα αναβλύζει η αιώνια ζωή». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να έρχομαι εδώ να βγάζω νερό». Της λέγει ο Ιησούς, «Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Αποκρίθηκε η γυναίκα και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Της λέγει ο Ιησούς, «Καλά είπες πως άνδρα δεν έχω, γιατί 5 άνδρες είχες με τη σειρά και αυτός τώρα που έχεις δεν είναι άνδρα σου, αυτό αλήθεια το είπες». Του λέγει η γυναίκα, «Κύριε, θαυμάζω πως εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας προσκύνησαν σε τούτο το βουνό και εσείς λέτε πως στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος που πρέπει να προσκυνούμε». Της λέγει ο Ιησούς, «Γυναίκα, να με πιστέψεις, έρχεται ώρα που ούτε σε τούτο το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνάτε τον Θεό. Σείς οι Σαμαρίτες αυτό που προσκυνάτε δεν το ξέρετε. Εμείς οι Ιουδαίοι αυτό που προσκυνάμε το ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα και ήρθε κιόλας που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Θεό πνευματικά και αληθινά, γιατί τέτοιους ζητάει ο Θεός εκείνους που τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πνευματικά και αληθινά πρέπει να τον προσκυνούν». Του λέγει η γυναίκα, «Ξέρω πως έρχεται Μεσσίας που λέγεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα». Της λέγει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι που σου μιλώ». Πάνω στην ώρα ήρθαν και οι μαθητές του και τους έκανε εντύπωση πως μιλούσε ο Χριστός με μια γυναίκα. Όμως κανένας δεν του είπε, «Τι συζητάς ή τι μιλάς μαζί της?» Άφησε λοιπόν τη στάμνα της η γυναίκα και έφυγε στην πόλη και λέγει στους ανθρώπους, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκαμα.
Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάγε». Εκείνος τους είπε: «Εγώ έχω να φάγω φαγητό που εσείς δεν το ξέρετε». Έλεγα λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους: «Μήπως κανένας του έφερε να φάγει?» Τους λέγει ο Ιησούς: «Δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Σεις δεν το λέτε ότι πλησιάζει ο καιρός του θερισμού? Να, σας λέγω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε πέρα στα χωράφια που είναι άσπρα, έτοιμα κιόλας για θερισμό». Τα έθνη και τους λαούς εννοούσε. «Και εκείνος που θερίζει παίρνει μισθό και μαζεύει καρπό για την αιώνια ζωή, για να χαίρουν μαζί και εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει». Εδώ εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, πως άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο για το οποίο εσείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς μπήκατε στον κόπο τους. Και από την πόλη εκείνη πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν, επειδή τους έλεγε η γυναίκα και μαρτυρούσε που μου είπε όλα όσα έκαμα. Όταν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και ακόμα πιο πολλοί πίστεψαν με τη διδαχή που τους έκαμε και έλεγαν στη γυναίκα: «Πως τώρα πια δεν πιστεύουμε γιατί μας το λες εσύ, αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε πως αυτός είναι πραγματικά ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου».

είδαμε λοιπόν πως ο Χριστός συναντάται με τη Σαμαρίτιδα, αλλά στο πρόσωπό της συναντάται με ολόκληρη την κρυματισμένη ανθρωπότητα. Δεν είναι ο αποκλειστικά Ιουδαίος που συζητάει με μία Σαμαρίτισσα. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που επικοινωνεί και προσφέρει αδιάκοπα την αγάπη του σε κάθε αμαρτωλό και περιφρονημένο άνθρωπο. Αυτή η συνάντηση του Κυρίου είναι ανυψωτική για τον άνθρωπο κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα της δικής μας, αγαπητοί ακροατέ, που αισθάνεται το ηθικό και πνευματικό του αδιέξοδο, όπως επίσης και την απεριόριστη περιφρόνησή του που δοκιμάζει από τους άλλους ανθρώπους. Όσο και να συνθλίβεται ο άνθρωπος από τα αδιέξοδα της αμαρτίας, όμως κατά βάθος θέλει οι άλλοι να τον εκτιμούν, να τον αποδέχονται, να τον σέβονται, να τον αγαπούν. Αν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το υπαρξιακό αίτημα του καθενός από μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος ίσταται επί την θύραν και κρούει. Μας ομιλεί πάντα προσωπικά, τα ίδια πρόβατα, φωνή κατ' όνομα, για να αποδεχθούμε την προσφορά της θεϊκής αγάπης του. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, κάθισε στο πηγάδι του Ιακώβ και άρχισε να συζητάει με την Σαμαρίτισσα. Ζητεί νερό από μια γυναίκα και μάλιστα εχθρό του. Ο Χριστός καταδέχεται τη δική μας συμβολή και την θεωρεί μεγάλη ευεργεσία, ώστε κατόπιν να αισθάνεται υποχρεωμένος απέναντί μας. Ο Κύριος θέλει με την προσφορά της αγάπης μας οπωσδήποτε να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι και εμείς πρέπει να ενεργήσουμε κατά τέτοιο τρόπο για να μπορέσουμε να ξεκλειδωθούμε και να απεγκλωβιστούμε από τον εγωισμό και τον ατομισμό μας. Ιδιαίτερα σήμερα, αγαπητοί ακροατέ, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο άνοιγμα στον εαυτό μας που τον έχουμε επικίνδυνα στενέψει στα όρια της αδιάκοπης διεκδικήσεως των ατομικών δικαιωμάτων. Εμείς σήμερα μόνον διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, γι' αυτό και ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας και επομένως το απαραίτητο της προσφοράς μας και της διακονίας μας στους άλλους ανθρώπους. Η προσφορά και η διακονία μας στους άλλους, όταν μάλιστα γίνεται στο όνομα του Κυρίου, τότε φανερώνει την βαθύτερη ανθρώπινη αξία μας.

Συνήθως όμως πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό για να μπορέσουμε και εμείς να προβληματιστούμε σοβαρά και υπεύθυνα. Ο εγωισμός και το ατομικό πείσμα δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε τον πόνο και τη θλίψη του Χριστού όταν Εκείνος βλέπει τις αθεράπευτες ανάγκες και τις πληγές των ανθρώπων. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, η καρδιά μας δέχεται την αγάπη αλλά την κρατάει μόνον για τον εαυτόν της και δεν την αντιπροσφέρει στους άλλους, τότε η ύπαρξή μας, πρέπει να πούμε, άλλωστε το νιώθουμε κι εμείς, βρίσκεται σε μια ακαταστασία, σε μια εμπλοκή, δηλαδή λειτουργεί νοησιαρχικά, λογικά και πολλές φορές συμφεροντολογικά. Έτσι η λειτουργία της υπάρξεως περιορίζεται στο μυαλό του ανθρώπου που σκέπτεται με άτεγκτους ψυχρούς συλλογισμούς και χωρίς συναισθηματικότητα. Έτσι ακριβώς ψυχρά και νοησιαρχικά λειτουργήσε και η Σαμαρίτιδα όταν ο Χριστός τη ζήτησε νερό, μια που ήλθε να αντλήσει από το βαθύ πηγάδι του Ιακώβ. Η Σαμαρίτιδα έβλεπε τον Χριστό λογικά και εξωτερικά, δηλαδή ως Ιουδαίο. Το μυαλό την διαβεβαίωνε ότι ο Ιουδαίος είναι εχθρός και επομένως με κανένα τρόπο δεν πρέπει να τον εξυπηρετήσει. Εδώ φαίνεται πως ο άνθρωπος εκλαμβάνεται ως ένα αντικείμενο, ένα πράγμα και τα ιδιώματά του, όπως είναι η εθνικότητα, ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά του, είναι ένα αδιαπέραστο τείχος που εμποδίζει και αποκρύπτει τον ψυχικό και πνευματικό του κόσμο, γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει προσωπική και πνευματική επικοινωνία μαζί τους.

Χριστός θέλει να της προσφέρει το ζωντανό είδωρ υπό την προϋπόθεση να αποκτήσει συνέστηση της ψυχικής καταστάσεως που βρίσκεται. Η συζήτηση προχωρεί στον προσωπικό χώρο, γι' αυτό και ο Κύριος της λέγει, είπαγε, φώνησόν σου τον άντρα, η οικογενειακή κατάσταση πρέπει να ξέρουμε πως είναι ο κατεξοχήν χώρος που αναπτύσσεται ψυχικά και πνευματικά και προσωπικά ο άνθρωπος. Ο Χριστός αποκαλύπτει με πολύ αγάπη και σεβασμό ότι η Σαμαρίτιδα στερείται της οικογενειακής ταλπορής και 5 φορές επιχείρησε να δημιουργήσει οικογένεια, αλλά την διέλυσε κακήν κακός. Η Σαμαρίτιδα αισθάνεται την εκτροπή της υπάρξεώς της και οδηγείται στην σύνθλιψη του εγωισμού, ώστε να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει τις προφητικές ικανότητες του συνομιλητή της. Όλα όμως αυτά τα συνδέει με την έλευση του Μεσσίου, που θα ελευθερώσει και θα σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Φτάνουμε λοιπόν στο ύψιστο σημείο της συνομιλίας, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει με προσωπικό τρόπο «Εγώ ημί ο λαλόν σύ», φανερώνει πως είναι ο Υιός του Θεού, παρόλο που απέκρυπτε αυτή την αλήθεια από τους ανθρώπους. Μόνο στην Σαμαρίτιδα και τον τυφλό της προσεχούς Κυριακής το απεκάλυψε. Η αποκάλυψη αυτή, αγαπητοί ακροατέ, είναι ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα για όλους μας. Όταν δεχόμαστε την αγάπη του Κυρίου, αποδεσμεύουμε τις θεϊκές δυνάμεις της ψυχής μας και έτσι λειτουργούμε φυσιολογικά. Γινόμαστε δηλαδή σώοι και αυλαβείς και τότε λατρεύουμε αληθινά και σωστά τον Θεόν.

Αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και για σήμερα η εκπομπή μας, υπογραμμίζοντας όμως όπως πάντα ότι αυτήν την αληθινή λατρεία ζήτησε και η Σαμαρίτιδα. Και ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, της απεκάλυψε ότι η αληθινή λατρεία του Θεού είναι η εν πνεύματι και αληθεία. Η λατρεία του Θεού Πατρός γίνεται εν Χριστώ Ιησού που είναι η ενυπόστατη αλήθεια και δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, η πραγματική λατρεία είναι η λατρεία της Αγίας Τριάδος. Εδώ αισθανόμαστε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Άλλωστε, είναι και η μοναδική ελπίδα που διαθέτει ο άνθρωπος ιδιαίτερα της εποχής μας. Εμείς να ευχηθούμε όλος ο κόσμος να κάνει αποδεκτές αυτές τις σωτηριώδεις και υπαρξιακές αλήθειες που μας παρουσίασε η Ευαγγελική Περικοπή. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Παντελιό που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια την είχε ο παραγωγός και εμείς καλή αντάμωση, αγαπητοί ακροατές.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

προστασίες των τιμίων επ' ουρανίων δυνάμενα σωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

θρησκεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και δει, στη συντροφιά της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες. Οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο. Τόσο πάντοτε, όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία να είστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν σε εμάς και όλες οι απόψεις σας θα μας γίνουν γνωστές. Μετά λοιπόν από αυτό το σύντομο πρόλογο και αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για άλλη μια φορά για την επικοινωνία την οποία έχετε με την εκπομπή αυτή, είτε μέσα από το email είτε μέσα από τα πολλά τηλεφωνήματά σας στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, θα περάσουμε να ακούσουμε τον Χρυσορήμον Άγιο της Εκκλησίας μας σε όλα όσα έχει να μας πει και σήμερα για την ανατροφή των παιδιών. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, του πατέρα δηλαδή, της μητέρας, του παππού και του προπάπου, αλλά να δίνονται τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων. Ας είναι λοιπόν σε αυτά και τα ονόματα αφορμή για μίμηση. Το ένα να ονομάζεται Πέτρος, το άλλο Ιωάννης και το άλλο με κάποιο άλλο όνομα κάποιο από τους Αγίους. Και παρακαλώ να μην τηρείτε τα ειδωλολατρικά έθιμα, διότι δεν είναι μικρή ντροπή και άξιο για γέλια όταν τελούνται σε σπίτι χριστιανικό κάποια ειδωλολατρικά έθιμα, όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως ας μην γίνεται πλέον αυτό, διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό? Και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα? Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο, το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανε την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ με το ονομάστηκε Ισραήλ επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είδε μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μένει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν,
και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφελίας του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του όπου έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι και θα ωφεληθεί και από εδώ. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα αν και είναι ευγενής, να μην τρέπεται για τη φτώχεια του, να υπομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγει του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέαινας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει το νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλεις να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρύσεως, και αυτή πάλι προξενεί βλάβη αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν χαλαρώνει τόσο όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι ειδονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν και αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η παίδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολόφεκτη. Η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπετε, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί δυσανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξαν το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων, τα σχετικά με τους οδομήτες, η γέαινα και όλα τα άλλα. Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα.
Επίσης, δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μιλούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών. Το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις κληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγε του ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τρυφηλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

και άλλη πύλη. Όχι τέτοια όπως οι προηγούμενες, αλλά μία πύλη που απλώνεται σε όλο το σώμα μας, την οποία την ονομάζουμε αφή, που φαίνεται ότι είναι κλειστή, αλλά σαν να είναι ανοιχτή

μάθουν ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαχρεωμένοι. Τόπος, λένε, και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιείκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνησης, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί. Διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτόν λοιπόν, ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τον ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία, ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέδουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Κι ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επιείκεια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα, και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του. Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε το. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιείκης. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος και τότε μόνον είναι άχρηστος όταν χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν τον χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα ας τα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες, χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλότερων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτό σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλει.

και φίλοι, να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε έχει τον τίτλο «Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, τρίτο μέρος», με υπότιτλο «Ο γάμος, η οικογένεια και τα προβλήματά τους». Και είναι μια έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχαρο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνο τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράεινε το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς το τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών πρόσμε, τι γαρποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκρισιν ποιήσομαι. Πότερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία. Και πάλι, εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει? Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους? Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά? Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της Εκκλησίας? Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου τα αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού, διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιοικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγίστης φιλοσοφίας. Και
μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος. Αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον, ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Παίδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία. Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.

Το θυμό λοιπόν έτσι μαλάκωνε του, ώστε να γεννά επιεικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αγανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, να τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίζουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί των θεαμάτων εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτους σε λιβάδια και επισκέψεις σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα. Αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες όφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό? Να μαθαίνει να νηστεύει. Αν όχι πάντοτε, αλλά 2 μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να πηγαίνει και στην εκκλησία. Και κατά την εσπέρα, όταν τελειώνει το θέατρο, παίρνοντάς το πατέρας από το χέρι, να του δείχνει όλους εκείνους που βγαίνουν από αυτό και να καταγελά τους γέροντας, διότι έγιναν και πιο ανόητοι από τους νέους, και τους νεότερους διότι δέχτηκαν τη φωτιά μέσα τους. Και να ρωτάει το παιδί: «Τι κέρδισαν λοιπόν όλοι αυτοί?» Τίποτε, παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα, και τα θεάματα και τα ακούσματα. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μην μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό, σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή, και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία.
Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είχε την ευθύνη του τηλεφωνικού μας κέντρου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.